0: FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
3: Star FM 9:33. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά,

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Ακούς
3: Star FM 933. Star FM. Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933.
5: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

Πάνε ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει.

0: εκείνος που για σένα.
1: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: Το πρώτο σταθμό στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Οξυγόνο. Για εσάς θα γίνει μια εξαίρεση, λέει.
3: Η Σπύρα, που δρούσε σε διάφορες περιοχές της Αττικής, είχε καταφέρει να υφαρπάξει από τα θύματα της περισσότερες από 120.000 ευρώ σε χρήματα και χρυσαφικά.
4: Πρόκειται, όπως φαίνεται, για μία από τις πολλές Σπύρες που δρούν με παρόμοιο τρόπο.
5: Ήταν χρηματιστηριακή και έπαιρνε με 250 ευρώ ότι θα έπαιρνες 700 και μετά πιο πολλά. Και όταν ήρθε η στιγμή να πάρω τα 700, αντί να μου τα δώσουν, μου τα πήρανε κιόλας.
4: Σε πολλές περιπτώσεις, οι επιτίδοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την αγάπη και τον φόβο των ηλικιωμένων για τα παιδιά τους.
2: Ναι, με πήραν τηλέφωνο κάποια στιγμή και έκλαιγε κάποιος ότι είχε χτυπήσει. Εγώ όμως τα παιδιά που ήταν σπίτι και του λέω σοβαρά, έσπασε και τ' άλλο πόδι, του λέω.
4: Οι αρχές ζητούν από τους πολίτες να παραμένουν ψύχρεμοι και να μην εμπιστεύονται ποτέ αγνώστους που ζητούν επειγόντως χρήματα, προσωπικά στοιχεία ή κωδικούς.
1: Κλείνουμε με τις δικές σας καλημέρες. Μαρία από το Χαλάνδρη, Αφροδίτη από τα Βρελίσια, κυρία Βούλα από τον Παγκράτη, η Σοφία από τη Σπάρτη, ο κύριος Σπύρος από το Βοτανικό, ο κύριος Στέφανος επίσης από τον Γέρακα. Τάκι μου, σου το είπα και προχθές. Εδώ ο Sky, τουλάχιστον και στις εκφάνσεις του ραδιόφωνου, τηλεόραση και διαδίκτυο, την είχε την είδηση. Τώρα κάμερα δεν θυμάμαι να είχαμε, αλλά η είδηση υπήρξε αναφορικά τότε με τα παιδιά, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Water Ski στην Αργεντινή, που πραγματικά η Ελλάδα σήκωσε τα δικά της μετάλλια. Να είσαι καλά, καλό πρωινό πάντως και πάλι, Τάκι μου. Καλή δύναμη. Έρχεται η Αθήνα Μαράκη, ο Γιώργος Σάλτης φυσικά στο 2. Ρώτο σήμερα κανονικά και ο Παύλος μας επιστρέφει. Και είπαμε 10.30 και ήταν η Κεραμέως για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με πολλά και για τα βαρέα και ανθυγινά, αλλά και για την τάξη χειρίας. Έδωσε χθες κάποιες διευκρινήσεις, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Όλα αυτά 10.30 με τον Παύλο Τσίμα. Εμείς αύριο το πρωί 5. Να είστε καλά. Μια χαρά.
6: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δηλώσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο. Παράλληλα, επανέλαβε την πάγια θέση του ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Νωρίτερα χθες, ο Τραμπ επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων στο Ιράν. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, αποκάλυψε ότι απήχε μόλις μία ώρα από το να εγκρίνει νέο πλήγμα στο Ιράν πριν αποφασίσει να αναβάλει την επίθεση. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε από την πλευρά του ότι η χώρα είναι προετοιμασμένη να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής συγκρούσης μεταξύ των δύο χωρών. Με τα διδάγματα που έχουμε αντιλήσει και τη γνώση που έχουμε αποκτήσει, μια επιστροφή στον πόλεμο θα περιλαμβάνει πολλές περισσότερες εκπλήξεις, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Εν τω μεταξύ, η Γερουσία των ΗΠΑ συμφώνησε χθες να προωθήσει ένα ψήφισμα που θα υποχρεώσει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στο Ιράν ή να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο για να το συνεχίσει. Η Γερουσία ψήφισε με 50 ψήφους υπέρ και 47 κατά. 4 Ρεπουμπλικάνοι ένωσαν τις δυνάμεις τους με τους Δημοκρατικούς για την πρόθεση του ψηφίσματος που το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα είχε καταφέρει να μπλοκάρει για μήνες. Πρόκειται για την 8η προσπάθεια των Δημοκρατικών να περιορίσουν τις πολεμικές εξουσίες του Τραμπ από τότε που ξεκίνησε η στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά τορμούς, εάν η θαλάσσια οδός δεν έχει ανοίξει ξανά έως τις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Η ιδέα υποστηρίζεται από αρκετά μέλη του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, όμως δεν έχει επιτευχθεί ακόμη η απαραίτητη ομοφωνία, δήλωσε διπλωμάτης χώρας μέλους του ΝΑΤΟ. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, δύο κινέζικα δεξαμενόπλια, φορτωμένα με 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, αναχώρησαν σήμερα από τα στενά του Ορμούς, αφού παρέμειναν κολλημένα στον κόλπο για 2 μήνες. Το ένα δεξαμενόπλιο είχε φορτώσει 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου από τη Βασόρα του Ιράκ στις 27 Φεβρουαρίου, μία μέρα πριν από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ στο Ιράν, και το άλλο δεξαμενόπλιο φόρτωσε 1 εκατομμύριο βαρέλια αργού πετρελαίου από το Κατάρ και τη Βασόρα του Ιράκ στα τέλη Φεβρουαρίου και αρχές Μαρτίου αντίστοιχα. Χωρίς παραγωγή δεν υπάρχει ισχύς, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριακός Πυρακάκης, σε συνέντευξή του στο γαλλικό κανάλι 24, απαντώντας σε ερώτηση για το κατά πόσο η σημερινή κρίση θα μπορούσε να επηρεάσει τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Πυρακάκης επισήμανε ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης. Επανέλαβε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ορίσει ότι τα μέτρα που λειτουργούν πρέπει να είναι προσωρινά, στοχευμένα και προσαρμοσμένα στις εκάστοτε ανάγκες. Τονίσε επίσης ότι τα στενά πρέπει να ανοίξουν και δεν πρέπει να μετατραπούν σε δρόμο διοδίων, προσθέτοντας ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά και με συντονισμένο τρόπο ενεργούμε καθημερινά ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα των εξελίξεων. Παράλληλα, σημείωσε ότι πρέπει να στηριχθούν οικοκυριακοί επιχειρήσεις απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, ώστε αυτή να μην εξελιχθεί σε μια νέα δημοσιονομική κρίση για την Ευρώπη. Ο πρόεδρος του Eurogroup τόνισε ακόμη ότι οι βραχυπρόθεσμες αποφάσεις θα καθορίσουν τη μακροπρόθεσμη πορεία της Ευρώπης, επισημένοντας την ανάγκη ενίσχυσης της τεχνολογικής και παραγωγικής κυριαρχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κλείνοντας, ανέφερε χαρακτηριστικά πως στόχος είναι να δημιουργηθεί πρώτα η Silicon Valley της Ευρώπης και όλα τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν. Στο Πεκίνο βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν, πραγματοποιώντας την 25η επίσκεψή του στη χώρα. Σήμερα αναμένεται να συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ. Στο επίκεντρο της συζήτησης, Σι Τζιπίνγκ και Πούτιν θα βρεθούν διμερή θέματα και τρόποι ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης και της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Ρωσίας και της Κίνας. Οι δύο ηγέτες θα ανταλλάξουν απόψεις και για βασικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Άλλη μια νεοπομπή δημοσίων σχέσεων έφτασε στο τέλος της, ανέφερε το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του σχετικά με την αποστολή των ακτιβιστών για τη Γάζα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Ισραηλινοί κομμάντος αναχέτησαν όλα τα πάνω από 50 σκάφη της αποστολής και οι 430 ακτιβιστές έχουν μεταφερθεί σε Ισραηλινά σκάφη και κατευθύνονται προς το Ισραήλ. Αυτή είναι η Οπομπία απέδειξε για άλλη μια φορά ότι δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα κόλπο δημοσίων σχέσεων στην υπηρεσία της Χαμάς. Το Ισραήλ θα συνεχίσει να ενεργεί σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο και δεν θα επιτρέψει καμία παραβίαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού της Γάζας, αναφέρει η ανακοίνωση. Σε ανάρτησή του, ο στολίσκος της Γάζας ενημέρωσε ότι όλα τα σκάφη της αποστολής έχουν αναχαιτιστεί, προειδοποιώντας ωστόσο ότι δεν θα σταματήσει τις προσπάθειες για την Παλαιστίνη. Αναμένουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παράνομη απαγωγή τους. Για την Παλαιστίνη δεν θα σταματήσουμε, ανέφεραν χαρακτηριστικά. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει μετεωρολόγο του Sky Χριστίνα Σούση.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5. Βόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπονται τοπικές συννεφιές με σποραδικές βροχές. Τις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα και πιθανώς το απόγευμα στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, αλλά και τα ορεινά της Κρήτης, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά Ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: άρεσε το τραγούδι, γιατί τελείωσε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Λοιπόν, τι χώρα είναι και αυτή. Τέλος πάντων, θα σας πω γιατί το λέω και γιατί γελάω. Γελάω εδώ με τον Γιώργο, γιατί χθες αυτή η ιστορία με την Οσμή είχε, ήταν το απάβγασμα της τρέλας η οποία επικρατεί. Και θα σας εξηγήσω κατά τη δική μου οπτική βεβαίως, διότι κάτι υπήρξε. Σωστά. Κάποιος μύριζε, κάτι μύριζε, ρε παιδί μου. Μύριζαν τα νότια προάστια, φτάσαμε μέχρι στην Αθήνα, κλείσαν τα δημαρχεία, κλείσαν τα σχολεία και υπήρξε μια κινητικότητα. Πήραν τηλέφωνο τους ειδικούς. Έπαιρνε ο κόσμος ανησυχούσε, σου λέει θα γίνει κανένα μπαμ, θα τρέχουν και δεν θα φτάνουμε. Βγήκαν τα συνεργεία. Μετράγανε και δεν βρήκαν τίποτα. Πες μου τώρα και εσύ, φίλε ακροατή, όλοι οι εμπλεκόμενοι, πήρα και εγώ 4-5 τηλέφωνα, η γνωστή τρέλα των δημοσιογράφων. Θα τα πούμε και αργότερα με τον κύριο Κεραμιτζόγλου για το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, ρε παιδιά, τι γίνεται. Πήραμε, ξέρω εγώ, φυσικό αέριο, άλλο πήρε το Υπουργείο Εμπορικής Δαυτιλίας, πήραν το Υπουργείο, πες το άλλο το Υπουργείο, ρε παιδί μου, το περιβάλλοντος κλπ. Τίποτα. Όλοι έχουν βγει έξω στους δρόμους και μετράγανε, αλλά δεν βρήκαν τίποτα. Άρα η μυρωδιά τι ήταν, τη θάλασσα. Διότι το άκουσα και αυτό, να ξέρετε. Το άκουσα, λέει, από τη Θεσσαλονίκη προέκυψε. Αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ότι λέει υπάρχουν, λέει, τα φύκια τα οποία είναι μέσα και τραβάνε το οξυγόνο και καταστρέφονται και βγήκε η μυρωδιά. Άι, εσύ βρες λύση τώρα. Γιατί πράγματι θα μου πεις τώρα είναι θέμα. Μα είναι θέμα, δεν είναι θέμα. Μια περιοχή χθες στο Λεκανοπέδιο μύριζε. Κάτι μύριζε. Έπαιρνε τηλέφωνο, του λέω ανησυχούς. Σου λέει κάπου υπάρχει διαρροή. Έλεγαν οι άλλοι αποκλείεται. Λέει το φυσικό αέριο δεν έχει, λέει, μυρωδιά. Δεν είναι δικό μας. Οκ. Πάμε αλλού. Μήπως πέρασε, λέει, κανένα πλοίο και έκανε κάτι και λοιπά, το οποίο όχι, λέει, το εμπορικής δαφυλίας. Τίποτα. Το ελέγξαμε. Μήπως, λέει, ήταν από τη, πες το ρε παιδί μου, πήραν την ΕΙΔΑΠ. Μήπως είναι εκεί από τη, εκεί που έχουμε το, πες το ρε παιδί μου, το που γίνεται, το καθάρισμα. Όχι, τίποτα, ούτε από εκεί. Τι έγινε, ρε παιδιά, πέστε μας και εμάς. Ήταν καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Δηλαδή δεν υπάρχει. Αυτό είναι το καταπληκτικότερο όλων. Δεν μπορεί να. Μετρήθηκαν, λέει, εντωμεταξύ, λέει, και οι ρήποι, λέει, δεν υπάρχουν ρήποι. Τι ρήποι να υπάρχουν. Άρα τι ήταν αυτό που υπήρχε από πάνω και κυκλοφορούσε. Ήρθε και το βράδυ η βροχή, μας μάζεψε την κατάσταση όλη, τα καθάριζε όλα. Μια χαρά. Λοιπόν, για λογαριασμό διαβάζω σε ρεπορτάζ εφημερίδων σήμερα του αρμόδιου υπουργείου, λέει, πώς το λένε, περιβάλλοντος, επιστήμονας, λέει, από το εργαστήριο χημίας του Πανεπιστημίου της Αθήνας, ανέλαβε να πραγματοποιήσει έρευνες για τη σύνθεση της οσμής στο παραλιακό μέτωπο. Τα αποτελέσματα θα βγουν σήμερα. Για να ξέρουμε τι είναι. Πάντως, μέχρι χθες λέγανε το βράδυ ότι δεν υπάρχει, λέει, κάποια, πώς να σου πω, ότι ξεπεράσανε ένα προϊόν, ένα κάτι το οποίο να έδειξε ότι υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει, λέει, και η εκδοχή να υπήρχε, λέει, διαρροή μερκαπτάνης. Α, η βρες τώρα εσύ την είναι μερκαπτάνη, φίλε ακροατή, από βιτίο, λέει, που τη μετέφερε στην περιοχή του Περάματος. Οι έρμοι εκεί στα καζάνια εντωμεταξύ μυρίζουν κάθε μέρα. Αλλά αυτή είναι άλλη, είναι άλλης κατηγορίας πολίτες. Τέλος πάντων, δεν θέλω να ξεκινήσω έτσι, αλλά απλώς επειδή τρελάθηκα, γιατί κάναμε μια συζήτηση εδώ και με τους συναδέλφους και στο GR και στη νύχτα, τα νυχτοπούλια μας εδώ πέρα. Λοιπόν, και δεν βρίσκαμε άκρη. Ρωτάγαμε ο ένας τον άλλο να δούμε, ρε παιδιά, μυρίζει, δεν μυρίζει. Πώς είδατε τώρα και μυρίζει. Τι γίνεται απ' έξω. Ελλάδα, η χώρα του ήλιου, δεν είναι θέμα. Αλλά σήμερα το πρωί ζήλεψα, να σας το λέω ειλικρινά. Θα μου πεις τι έπαθες πρωί-πρωί, τι έπαθα. Καταρχήν περάσανε δύο πλοία, λέει, κινέζικα. Τώρα 2 εκατομμύρια βαρέλια, το άλλο 1 εκατομμύριο βαρέλια. Τα οποία έχουν φορτώσει, λέει, εδώ και 2 μήνες και περιμέναν οι έρμοι να περάσουν μέσα. Πήραν το πράσινο φως από τους Ιρανούς όμως, Δεν τυχαίο. Όχι. Λοιπόν, οκ. Okay. Έλεγα, λοιπόν, το πρωί, παιδιά, που ερχόμουν κατά τις 4 η ώρα, είμαι εκεί στο. Εγώ περνάω κλασικά, περνάω, ξέρετε, Καλλιρόης, εκεί στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, κόβω δεξιά, βγαίνω σε Σύγκρου για να κατέβω κάτω. Το δρομολόγιο δεν αλλάζει. Πάει αυτόματα, μόνο τη μηχανή, ξέρετε. Ανάβει φλάς και λοιπά, μόνη της. Της δίνει GPS και πάει. Λοιπόν, στο φανάρι εκεί στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης είναι 4 πιτσιρικάδες. Πιτσιρικάδες, τώρα είμαι 32 χρονών. Πιτσιρικάδες, λέω εγώ, που είμαι το παππούδι, ας πούμε, με μπουφάν, με αυτό. Είναι μέσα, λοιπόν, σε ένα αμάξι. Τσίτα η μουσική, σκυλάδικο, έχει σημασία. Και είναι οι πιτσιρικάδες στον κόσμο τους. Έχουν ανοίξει τα παράθυρα, με κοιτάνε, χαμογελάνε, κάτι μου λένε. Σίγουρα μην κατάλαβα εγώ τι μου λένε. δεν ακούμε και καλά τώρα τελευταία. Λοιπόν, και λέω, την ηλικία σας κάντε ό,τι πρέπει να κάνετε τώρα, παιδιά, διότι έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλαώνα, απολαύστε το. Αλλά ψιλοζήλεψα λίγο. Αλλά τι να κάνεις, θα μου πεις, έτσι είναι τα πράγματα, ψάλτη. Άλλοι 4 η ώρα πάνε σπίτι για ύπνο, ή ξέρω εγώ, θα πάνε για ύπνο, ελπίζω. Και άλλοι είναι στο μεροκάμβα του το καθημερινό. Λοιπόν, κατά τα άλλα είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Ακούσατε ότι 10:30 θα είναι εδώ η αρμόδια υπουργός εργασίας για το ζήτημα που προέκυψε με τη συντάξη χειρίας. Το λέγαμε και χθες, είδατε που έχουμε και εμείς ψιλοκαλές πληροφορίες, δόξα το μεγάλο δύναμο, ότι θα έρθει, λέει, η ρύθμιση για να μην υπάρξει, λέει, περικοπή στις συντάξεις χειρίας. Τη δεύτερη σύνταξη, δηλαδή, προσέξτε τώρα ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά. Έρχεται, λέει, το Συμβούλιο της Επικρατείας και λέει ότι ο κάθε συνταξιούχος, άσχετα από τις συντάξεις τις οποίες μπορεί να παίρνει, θα παίρνει μία μόνο εθνική σύνταξη. Στις υπόλοιπες συντάξεις δεν θα περιλαμβάνεται εθνική σύνταξη. Και τι λέει το Υπουργείο τώρα, προσέξτε, αν κατάλαβα καλά από αυτά που μου είπαν εμένα, θα πει περισσότερα προφανώς και ο Υπουργός, ότι θα έρθει η ρύθμιση που θα λέει ότι για τις συντάξεις χειρίας δεν υπάρχει περίπτωση περικοπής. Δηλαδή, αν δικαιούνται σύνταξη κυρίας, προφανώς από τον ή την σύζυγο που έφυγε, θα παίρνουν και την εθνική σύνταξη. Όμως προσέξτε την ειδοποιώ διαφορά που έμαθα και έχει το ενδιαφέρον τους. Δεν αλλάζει ο νόμος. Ο νόμος ο οποίος πήγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ο νόμος Κατρούγκαλου, αλλά έρχεται νομοθετική ρύθμιση για το ζήτημα το συγκεκριμένο, ότι δεν θα κοπεί η σύνταξη που παίρνει ο συνταξιούχος κυρίας. Θα μου πεις και τι σημαίνει αυτό. Απ, δεν σημαίνει. Αν ήθελε η πολιτεία να το αλλάξει, θα το άλλαζε. Θα άλλαζε, δηλαδή, τον αρχικό νόμο Κατρούγκαλου. Δεν τον αλλάζει όμως. Αυτό κατάλαβα εγώ. Άρα, κρατιόμαστε. Όπως επίσης, σημαντικό, πραγματικά σημαντικό, το λέγαμε και τις περασμένες μέρες, είναι ότι σύμφωνα με την Υπουργό, έρχεται ρύθμιση για την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά των νοσηλευτών, των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, και των οδηγών αλλά και των συνοδών του ΕΚΑΒ, γιατί έπρεπε να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά. Εδώ και πολύ καιρό το έλεγαν από την κυβέρνηση και εφαρμόζεται αυτό, ή τουλάχιστον αυτή είναι η σκέψη και η ρύθμιση, θα έρθει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Και αυτό έχει τη δική του σημασία, επαναλαμβάνω, για τους νοσηλευτές που κάνουν πραγματικά ένα εξαιρετικά δύσκολο επάγγελμα, πραγματικά δύσκολο επάγγελμα. Τώρα να σας πω, ξεκινήσαμε την ώρα που ακούγατε δελτίο ειδήσεων, είδα ότι είχαμε μια αρκετά έντονη σεισμική δόνηση, όχι σε εμάς, στην Ιαπωνία, 5,9. Ο σεισμός αυτός έχει γίνει, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία βλέπω, σε υποθαλάσσιο χώρο, και έχει γίνει πριν από μισή ώρα. Στην αρχή το έδωσε το σύστημα 6, το μάζεψε στο 5,9, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, και είναι νότια, είναι σε ένα νησιωτικό σύμπλεγμα στο νότιο κομμάτι της Ιαπωνίας, κοντά στην Ταϊβάν. Ενώ βλέπω τώρα και ένα 3,4 σε εμάς πριν από 4-5 λεπτά. Θα μου πεις πριν τι σε έπιασε, ψάλτη, με τους σεισμούς. Ξέρω εγώ, αυτό βλέπω, αυτό ότι βλέπω, μαρτυράω εγώ, να ξέρετε, δεν έχω τέτοια ζητήματα. Για να δούμε η Αθήνα πόσο το δίνει. 3,4 το δίνει, αλλά είναι ακόμα στην αυτόματη καταγραφή. Ο σεισμός είναι 7 χιλιόμετρα βόρεια από την Ύδρα. Θαλάσσιο χώρο. Ναι, θαλάσσιο χώρο είναι μεταξύ Ύδρας και Αργολίδας. Καλά λέω. Λοιπόν, 3,4. Ενδεχομένως το καταλάβατε, έτσι. Αλλά, εντάξει, επειδή είναι και η ώρα δύσκολη τώρα, ενδεχομένως κάποιοι που είσαστε ξαπλωμένοι το καταλάβατε περισσότερο. Λοιπόν, αυτά για να ξεκινήσουμε τη μέρα, για να πάμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να περπατήσουμε και την Τετάρτη, τα μέσα της εβδομάδας. Ο μήνας έχει 20, άντε 20, Λοιπόν, θεωρητικά ο ήλιος έχει ανατείλει εδώ και 8 λεπτά και κάνει το δρομολόγιο του. Θα περπατήσει μέχρι τις 8:32, παρακαλώ πάρα πολύ. Θες έβρεξε στο χωριό σας? Εμάς, παιδιά, έβρεξε και έβρεξε αρκετά. 8 η ώρα έδινε βροχή, 8 η ώρα έβρεξε. Τι γίνεται, ραντεβού είχαμε? Και έριξε και μπόλικη βροχούλα. Να σας πω την αλήθεια. Και σήμερα, όπως μας είπε από τη Δευτέρα η κυρία Χριστίνα Σούζη, ο ανθρωπός μας του καιρού, θα έχουμε την μεσημεριανή αναμπουμπούλα. κανονίστε την πορεία σας, παρακαλώ πάρα πολύ, αναφορικά με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με καμιά ομπρέλα, αν είναι να κυκλοφορήσετε στους δρόμους. Λοιπόν, το Αγιολόγιο Εορτολόγιο λέει σήμερα ότι γιορτάζει η Λυδία. Χρόνια πολλά λοιπόν και καλά. Είναι η απόδοση, λέει, της εορτής του Πάσχα. Θαλελαίου, Αλεξάνδρου, Αστερίου, Νικήτα, Ανακομιδή Λιψάνων, Νικολάου, Μύρων της Λυκίας, του Αγίου Νικολάου δηλαδή, Μάρκου και Λυδίας της Φιλιππισίας. Χρόνια πολλά και καλά σε εσάς που γιορτάζετε ή έχετε κάποια επέτειο, τα καλύτερα σας εύχομαι για να περπατήσουν τα πράγματα με τον πιο όμορφο τρόπο. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών. Σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα. Είναι Παγκόσμια ημέρα μέλισσας και Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας. Όχι μετεωρολογίας, μετρολογίας. Για τα μέτρα. Ξέρετε ότι στη Θεσσαλονίκη έχουμε ένα. Τώρα αυτό δεν είναι ακριβώς μουσείο. Μην γελάς ρε. Όντως υπάρχει ένα. Όχι μουσείο. Είναι χώρος μέτρων. Βάρους και μέτρων. Ναι. Και έχει και είναι επισκέψιμο. Ναι, μην γελάς. Γιώργο, μην γελάς. Αλήθεια σου λέω. Καλημέρα, Ιωσήφ. Λαμόγιο. Δεν λέω άλλα, φτάνει. Καλημέρα. Σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, το 325 συνέρχεται στη Νίκαια της Μικράς Ασίας η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος για να καταδικάσει τον αριανισμό. Ενώ σαν σήμερα είχαμε τη μάχη στο Μανιάκι. 1825 ο Ιμπραήμ νικάει τους Έλληνες στο Μανιάκι της Μεσσηνίας. Σαν σήμερα επίσης το 41 άρχισε η μάχη της Κρήτης, είναι η επιχείρηση Ερμής. Καλοπέρασαν οι Γερμανοί βέβαια, αλλά έκαναν και τις ζημίες τους εκεί πέρα που πέσανε. Ενώ το 1996, πω παιδιά, αυτό το θυμάμαι σαν τώρα και περάσανε 30 χρόνια, είχαμε το έγκλημα στη Θάσο από το Σεχίδι που σκοτώνει γονείς, μπαμπά, μαμά, το θείο, την αδερφή και τη γιαγιά του. Έγινε γνωστό, αποκαλύφθηκε το έγκλημα αυτό 9 Αυγούστου, θυμάμαι, στην καρδιά του καλοκαιριού το 1996, παρακαλώ πάρα πολύ. Τι κουβαλάει η ψυχή του κάθε ανθρώπου για να φτάσει. Όπως άλλο μάθατε την ιστορία με τον Ισπανό, τον πλούσιο που τον πήγε τον πατέρα και τον έριξε. Τα λεφτά είναι πολλά. Εγώ τα λεφτά, που λέει και η Ατάκα. 1,5 δις, 2,5 δις, πόσα ήταν τέλος πάντων. Είχαν μαλώσει οι πατέρας και μαλώσει. Αυτά διάβαζα δηλαδή στα διεθνή πρακτορία. Και τον κάρφωσε, λέει, το κινητό. Διότι είχε ξαναπήγε, λέει, στο σημείο. Τέλος πάντων, η ιστορία δεν χρειάζεται να σα πω λεπτομέρειες, αλλά τον έφαγε τον πατέρα και τον συλλάβανε. Βέβαια, αφέθηκε ελεύθερος, λέει, με εγγύηση 1,000,000 ευρώ, αλλά δεν πάβει να είναι ένα θέμα. Δεν είναι ένα θέμα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ανδρέας Μιαούλης, σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Γιώργος Βασιλείου, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έφυγε τώρα πρόσφατα, το 26, 13 Γενάρη. Σαν σήμερα φεύγει ο Παπαφλέσσας από τις ηρωικότερες μορφές της Ελληνικής Επανάστασης. Σαν σήμερα φεύγει και ο Νίκη Λάουντα. Όπου τον είχα γνωρίσει τον Λάουντα, παιδιά. Βέβαια. Ήμουνα Σαντορίνη, φαντάρος. Ήμουνα πυροσβέστης. Βέβαια, λοιπόν. Και έρχεται το αεροσκάφος, η Air Lauda. Ο Λάουντα είχε κάνει μια αεροπορική εταιρεία, charter, από την Αυστρία. Λοιπόν, και έρχεται το πρώτο αεροπορικό, θυμάμαι ήταν, πότε ήταν, Μάρτιος, Απρίλιος, ήταν πρώτη, από τις πρώτες πτήσεις charter που είχε ανοίξει το Σαντορίνη, και κατεβαίνει ο Λάουντα με το καπέλο, είναι καμένο στο πρόσωπο κλπ. Εμείς εκεί τα φαντάρια ήμασταν, γιατί κάναμε, εκτελούσαμε χρέη και πυρόσβεση στο πολιτικό αεροδρόμιο, γιατί είναι το ίδιο αεροδρόμιο, το στρατιωτικό και το πολιτικό είναι το ίδιο αεροδρόμιο, και μας χαιρέτησε, ήρθε το Λάουντα, όχι τίποτα, μικρός το δέ μας. Δεν ήταν πολύ κανένας ψηλός, κανένας τα γλαράς. Πιλότος ήταν στη Φόρμουλα 1. Τον υποδέχτηκαν εκεί, να ξέρετε, με χορούς, με αυτά κλπ. Βέβαια, γιατί ήρθαν οι πρώτοι Αυστριακοί για το. Αυτό έγινε το. Πότε πήγα, φαντάρος εγώ, το 86, το 80 ή το 87 ή το 88. Γιατί κάθεσα 2 χρόνια στην Σαντορίνη. Ήμασταν 18 μήνες εκεί. Ο Νίκη Λάουντα. Έφυγε σαν σήμερα το 2019. 3 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, το 75, το 77 και το 84 στη Φόρμουλα 1, και 25 νίκες σε Grand Prix, παρακαλώ πάρα πολύ. Αλλά ήταν το χαρακτηριστικό του, ήταν μετά το ατύχημα που είχε, που κάηκε στο πρόσωπο. Και τότε έλεγε και ξαναέλεγε ότι σώθηκε από θαύμα που πήρε φωτιά το μονοθέσιο και πώς κατόρθωσαν να τον βγάλουν από τη θέση στην οποία βρισκόταν. Λοιπόν, ο Ρώσος πρόεδρος βρίσκεται στο Πεκίνο. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη συνάντηση των 2 ηγετών. λίγες μόλις μέρες μετά τον Αμερικανό πρόεδρο, τον Δονάλτιο. Εκεί όμως λέει θα υπογραφούν πολλές συμφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών. Κρατάω δύο πράγματα τα οποία έχουν τη σημασία τους στην επίσκεψη αυτή. Πρώτη ήταν ότι η υποδοχή, λέει, έγινε από τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος, προσέξτε, είναι μέλος του πολιτικού γραφείου, ενώ, λέει, ο αντιπρόεδρος της Κίνας που υποδέχθηκε τον Αμερικανό πρόεδρο δεν είναι μέλος του πολιτικού γραφείου. Και αυτό, λέει, είναι πολύ σημαντικό για τον ποιον στέλνουν να υποδεχθεί υψηλούς καλεσμένους. Το δεύτερο που έχει τη σημασία του είναι, λέει, ότι οι σχέσεις των δύο πλευρών είναι, λέει, πολύ πιο βαθιές, παρά το γεγονός, λέει, ότι το Πεκίνο θέλει σχέσεις και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί θεωρεί και εκτιμά ότι κάποια πράγματα τα οποία γίνονται με τη Δύση τους ενδιαφέρει και τις επιθυμούν τις σχέσεις αυτές. Βέβαια, με τη Μόσχα το κυρίαρχο, λέει, ζήτημα που υπάρχει είναι ένας περίφημος αγωγός που θέλουν να φτιάξουν, ένας επιπλέον αγωγός, ο οποίος θα μεταφέρει πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Μόσχα για τις ανάγκες της Κίνας, για να αποφύγουν τα ζητήματα που έχουν να κάνουν, ας πούμε, με τα στενά του Ορμούς. Ήρθε παρόδο, το ακούσατε στο δελτίο ειδήσεων, ε? Δόθηκε το πράσινο φως για δύο πλοία, 2 εκατομμύρια βαρέλια το ένα, 1 εκατομμύριο βαρέλια το άλλο, κινέζικων συμφερόντων, τα οποία είχαν φορτώσει, λέει, το ένα από το Ιράκ και το άλλο από κάποια άλλη χώρα, όχι όμως από το Ιράν, και περιμένανε 2 μήνες, λέει, για να πάρουν το πράσινο φως για να περάσουν. Εν τω μεταξύ βλέπω τα... Πού τα? Για να δω λίγο τα στενά του Ορμούς. Βλέπω βγαίνει ένα τάνκερ με το κορεάτικο Universal Winner με ανοιχτούς πομπούς, παρακαλώ πάρα πολύ, και τα βλέπω τα δύο κινέζικα τα οποία έχουν περάσει. Βέβαια έχουν κλειστούς πομπούς, το ένα πριν από 12, όχι από 4 ώρες, και το άλλο από πριν από 12 ώρες είχε δώσει στίγμα. Μια κινησούλα τη βλέπω σήμερα σε σχέση με χθες. Και για να κλείσουμε, για να μας εντάξει, ο άνθρωπός μου με ενημέρωσε ότι σήμερα οι τιμές των καυσίμων τσιμπάει 1 λεπτό ακόμα η βενζίνη, 1 λεπτό ακόμα το πετρέλαιο κίνησης. Και από ό,τι φαίνεται, με τις παρούσες συνθήκες, στα $111 το Brent, αυτό το 1 λεπτό θα συνεχιστεί, λέει, και τις επόμενες μέρες. Με λίγα λόγια, σε καλό δρόμο είμαστε. Διαφημίσεις, την τηλεδίσεων γυρίζουμε.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Φτιλί, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet, χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
2: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρίν.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούμπης.
6: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
7: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέες δηλώσεις για το Ιράν έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Χθες επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων στο Ιράν και ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, Τζέι Βάνς, έκανε λόγο για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με την Τεχεράνη. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούζ αν δεν έχουν ανοίξει μέχρι τις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, δύο κινέζικα δεξαμενόπλια φορτωμένα με 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου αναχώρησαν σήμερα από τα στενά του Ορμούζ, αφού παρέμειναν κολλημένα στον κόλπο για 2 μήνες. Πρέπει να στηριχθούν οικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, ώστε αυτή να μην εξελιχθεί σε μια νέα δημοσιονομική κρίση για την Ευρώπη, δήλωσε σε συνέντευξη του Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Με μια μεγαλοπρεπή τελετή υποδέχεται αυτή την ώρα στο Μεγαρό του Λαού ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ, το Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν διμερεί θέματα και τρόπους ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης και της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Ρωσίας και της Κίνας. Άγνωστη παραμένει η αιτία και η προέλευση της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες κυρίως στα νότια προάστια της Αττικής. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Είσαστε κι εσείς, αλλά είμαι κι εγώ, ε. Λέει ο φίλος μου ο Στέλιος, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλή Τετάρτη να έχουμε. Χρόνια πολλά στη Λιδία που γιορτάζει σήμερα. Σιάμω να χαίρεσε την κόρη. Τέτοια ώρα θα κοιμάσαι εσύ, αλλά εγώ τα είπα τελείως. Λοιπόν, λέει η Κατερίνα από τη Θεσσαλονίκη, μου λέει ρε Συμψάλτη, η Θεσσαλονίκη μου λέει γελάει μέχρι δακρύων, γιατί πάντα λέει τέτοια εποχή έχουμε παρόμοια περιστατικά με μυρωδιά, ενώ η Δυτική Θεσσαλονίκη λέει μυρίζει σχεδόν μόνιμα. Μέχρι λέει και ηλεκτρονικές βάλανε για να βρουν τι είναι. Οι ηλεκτρονικές δεν ξέρω τι είναι. Κάτι προφανώς θα ψάξουν, κάτι θα έχουν βάλει κλπ. Ε. Λοιπόν, εν τω μεταξύ μου λέει η Κατερίνα, συνάδελφος, η Κατερίνα πάει για δουλειά, μου λέει για τη μυρωδιά στα δυτικά, μου λέει είναι μια μόνιμη κατάσταση. Στο κέντρο λέει εν τω μεταξύ μας λένε πως είναι από το πλανκτόν. Ναι, βγήκε καθηγητής Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη και είπε, επειδή λέει ξέρω εγώ δεν υπάρχει οξυγόνο και τα φύκια που υπάρχουν στη θάλασσα τα οποία αυτό καταστρέφονται μέχρι στον πάτο και λοιπά, και μη βγάζει μια μυρωδιά λέει η θάλασσα, σαν θιάφη. Αλλά τώρα είναι αυτή ή δεν είναι αυτή. Αλλά ξαναλέω ρε παιδί μου, για εσάς που τώρα μπαίνετε στην παρέα, δεν είναι καταπληκτικό. Έχουν περάσει 12 ώρες από τη στιγμή που δημιουργήθηκε το θέμα. Κλείσανε δημαρχία, κλείσανε σχολεία. Έπαιρνε ο κόσμος τηλέφωνα, έβγαινε στους δρόμους, κοιτούσε δεξιά και αριστερά, σου λέει κάποια. Πώς το λέει, κάποιος αγωγός έχει σπάσει. Να περιμένουμε, φοβούνται. Και δεν έχουμε απάντηση, τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Σήμερα λέει, όπως σας είπα, το εμπορική ναυτιλία του, το περιβάλλοντος θα δει με αυτούς που έχει βάλει ειδικούς να δουν, αλλά σύμφωνα λέει με τις μετρήσεις που γίνονται, δεν έχει καταγραφεί λέει κάτι στην ατμόσφαιρα. Άρα τι είναι αυτό το οποίο υπάρχει στην ατμόσφαιρα, ρε παιδί μου. Πέστε μου και εμένα, σας πω κι εγώ. Μάλιστα, αυτά τα ωραία. Γεια σου Καταρινάκη, καλή δουλειά, να είμαστε καλά. Ο Στέλιος είναι ο πιο ωραίος από όλους. Μου λέει ο Στέλιος το εξής για την οσμή. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά κλπ. Γιατί ο Στέλιος κρατάει 40 μέρες το Χριστός Ανέστη, αληθώς ο κύριος κλπ. Χθες βράδυ λέει, ήμουνα στον περιφερειακό Γαλατσί, την ώρα της βροχής και έρχεται λέει μια μυρωδιά δράμα. Γυρίζει ο γιος μου και μου λέει το εξής, λέει, τι ωραία που μυρίζει ρε πατέρα, κρέας ψήνουν. Ο καθένας με την αγάπη του, καταλάβατε τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, περαστικά για το ανήψιδε Στέλιο, τι να πω, τα πιτσιρίκια είναι, πρέπει να το κυνηγάς παντού. Παντού, όταν σου λέω παντού, παντού. Καλημέρα Παπαθανάση, χαιρετίσματα. Μου λέει ο Παπαθανάσης πάνω από τα σύνορα. Η βενζίνη στη Βουλγαρία χθες 1,57, το πετρέλαιο 1,77, το αέριο 0,82. Αύριο έχω συνεννοηθεί, θα μιλήσουμε. Με ποιον θα μιλήσουμε, κάτσε τώρα να μιλήσουμε, γιατί τα έχω ήδη συνεννοηθεί. Έχω μιλήσει με τον άνθρωπο. Λοιπόν, για το τι γίνεται στα βόρεια σύνορα και αν φεύγουν για να πάνε να ψωνίσουν απ' έξω, διότι του συμφέρει. Στην παρέα μας λοιπόν αύριο το πρωί-πρωί, 7 και 4, γιατί μετά έχει ταξίδι, θα είναι, ποιος θα είναι, ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θράκης. Αύριο όμως θα τα πούμε αυτά αναλυτικά γύρω από τα συγκεκριμένα ζητήματα. Η φίλη μου η Σοφία μου λέει, τώρα έβαλα βενζίνη 2,099, μια χαρά είσαι Σοφία. Σε καλό δρόμο είσαι. Στο 2,20 θα έχουμε ζητηματάκια. Στο 2,10 δεν πειράζει, αντέχουμε ακόμα. Ναι. Πλάκα κάνω έτσι, προφανώς είναι ακριβή, δεν το κουβεντιάζω. Και ξέρετε ποιο είναι το κακό της ιστορίας. Αυτοί οι οποίοι έχουν ανελαστικές δαπάνες και πρέπει να κυκλοφορούν. Είτε με βενζίνη που είναι πιο ακριβή προφανώς, είτε με πετρέλαιο που παρά τα 20 λεπτά έχει φτάσει στο 1,80. Διότι σας θυμίζω και το λέω μονότονα ότι το κίνησης είναι στην αλυσίδα της μεταφοράς προϊόντων. Και καταλαβαίνετε πόσο πιο ακριβά έχει γίνει η χρέωση στη μετακίνηση προϊόντων. Με ένα φορτηγό, με ένα αυτοκίνητο, με ένα βανάκι κλπ. Το οποίο καίει πετρέλαιο κίνησης. Ακόμα και, πώς το λένε, και φυσικό αέριο ή οτιδήποτε άλλο, γκάζι. Και αυτά ακριβή να είναι πολύ. Και λέω ρε παιδί μου, επιμένω να το λέω αυτό. Και το υπογραμμίζω κιόλας. Για σκεφτείτε τώρα, επειδή τα προσπερνάμε μερικές φορές ορισμένα πράγματα, γιατί λέμε, ας πούμε, για τους ταξιτζίδες, ω, ταξιτζίδες, αυτοί, αυτά, ο φάρα, κύριο κλπ. Λέω τώρα, αυτοί που ακρίβηναν τόσο πολύ. Η πρώτη ύλη, το καύσιμο τους, όσοι ας πούμε από αυτούς έχουν πετρέλαιο κίνησης και δεν έχουν αλλάξει τα τιμολόγια τους. Δεν είναι ένα θέμα και για αυτούς. Δεν μιλάω για τα αεροπλάνα. Ε? Τα αεροπλάνα έχει κοστίσει μέχρι τώρα στις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες ο πόλεμος 15 δισεκατομμύρια επιπλέον. Θα μου πεις κάποιες από αυτές ήδη μετακύλυνσαν το κόστος στα εισιτήρια. Σωστό. Αλλά... πάλι μετρηθήκαμε ως Ευρώπη, μετρηθήκαμε, ζυγιστήκαμε και βρεθήκαμε λειψοί. Διότι και εδώ αποδείχθηκε ότι στο ζήτημα των αεροπορικών καυσίμων πάλι προβληματικοί είμαστε. Πάλι είμαστε προβληματικοί. Και πάλι ψάχνουμε να βρούμε από πού θα πάρουμε καύσιμα, πώς θα πάρουμε καύσιμα κλπ. Για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις τις αεροπορικές. Επαναλαμβάνω. Που και εμείς και εγώ είμαστε για τις αεροπορικές μετακινήσεις, διότι όπως καταλαβαίνετε, ο εισερχόμενος τουρισμός στο ένα ισχυρό μεγάλο κομμάτι του είναι μέσω των αεροπορικών μετακινήσεων. Έτσι. Καλημέρα στον Ευγένιο, καλημέρα στην Έφη, καλημέρα στην Ελπίδα, καλημέρα στη Χρύσα, στην Αγία Παρασκευή, τη Βασιλική, στον Άγιο Μελέτιο, τη Βούλα, στο Παγκράτη και το φίλο μου τον Νίκο στο Μοσχάτο. Καλημέρα Σοφία, καλά δρομολόγια για την Τρίπολη, καλά χιλιόμετρα, να είμαστε καλά. Λοιπόν, τι άλλο έχω να σας πω, γιατί έχω σημειώσει διάφορα πραγματάκια. Η G7 λέει στο Παρίσι, διάβασα και μια συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Πιερακάκης, νομίζω σε ένα γαλλικό μέσο ενημέρωσης. Και είπε για την Ευρώπη που πρέπει να έχουμε παραγωγή κλπ. Okay. Αλλά λέει ανησυχεί, λέει, και κάνει έκκληση οι ισχυρότερες 7 χώρες του κόσμου για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα στενά του Ορμούς, τα οποία ακόμα τα κουβεντιάζουμε. Αν θα ανοίξουν ή θα ανοίξουν, τι γίνεται, τι συμβαίνει, περνάνε, βάλανε, πώς το λένε, νάρκες, δεν βάλανε νάρκες, οι Ιρανοί έχουν, δεν έχουν ναυτικό, το καταστρέψαμε που έλεγε ο Αμερικανός κλπ. Αλλά ακόμα το πρόβλημα παραμένει. Και γίνεται θέμα το αν θα περάσουν ή δεν θα περάσουν και πώς θα περάσουν και αν έχουν πληρώσει, πώς το λένε, διόδια, δύο υπέρ, σούπερ τάγκερ με 2 εκατομμύρια βαρέλια το καθένα πετρέλαιο. Μάλιστα. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Ξέρετε ότι υπάρχουν 66 συμπατριώτες οι οποίοι έχουν πάει, λέει, φυλακή μετά την εφαρμογή του νέου αυστηρότερου κώδικα οδικής κυκλοφορίας, λόγω, λέει, είτε λόγω εντοπισμού να έχουν πιει και να οδηγάνε, είτε λόγω υπερβολικής ταχύτητας. 66, σύμφωνα, λέει, με τα επίσημα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Αντιεγκληματικής Πολιτικής, κυρίες και κύριοι, στις ελληνικές φυλακές που έχουμε 13.500 κρατούμενους, όταν η χωρητικότητα είναι 1700, αλλά δεν πειράζει, αυτό είναι δευτερευούσης σημασίας, κρατούνται 66 άτομα για ζητήματα τροχιών, παραβάσεων και ατυχημάτων, από τα οποία, λέει, 26 εμπλέκονται με συμβάντα που έχουν νεκρούς και τραυματίες. Θυμίζω το τελευταίο στη Ρόδο. Είδατε τα πλάνα της ταχύτητας που φέρεται ότι είχε ένα όχημα το οποίο συγκρούστηκε με ένα άλλο που ήταν μέσα μια μάνα με την κόρη που έχασαν στιγμιαία τη ζωή τους. Δεν έτρεχα, λέει, είπε ο οδηγός. Ο άλλος που πήγαινε με 209 χιλιόμετρα, λέει, πάνω στη Θεσσαλονίκη και έλεγε, ήταν, λέει, καινούργιο το αυτοκίνητο, δεν κατάλαβα, λέει, ότι έτρεχε. Με 200 χιλιόμετρα. Εντάξει, να φτάσεις, ρε παιδί μου, τα 200, εγώ δεν λέω, πάτα το ρημάδι, αλλά πώς σταματάει αυτό το ζήτημα. Ναι, πατούντας φρένο, αλλά πόση ώρα κάνει να σταματήσει, λέει, Γιώργο. Το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα που λες. Τα 210, ωραία είναι. Εν τω μεταξύ, λέει, το άλλο στη Ρόδο, διαβάζω εκεί τις τοπικές εφημερίδες. Ακουγόταν, λέει, το όχημα αυτό, αν μην πω, γερμανικής κατασκευής, οι εξατμίσεις, λέει, 3 χιλιόμετρα μακριά το ακούγαν οι άλλοι που είχε περάσει. Και ακουγόταν η εξάτμιση που πήγαινε. Και εντάξει όλα αυτά, τα μάθετε τα νέα, λέει, με τους σύλλογους γονέων Ηλιούπολης, με αφορμή δυστυχώς το περιστατικό με τα 2 17χρονα που έχασαν τη ζωή τους κλπ. Που πρότειναν, λέει, να υπάρξει, τέλος πάντων, σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Ένωση Συλλόγων Γονέων Ηλιούπολης, το μυαλό μου πήγε στον πρόεδρο, συγγνώμη. Λοιπόν, είπε ότι η ολόκληρη κοινωνία, λέει, της Ηλιούπολης και η σχολική κοινότητα βιώνουν μια ανίποτη τραγωδία. Να σταθούμε με σεβασμό στη μνήμη των αδικαχαμένων παιδιών και στις οικογένειές τους, που λογικό είναι, ζουν το αδιανόητο. Οφείλουμε να προστατεύσουμε την κατάσταση των παιδιών εν όψη και των πανελλαδικών εξετάσεων που τα παιδιά ξεκινάνε όχι αυτή την Παρασκευή, την άλλη Παρασκευή κλπ. Να υποστηρίξουμε τα παιδιά και τους καθηγητές με μόνιμη παρουσία ειδικών επιστημόνων, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών. Λες, παιδί μου, σωστή τοποθέτηση της Ένωσης Γονέων Ηλιούπολης. Αλλά βάζουν στο τέλος ότι θα πρέπει, λέει, να ζητήσουμε, λέει, από το Υπουργείο να υπάρξει, λέει, ποσόστοση ή και μοριοδότηση για τα παιδιά της Ηλιούπολης που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις, λόγω, λέει, του γεγονότος αυτού. Και η απάντηση, λέει, που υπάρχει από το Υπουργείο Παιδείας, ότι η νομοθετική ρύθμιση, λέει, που υπάρχει αφορά Δηλαδή αυτές οι ευνοϊκές ρυθμίσεις που έχουν νομοθετηθεί αφορούν πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα. Και αυτή είναι η ιστορία η οποία ακουμπάει την υπόθεση αυτή. Δεν ξέρω, εμένα μου φάνηκε λίγο περίεργο το αίτημα της Ένωσης Γονέων. Υπερβολικό, αυτό λέγα. Μπορεί να το πω και υπερβολικό, αλλά περίεργο. Τέλος πάντων, αυτά και για τα συγκεκριμένα ζητήματα. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, να σας πω την αλήθεια. Όπως επίσης συγκλονιστικό, κυρίες και κύριοι, στις λεπτομέρειές του είναι αυτό το κύκλωμα το οποίο λέει υπήρχε στα Βορίζια και στους εκβιασμούς. Καταγγελίες λέει από το 22 στην υπηρεσία. Πηγαίναν οι άλλοι, λέει, ακούστε να δείτε, παιδιά, γιατί εγώ δεν έδωσα και πολύ σημασία, γιατί στην Κρήτη είναι λίγο ιδιόρυθμα τα πράγματα. Είναι μια ιοπλοκατοχή, ξέρετε τώρα, οι μπαλωθιές, οι αυτό. Τέλος πάντων, αυτό είναι. Δεν το. Αλλά σημείωσα μια περίπτωση η οποία ήταν εξόφθαλμη, επειδή λέει αρνήθηκε κάποιος να τους δώσει με συμβόλαια για να πάρουν, λέει, τις αποζημιώσεις από το κράτος κλπ. Πήγανε, λέει, και του έκοψαν, ξέρω εγώ, 100 ρίζες ελιάς ένα βράδυ. Τις έκοψαν. ΣΥΡΙΖΑ, όλες. Όχι ΣΥΡΙΖΑ, από τον άλλο ΣΥΡΙΖΑ, μπερδεύεστε, άλλο αυτό. Και τραβάνε τον. Πάρε τέτοιο γραμματέας. Τι γίνεται, παιδιά, και εκεί. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Με ενημέρωσαν φίλοι ιδιοκτήτες ταξί για το ΖΑΠ Ταξί Κλαμπ, κυρίες και κύριοι. Θα μου πείτε τι είναι αυτό, ε? Ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Έτσι, μειώνετε τα μηνιαία σας έξοδα έως και 30% και έχετε δωρεάν φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά στους ταχυφορτιστές της ΖΑΠ σε όλη την Αττική. Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται και άλλοι. Επιπλέον, σας καλύπτει σέρβις ασφάλεια και απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της FreeNow. Κάντε αίτηση τώρα στο zaptaxiclub.gr. Zaptaxiclub, μία λέξη έτσι, zaptaxiclub.gr. Και θέλετε να κερδίσετε δώρο επιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείτε. Γιατί με την Nova κερδίζετε παντού. Απολαύστε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brand με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπείτε στην εφαρμογή παντού και διαλέξτε το deal που σας ταιριάζει. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
4: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Τρεις Εργενίδες.
6: Άχρηστη.
5: Ένα μωρό.
6: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
5: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
7: Και όλα ανατρέπονται.
5: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
8: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
7: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα?
8: Όμως μετά από μία.
5: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
7: Ένα μωρό για τρεις.
9: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
7: Διονύσης Ατζαράκης.
5: Σύσης Ρούμπος.
8: Χάρης Χιώτης.
5: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
9: Και η Ελένη Καρακάση.
7: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
5: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
10: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από το Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
11: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
12: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
14: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή. Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.

0: Το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
1: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
2: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
1: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
2: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
3: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
5: Τι?
4: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
5: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 9 λεπτά πριν από τις 7. Σκάει 100,3. Τι ωραία μέρα που ξημερώνει σήμερα. Εντάξει, μετά τη βροχούλα έχει συννεφάκια κλπ. Αλλά είναι ωραία. Προσπαθούμε να στεγνώσουμε. Σήμερα, μάλλον το μεσημερό απόγευμα, μπορεί πάλι να έχουμε βροχές. Τι έγινε τέλος πάντων με αυτή την ιστορία της ΟΣΜΗΣ? Έχουμε καλέσει τον αστυνομικό μας συντάκτη και ρεπόρτερ ερευνητή, τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου, για να μας πει αν μα έμαθε κι αυτός τίποτα από τα τηλέφωνα που έκανε. Καλημέρα, κύριε Κεραμιτζόγλου.
8: Γεια σας, θα σέβω μου.
7: Τι κάνετε?
8: Μια χαρά. Μέχρι στιγμής λοιπόν δεν έχει εντοπιστεί η πήγη αυτής της ΟΣΜΗΣ.
7: Τι λες, παιδί μου?
8: Και μάλιστα δεν ξέρουμε όχι μόνο την πήγη.
7: Αν θα εντοπιστεί. Ξέρουμε... Ναι, αν θα εντοπιστεί. Να ξέρεις, και Ραμιτζόγλου, μου λέγανε χθες.
8: Ναι.
7: Εσύ θα το ξέρεις βέβαια. Ότι είχε παρατηρηθεί, λέει, αντίστοιχο φαινόμενο λίγο πριν από το Πάσχα. Μου λέγανε ότι υπήρχε.
8: Γίνεται συχνά. Ναι. Αλλά όχι τόσο, σε τόσο μεγάλη έκταση. Δηλαδή, μιλάμε χθες από Βάρκιζα μέχρι Πειραιά,
7: ναι,
8: και όλα αυτά τα νότια προάστια, δηλαδή Φάληρο, Καλυθέα, Κερατσίνη, παντού. Δηλαδή, όλα αυτά τα νότια προάστια μέχρι και κέντρο Αθήνας, σε τόσο μεγάλη έκταση δεν έχει παρατηρηθεί.
7: Μάλιστα.
8: Κατά καιρούς συμβαίνει. Και μάλιστα συμβαίνει. Και υπάρχει αυτή η ΟΣΜΗ.
7: Καλά, στο παρελθόν, ρε παιδί,
8: okay, ναι, σε αρκετές περιοχές, αλλά όχι τόσο μεγάλη.
7: Ωραία, ερώτημα. Τώρα, τι μπορεί να είναι αυτό το πράγμα? Δηλαδή, τις προηγούμενες φορές που έγινε αντίστοιχο περιστατικό, βρέθηκε ποια ήταν η αιτία του περιστατικού, της ΟΣΜΗΣ αυτής?
8: Όχι.
7: Καταλαβαίνετε λοιπόν τώρα τι γίνεται.
8: Ναι, γιατί, για ποιο λόγο?
7: Για ποιο
8: πρώτον,
7: λόγο?
8: Δεν υπήρχε θέμα με την ρεβιθούσα, δηλαδή και η ΔΕΣΦΑ ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει κάποια διαρροή από τον τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου που έχουμε και στη ρεβιθούσα.
7: Ναι.
8: Δεν υπήρχε θέμα και στην Ψιτάλια.
7: Από την ΕΙΔΑΠ.
8: Που είχαμε εκεί πέρα βιολογικό καθαρισμό.
7: Δεν υπήρχε, πάει αυτό. Δεν υπήρχε από πλοίο που πέρασε. Από
8: δεν υπήρχε πλοίο που πέρασε και επίσης δεν υπήρχε κάποιο είδους ρύπανση.
7: Μάλιστα.
8: Από τώρα, τι εξετάζεται? Εξετάζεται εάν προέρχεται από ιδιωτική εταιρεία που έχουμε πάμπολες διάσπαρτες σε όλη την Αττική. Και εδώ
7: αυτές δεν οφείλουν, αν υπάρχει τέτοια διαρροή, να ενημερώσουν υπηρεσιακό
8: σύστημα. Φυσικά, μάλιστα, φυσικά, μάλιστα, και οφείλουν. Τώρα, αν έγινε σε κάποια φάση που άστο, καλύτερα να μην πούμε τίποτα, ιδιώτης είναι αυτός και να λαμβάνει την ευθύνη.
7: Μάλιστα.
8: Επίσης εξετάζεται και η διαδικασία των μεταφορών. Δηλαδή κατά τη μεταφορά ή στη μετάγγιση, ξέρει, δηλαδή εξετάζεται και αυτό το ενδεχόμενο. Από εκεί και πέρα, και ένα άλλο, πέρα από το ότι δεν γνωρίζουμε την πηγή, ναι, δεν γνωρίζουμε και την χημική σύσταση αυτής της ουσίας.
7: Μάλιστα.
8: Τι χημική σύσταση είναι?
7: Μάλιστα.
8: Δηλαδή, ας πούμε, η σταθμή μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης δεν συμπεριλαμβάνουν αυτό το χημικό στοιχείο.
7: Και από ό,τι έμαθα, Γεώργη, έχουν δώσει εντολή, λέει, από το Υπουργείο Εμπορικής, από το Υπουργείο, ναι, Περιβάλλοντος, σε επιστήμονες στο ΕΚΠΑ να δουν τι μπορεί η ουσία να είναι αυτή. Να την εντοπίσουν και να την παραδώσουν σήμερα, λέει.
8: Ναι, αλλά πέρα από αυτό, πρέπει να έχει

0: καταγραφεί. Δηλαδή πρέπει να από κάποια όργανα, να φανεί ότι ποια χημική σύσταση είναι.
1: Μάλιστα.
0: Και έτσι λοιπόν, ξέρουμε, δεν ξέρουμε, αυτή η εντολή που δίνεται είναι σε ευπαθείς ομάδες, σε κόσμο, κλείστε ναι. παράθυρα και μπίνετε μέσα.
1: Μάλιστα, ωραία,
0: δεν τίποτα. Υπάρχει. Και επίσης, αυτό το πλοίο λένε και πολλοί δήμαρχοι, γιατί μίλησε και θες με αρκετούς δημάρχους, να υπάρχουν και εγχειρίδια πολιτικής προστασίας για να ξέρουμε και εμείς οι απλοί πολίτες τι πρέπει να κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή,
1: τα μέτρα προστασίας, ρε παιδί μου, με λίγα λόγια.
0: Να βγουν, γιατί ίσως να μην είναι και η πρώτη φορά που συμβαίνει σε τόσο μεγάλη έκταση.
1: Εντάξει, Γιώργο. Okay.
0: Να δούμε, πρέπει να είμαστε και εμείς οι απλοί πολίτες μαθημένοι στο πώς διαχειριζόμαστε και αντιμετωπίζουμε μια τέτοια κατάσταση.
1: Ευχαριστώ, Γιώργο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργος Κεραμιτζόγλου, κυρίες και κύριοι, άνθρωποι μας επί του περιβάλλοντος ουσιαστικά, τα όλα τα είπα εγώ για να κάνω εντύπωση, μην νομίζετε. Αλλά επειδή μιλάγαμε μαζί με τον Γιώργο χθες αρκετές φορές. Μηδέν ισοπηλίκων προς το παρόν. Αλλά θα τη βρούμε την οσμή, παιδιά. Θα δούμε από τι μπορεί να προέκυψε. Λοιπόν, κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, έχετε ακούσει για το ZAP Taxi Club. Το πρόγραμμα που δίνει στους ιδιοκτήτες ταξί τη δυνατότητα να αποκτήσουν νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing. Το όφελος έως 30% χαμηλότερα μηνιαία έξοδα, δωρεάν φόρτιση σε ταχυφορτιστές ZAP στην Αττική και πλήρης φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως, ενώ απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Σταθμοί λειτουργούν σε Πειραιά αεροδρόμιο Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται και άλλοι. Μάθετε περισσότερα και κάνετε αίτηση στο ZAP. Taxiclub.gr, διαφημίσεις, αναλυτικό μαγαζίνο με την κυρία Μεράνια Βασχαλίδη και όχι Μελάνια και επιστροφή σε 7 και 4 εδώ στον Sky 100,3.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
4: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
5: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
3: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
5: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός.
7: Star FM. Σύγχρονη δόμηση.
8: Πλήρης ανακαίνιση.
7: Άψογα υλικά.
8: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
7: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
8: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
7: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
8: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
7: Τηλέφωνο και φαξ 24-620-22-539. Στόκα Μαρία.
8: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
7: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το πρωινό μαγκαζινό του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίρης και η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Νέες δηλώσεις για το Ιράν έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Χθες επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων στο Ιράν, αν και ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, Τζέι Βάνς, έκανε λόγο για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με την Τεχεράνη. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Η ηγερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών συμφώνησε να προωθήσει ένα μέτρο που θα υποχρεώσει τον Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στο Ιράν ή να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο για να τον συνεχίσει. Η ηγερουσία ψήφισε με 50 ψήφους υπέρ και 47 κατά της έγκρισης του ψηφίσματος. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Αρμούζια να δεν έχουν ανοίξει μέχρι τις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, δύο κινέζικα δεξαμενόπλια φορτωμένα με 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου αναχώρησαν σήμερα από τα στενά του Αρμούζια, αφού παρέμειναν κολλημένα στον κόλπο για 2 μήνες. Πρέπει να στηριχθούν οικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, ώστε αυτή να μην εξελιχθεί σε μια νέα δημοσιονομική κρίση για την Ευρώπη, δήλωσε σε συνέντευξή του Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Με μια μεγαλοπρεπή τελετή υποδέχθηκε πριν από λίγο ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπινγκ, το Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, στο Μέγαρο του Λαού. Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν διμερεί θέματα και τρόπους ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης και της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Ρωσίας και της Κίνας. Άγνωστη παραμένει η αιτία και η προέλευση της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες κυρίως στα νότια προάστια της Αττικής. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τον πόλεμο στον Περσικό. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούζα. Αν η θαλάσσια οδός δεν έχει ανοίξει ξανά μέχρι τις αρχές Ιουλίου, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της Συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Παράλληλα, άλλος διπλωμάτης χώρας μέλους του ΝΑΤΟ ανέφερε ότι η ιδέα υποστηρίζεται από αρκετά μέλη της Συμμαχίας, όμως δεν έχει επιτευχθεί ακόμη η απαραίτητη ομοφωνία. Και οι δύο αξιωματούχοι μίλησαν υπό το καθεστώς ανωνυμίας. Οι ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ πρόκειται να συναντηθούν στις Άγκυρες στις 7 με 8 Ιουλίου. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, δύο κινέζικα δεξαμενόπλια φορτωμένα με 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου αναχώρησαν σήμερα από τα στενά του Ορμούζα, αφού παρέμειναν κολλημένα στον κόλπο για 2 μήνες. Το ένα δεξαμενόπλιο είχε φορτώσει 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου από τη Βασόρα του Ιράκ στις 27 Φεβρουαρίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, και το άλλο δεξαμενόπλιο φόρτωσε 1 εκατομμύριο βαρέλια αργού πετρελαίου από το Κατάρ και από τη Βασόρα του Ιράκ στα τέλη Φεβρουαρίου και στις αρχές Μαρτίου. Νέες δηλώσεις για το Ιράν έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο, τόνισε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Παράλληλα, επανέλαβε την πάγια θέση του ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Νωρίτερα, πάντως, χθες επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων στην Τεχεράνη. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, αποκάλυψε ότι απήχε μόλις μια ώρα από το να εγκρίνει νέο πλήγμα στο Ιράν πριν αποφασίσει να αναβάλει την επίθεση. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Βάνς, έκανε λόγο χθες για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν, προσθέτοντας πως η Τεχεράνη φαίνεται πρόθυμη να καταλήξει σε συμφωνία. Προειδοποίησε ωστόσο ότι υπάρχει και επιλογή Β, σημειώνοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να επανεκκινήσουν τη στρατιωτική εκστρατεία αν αποτύχει η διπλωματία. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών, τόνισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί. Με τα διδάγματα που έχουμε αντλήσει και τη γνώση που έχουμε αποκτήσει, μια επιστροφή στον πόλεμο θα περιλαμβάνει πολλές περισσότερες εκπλήξεις, ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρέπει να στηριχθούν οικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, ώστε αυτή να μην εξελιχθεί σε μια νέα δημοσιονομική κρίση για την Ευρώπη, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, σε συνέντευξή του. Υπογράμμισε πάντως ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ορίσει ότι τα μέτρα που λειτουργούν πρέπει να είναι προσωρινά, στοχευμένα και προσαρμοσμένα στις εκάστοτε ανάγκες. Τόνισε ακόμη ότι τα στενά πρέπει να ανοίξουν και δεν πρέπει να μετατραπούν σε δρόμο διοδίων, προσθέτοντας ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά και με συντονισμένο τρόπο ενεργούμε καθημερινά ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα των εξελίξεων. Συνάντηση με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπινγκ έχει στο Πεκίνο αυτή την ώρα ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος πραγματοποιεί την 25η επίσκεψή του στη χώρα. Στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθούν διμερεί ζητήματα και τρόποι ενίσχυσης της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Οι δύο ηγέτες ανταλλάξουν απόψεις και για βασικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Στην εσωτερική επικαιρότητα, άγνωστη παραμένει μέχρι στιγμής η αιτία και η προέλευση της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες στα νότια προάστια, κυρίως σε Καλυθέα, Νέα Σμύρνη, Άλυμο, Παλαιό Φάληρο και Άγιο Δημήτριο. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας εμφανίστηκε καθησυχαστικό μετά την αυξημένη ανησυχία, ενώ ο ΔΕΣΦΑ ανέφερε ότι δεν έχει διαπιστωθεί η διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας σε άλλο σημείο του δικτύου. Παράλληλα, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας σημείωσε πως δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων ούτε κάποια άλλη ένδειξη πέραν της δυσάρεστης οσμής, μετά ως τώρα δεδομένα των σταθερών μετρητών. Σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, σε ελέγχους που έχουν γίνει σε πλοία μεταφοράς αερίου δεν έχουν αναφερθεί κάποιο περιστατικό. Η οσμή έχει πλέον υποχωρήσει. Επιστολή στην οποία εξηγεί τους λόγους που δεν θα καταθέσει σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών θα αποστείλει ο εισαγγελέας του Αριουπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Την κλήση του, όπως και του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη, έχουν ζητήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός θα επικαλεστεί λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Αλλεπάλληλα, επεισόδια έντασης σημειώθηκαν χθες στην Ολομέλεια της Βουλής με πρωταγωνίστρια την Προέδρο της Πλεύσης Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου, για την οποία αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η άρση της ασυλίας της. Με αφορμή την τροπολογία που προβλέπει την επίσπευση διαδικασίας ποινικών δικών για πολιτικά πρόσωπα, η κυρία Κωνσταντοπούλου ανέφερε: Έρχεται αεροπλανικά μια τροπολογία, όταν έρχονται αεροπλανικά και κάποιες δικογραφίες εναντίον μου και θα περιμένουμε κι άλλες. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης απέκρουσε τις κατηγορίες, αναφέροντας ότι σε λίγο στη Βουλή θα ασχολείται με το μισό ποινικό κώδικα όσον αφορά στις πράξεις και τις φορές της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.
1: Δεν έμεινε θεσμός στο χώρο της δικαιοσύνης που να μην την έχει καταγγείλει. Και δεν της έφταναν όλα αυτά. Ήρθε και η εξαγγελία του κόμματος από την κυρία Καριστιανού. Και μετά ήρθε και η εξαγγελία του κόμματος από τον κύριο Τσίπρα. Πράγμα που σημαίνει ότι εφόσον αυτές οι εξαγγελίες υλοποιηθούν εντός του Μαΐου, το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου φυσιολογικά θα οδηγηθεί σε αφανισμό.
2: Μόνο τα τσιράκια του με κατήγγυλαν. Τα τσιράκια του, οι επίορκοι δικαστές και εισαγγελείς, οι ίδιοι που θάβουνε την υπόθεση των υποκλοπών, την υπόθεση των τεμπών, όλες τις υποθέσεις, την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ευτυχώς υπάρχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που μέχρι στιγμής κρατάει ανεξαρτησία.
1: Έρχονται και τα έξι κακουργήματα, μάλλον η Βουλή θα αποφασίσει πότε. Και από εκεί και πέρα, κυρία Κωνσταντοπούλου, θα σας συνιστούσα να βρείτε έναν καλό δικηγόρο.
2: Προσωπικά, τιμή μου να με καταδιώκει και να προσπαθεί να αντιστρέψει την πραγματικότητα ένας Φλωρίδης.
0: Πειρά προς την κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς με αφορμή την απόφασή της να αποσύρει τις συστοιχίες Πάτριωτ από την Κάρπαθο και το Δημότυχο και τα μαχητικά F-16 από την Κύπρο. Η ιστορική μνήμη είναι το θεμέλιο της ύπαρξης και του μέλλοντος του ελληνικού λαού, πολύ περισσότερο σε περιόδους δύσκολες και σε καιρούς αναθεωρητισμού. Γι' αυτό και προκαλεί μείζωνα ερωτήματα η απόφαση αυτή της κυβέρνησης, αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρώην Πρωθυπουργός. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απέρριψε μέσω του Σκάι τις αναφορές περί υποχωρητικότητας σχετικά με την απόφαση. Όπως ανέφερε, η σχετική απόφαση λήφθη μετά από επιχειρησιακή εκτίμηση και την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος με βάση η εισήγηση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Δεν έχει καθόλου να κάνει με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου.
3: Δεν έχει να κάνει καθόλου με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία. Δεν είναι όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ήταν μια απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας για καθαρά και για το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους. Με τον ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη και σε επίπεδο αμυντικό και σε επίπεδο εξοπλιστικό έχει κάνει άλματα και αυτό το καταλαβαίνουν και πολίτες οι οποίοι και το αναγνωρίζουν. Μπορεί να μην μας ψηφίζουν και μπορεί να έχουν παράπονα για άλλες πτυχές της πολιτικής μας. Εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε. Αλλά είναι κάτι που έχει μια ευρύτερη αποδοχή.
0: Είναι επιτακτική ανάγκη να αναδιαρθρωθεί ριζικά το σύστημα πληρωμών στη χώρα. Αυτή η κατάσταση του παρελθόντος δεν μπορεί να σταθεί πια, ανέφερε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς για την υπόθεση του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε στα Βορίζια. Σε δήλωσή του, ο κ. Χινάς υπογράμμισε ότι οι δικαστικές αρχές θα κάνουν ό,τι πρέπει σε σχέση με την ποινική αξιολόγηση της υπόθεσης. Πρόσθεσε ότι περιστατικά σαν και αυτό αναδεικνύουν τις χρόνιες παθογένειες του παρελθόντος, ενώ σημείωσε ότι αισθάνεται ακόμη μεγαλύτερη την υποχρέωση να προχωρήσει η αναμόρφωση του συστήματος πληρωμών.
4: Αποδεικνύεται πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη να αναδιαρθρωθεί, να αναμορφωθεί ριζικά το σύστημα πληρωμών στη χώρα μας. Αισθάνομαι ακόμα μεγαλύτερη την υποχρέωση να δουλέψω μαζί με την ΑΔΕ και τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, έτσι ώστε αυτή η αναμόρφωση του συστήματος πληρωμών να γίνει πράξη.
0: Η δημόσια τοποθέτηση Πολάκη ήταν προσβλητική για ήθης και δεν είχε κανένα στοιχείο αλήθειας. Η διαγραφή του ήταν επιλογή δικαιολογημένη και αναμενόμενη, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε συνέντευξή του. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Φάμελος τόνισε ότι υπήρχε θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και παραβίασης της πολιτικής ηθικής που είναι ασύμβατο με βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Ερωτηθείς για το πώς θα συμμετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές, ο κ. Φάμελος απάντησε: ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα. Να ακούσουμε τι είπαν οι κ. Φάμελος και Πολάκης.
5: Η δημόσια τοποθέτηση του Παύλου του Πολάκη εναντίον μου ήταν και προσβλητική και αήθης, αλλά και δεν είχε και κανένα στοιχείο αλήθειας. Υπήρχε ένα έντονο θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και ηθικής. Δεν υπάρχει καμία συζήτηση για διάλυση, αναστολή λειτουργίας, παρέτηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα μεγάλο ενωτικό σχήμα. Είναι καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα. Έχω ήδη τοποθετηθεί από την πρώτη μέρα ότι πρέπει να συγκλίνουν οι επιλογές, οι πορείες και να υπάρχει σύνθεση.
6: Είμαστε σε ένα μεγάλο σταυροδρόμιο και το νιώθουμε όλοι, έτσι. Και εγώ μιλάω εδώ, έτσι, ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, να εξηγούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε. Πρέπει να είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για ένα μέτωπο.
0: Στις υπόλοιπες ειδήσεις, δύο υπάλληλοι της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης καταδικάστηκαν σε ποινές κάθριξης στους 7 χρόνια καθώς λάβαναν χρήματα προκειμένου να επισπεύσουν τις διαδικασίες έκδοσης αδειών διαμονής σε μετανάστες ή αποφάσεις κτήσης ηθαγένειας. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων το 2019 ύστερα από σχετικές καταγγελίες. Περίπου 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από το σεισμό μέγεθους 6,1 βαθμών που σημειώθηκε στο νότιο Περού.
7: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, το τρόπαιο του Europa League διεκδικούν απόψε Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ. Ο τελικός θα αρχίσει στις 10 το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη και ο νικητής θα εξασφαλίσει θέση στο Champions League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Πρωταθλήτρια Αγγλίας για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η Arsenal μετά την ισοπαλία της Bournemouth με τη Manchester City με σκορ 1-1. Στον ντέρμπι του Λονδίνου, η Chelsea νίκησε την Tottenham με 2-1. Στην Μπαρτσελόνα θα συνεχίσει την καριέρα του Mike James. Ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας υπέγραψε συμβόλαιο με τους Μπραουγκράνα και θα είναι ο έκτος σταθμός της καριέρας του στην Ευρωλίγκα.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
10: Καλή ημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Πέντε σημεία πρέπει να προσέξουμε. Φυσικά τη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματά της, η οποία όμως είναι καλύτερη από τις προηγούμενες ημέρες. Τι εννοώ, όσοι ανεβαίνετε ή προτίθεστε να την ανεβείτε, τη λεωφόρο Κηφισού, από το ύψος της Ρωσινιόλ θα βρείτε την κίνηση προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Είναι μια σημαντική βελτίωση. Όσοι κατεβαίνετε από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ, αλλά είναι ανατμήματα. Η λεωφόρος Φιλής έχει προβλήματα και στο ανώδικο ρεύμα, στο ύψος του Καματερού, και στο καθοδικό ρεύμα όμως, πλησιάζοντας τους Αγίους Αναργύρους, μετά την Μπίμπιζα δηλαδή. Η άνοδος του Βασιλείου Κωνσταντίνου είναι φορτωμένη ήδη, η ανηφόρα της Κατεχάκη πολύ φορτωμένη από την Ηλιούπολη, τουλάχιστον προς τον Καρέα, και βεβαίως στους Καραμαγκάς. Αυτά πέντε σημεία, Μεράνια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζ είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
11: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακρατές. Σήμερα στην Αττική λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη τώρα το πρωί κυρίως. Αναμοιβόλιο δυτική, 3 με 5 μποφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι ως 26 με 27 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη λίγη συννεφιά και εκεί θερμοκρασία έως 26 με 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα έχουμε στη χώρα μας και κυρίως στα ανατολικά και νότια, όπου για λίγο ακόμα τώρα το πρωί δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. επίσης το απόγευμα στα υπηρετικά, κυρίως ορεινά, και εκεί θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 5 με 7 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25. Την Πέμπτη, γενικά αίσθητος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, κυρίως ορεινά, αλλά και στα ορεινά της Κρήτης, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, 4 με 6 μποφόρ, και στο Βόρειο Ιόνιο προς Κερέφτα, και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, την Παρασκευή, στα βορειοανατολικά, υπηρετικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ, και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης. Sky.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 7 και 18 πρώτα λεπτά, Τετάρτη μέσα της εβδομάδας. Με, εντάξει, λίγα σύννεφα, αλλά νομίζω πιο καλός ο καιρός σε σχέση με την χθεσινή νύχτα. Που, νύχτα, απόγευμα τέλος πάντων, που είχαμε και τη βροχούλα. Βέβαια, καθάρισε και λίγο την ατμόσφαιρα. Αυτό είναι η ιστορία. Χρόνια πολλά στη Λιδία που γιορτάζει σήμερα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε Λιδίες τώρα τελευταία, το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Δεν θέλουμε τα παραδοσιακά ονόματα. Όχι. Λιδία, Λιδία, Νέστορα, Νέστορα. Πώς το λένε, Αγαμέμνονα, Αγαμέμνονα. Δεν έχει τα. Δεν μας αρέσουν τα άλλα. Τα ίδια λέγα και εγώ, να ξέρετε, πιτσιρικάς, αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, από ό,τι απέναντί μας στη ρύθμιση στον ήχο είναι ο κύριος Γιώργος Βραχνός. 6 και 11 ανέτειλε ο ήλιος και θα δει 8 και 32 σήμερα. Άρα 6 παρα 10 μέρα και 9 παρα 10 μέρα. Το βράδυ. Κύριος Πέτρος Μωραΐτης στο 210-48-00-170 έως 174. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στα ηχητικά που δεν ακούσαμε, δεν έχει σημασία, τα ακούσατε στο μαγκαζίνο. Η κυρία Βαρσάμις μουσικές επιλογές, ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης στο μικρόφωνο του Sky 100,3. Αυτά που καθημερινά κάνουμε 6 με 8. Στην παρέα μας ο πρόεδρος των παραγωγών της Τρίτης Λαϊκής Αγοράς Αθηνών και φίλος μου, ο κ. Βασίλης Μπάτρης, γιατί με κυνηγάτε εδώ και κάμποσες μέρες με αφορμή τις τιμές στα προϊόντα των λαϊκών αγορών. Ηρίστο εν παρόδο, πριν του δώσω το μικρόφωνο να κουβεντιάσουμε λίγο για τις τιμές. Κάπου πήρε το μάτι μου, γιατί γίνεται, λέει, μια συζήτηση αναφορικά πάλι με τους μεταπράτες, δηλαδή τους ενδιάμεσους, οι οποίοι ενώ οι τιμές, λέει, σε κάποια προϊόντα ξεκινάνε με 2 ευρώ, φτάνουν στα σούπερ μάρκετ με πολύ υψηλότερες τιμές. Και βλέπω, πού το, να το... Λοιπόν, έτσι να ξεκινήσουμε. Στα κεράσια, λέει, τα κεράσια πολλούνται, λέει, στο χωράφι 2,5 και φτάνουν το κιλό στην Αθήνα ή γενικά στις αγορές 8 έως 12. 2,5 ξαναλέω το κιλό τα κεράσια στην αρχή που υποτίθεται ότι είναι και πιο ακριβά και φτάνουν 8 έως 12. Καλημέρα, πρόεδρε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, μια χαρά εσείς.
0: Ωραία, αν θα μιλάμε στο ελληνικό ή στο πληθυντικό, γιατί μπερδεύομαι. Δεν έχω ιδέα, αγαπητέ κύριε Μπάτρη. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχει σημασία. Για πάμε.
1: Στο ελληνικό.
0: Ωραία, Βασίλη, επειδή εμείς γνωριζόμαστε
1: κιόλας. Αφού είμαστε και φίλοι.
0: Όχι μόνο φίλοι, είμαστε και κοντοχωριανοί που λέω κι εγώ, γιατί είμαστε από την Ανατολική Αττική εκεί. Λοιπόν, τι γίνεται με τις τιμές? Διότι υπάρχει μια μουρμούρα του κόσμου ότι τα πράγματα έχουν ακριβήνει. Αλλά νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε με αφορμή και τον νέο πόλεμο που καταγράφεται. Και αναφέρομαι και στην ιστορία των καυσίμων, οι οποίες επηρεάζουν και εσάς, τους παραγωγούς, ξαναλέω. Άλλο κομμάτι είναι οι έμποροι, αλλά και τα λιπάσματα, ας πούμε, τα οποία εσείς χρησιμοποιείτε, είναι πολύ πιο ακριβά τώρα.
1: Γιώργο, όπως το είπες, είναι λόγω του πολέμου έχει παρατηρηθεί μια αύξηση στις πρώτες ύλες που αγοράζουμε εμείς σαν παραγωγή, ναι. Και στα λιπάσματα και στο πετρέλαιο. Μην κοιτάς τώρα με τα 20 λεπτά που έχει δώσει το κράτος στην Αγγλία. Το πετρέλαιο έχει 1,75-1,78.
0: Μετά 1,81.
1: Από 1,81. Μετά από 10 μέρες τα 20 λεπτά φεύγουν. Ήταν Απρίλιο-Μάιο η επιδότηση των 20 λεπτών.
0: Ναι, κάτσε να δούμε τώρα αν θα υπάρξει και περαιτέρω.
1: Αν θα υπάρξει και περαιτέρω. Ναι. Από εκεί και πέρα και τα λιπάσματα ανεβήκανε. Οι πρώτες ύλες όλες, δηλαδή τα λιπάσματα πήραν 3-4 ευρώ το τσουβάλι με το καλημέρα επάνω. Αυτά, ναι. Ό,τι και να γίνει, δεν πιστεύω να πέσουν.
0: Άρα, πόσο δηλαδή, πιο ακριβά έχουν γίνει τα προϊόντα τα οποία πουλάς τώρα, πρόεδρε? Θέλω να πω δηλαδή ότι στον πάγκο σου.
1: Μισό
0: λεπτό. Μισό λεπτό, κάτσε, περίμενε. Μισό λεπτό. Γιατί εσείς οι παραγωγοί έχετε μια ιδιαιτερότητα, παύλα ιδιορυθμία. Αλλιώς ξεκινάτε με το που ξεκινάει η λαϊκή και αλλιώς τελειώνεται στη λαϊκή, για να μην μεταφέρετε τα προϊόντα πάλι πίσω. Δηλαδή, εγώ στον πάγκο σου που είδα κουνουπίδι μπρόκολο, είδα κρεμμύδια, είδα
1: κολοκύθια,
0: μπράβο, είδα. Καλά, 0,80 έχει στα. Πώς τα λένε, τα. Μου έκανε εντύπωση.
1: Τα μπαζάρια, τα πράσα.
0: Τα πράσα, 0,80 έχει στα πράσα. Λέω λοιπόν ότι αλλιώς ξεκινάς και αλλιώς καταλήγεις στις τιμές. Ξαναλέω, ως παραγωγός.
1: Ναι, γιατί εγώ δεν θέλω να πάρω προϊόντα πίσω. Θέλω να τα πάρει ο κόσμος, γιατί άμα τα πάρω πίσω θα τα πετάξω.
0: Και όχι μόνο αυτό, έχεις και διπλά έξοδα. Για να τα ξαναπάρεις πάλι.
1: Βεβαίως. Βεβαίως.
0: Άρα πόσο,
1: θα τα πάρω πίσω για να τα πετάξω πού, στο χωράφι μου.
0: Ναι.
1: Γιατί να μην τα πάρει ο κόσμος. Το Σάββατο θα σου πω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Ήταν η ώρα 3 που στη Λαϊκή και μου είχαν μείνει 5 κλουβάκια κολοκύρι. Τα βάλα 50 λεπτά να φύγουν, να τα πάρει ο κόσμος. Δεν είναι. δεν είναι το χρηματικό. Δεν είναι το χρηματικό. Είναι αυτή τη στιγμή, επειδή έχουμε και μια επαφή με τον κόσμο, εμείς η παραγωγή, δεν θέλουμε να πετάμε προϊόντα. Να τα πάρει ο κόσμος, γιατί εκεί θα πιάσουν και τόπο. Να τα φέρω εγώ στο μαραθώνα και να τα πετάξω.
0: Δεν έχει κανένα νόημα.
1: Δεν έχει κάποιο
0: νόημα. Να ρωτήσω κάτι. Άρα λοιπόν ξαναλέω για να το μαζέψουμε. Πόσο πιο ακριβή έχει γίνει η λαϊκή, κύριε παιδί μου, κατά μέσο όρο, 5%, 10%, πόσο πιο ακριβή είναι?
1: Κοιτάξτε, σε κάποια είδη, σε κάποια είδη πριν 15-20 μέρες ήταν ακριβή σε κάποια είδη, δηλαδή στα κεράσια. Όταν ξεκίνησαν τα κεράσια πριν 10 μέρες, η λαϊκή αγορά είχαν 12 ευρώ, 13. Τώρα, εχθές που ήμουν στη λαϊκή που πήρα και εγώ κεράσια για το σπίτι μου, τα πήραμε 6,90. Δηλαδή,
0: έχει μια διαφορά.
1: Είχε πολύ μικρά καλά κεράσια, γιατί έχει και λίγο πιο μαλακά, γιατί έχει πολλές ποικιλίες κερασιών που πουλάγανε και 3 και 4 ευρώ. Okay. Δηλαδή βρίσκεις όλες τις τιμές στη λαϊκή. Εγώ πιστεύω ότι ομαλοποιούνται οι τιμές, γιατί όλα αυτά τα φρούτα την αρχή που βγαίνουν τώρα την άνοιξη είναι λίγο ακριβά.
0: Ωραία. Αλλά πάντως το αποφεύγεις για να κλείσουμε. Ωραία, μισό λεπτό. Ναι. Άρα για να κλείσουμε. Είναι 5% ή 7% πάνω οι τιμές στο ρεζουμέ που λέμε στην κεντρική ιδέα.
1: Ένα 5% είναι, γιατί μην ξεχνάς τις λαϊκές είναι και οι συνάδελφοι επαγγελματίες που αυτοί τα αγοράζουν από τους μεσάζοντες τα προϊόντα. Από την κεντρική λαχανογαρά. Για να έρθουν στην κεντρική λαχανογαρά τα προϊόντα περνάνε δύο χέρια.
0: Α, εκτός τα χέρια τα ρημάδια είναι. Αυτά τα χέρια τα ρημάδια
1: αυτά
0: που μας κλείνουν.
1: Κλείνοντας,
0: εγώ θα το ξαναρωτήσω κάθε φορά που τα λέμε στον αέρα, σε ρωτάω. Να υπάρχουν στις λαϊκές και παραγωγή και έμποροι ή μόνο παραγωγή? Ή να είναι άλλες λαϊκές για τους έμπορους?
1: Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν και οι έμποροι, γιατί εσύ όταν θα έρθεις, το έχω ξαναπεί, θα πάρεις και την μπανάνα σου, θα πάρεις και, και ένα φρούτο διαφορετικό που δεν μπορεί να το φέρει ο παραγωγός, γιατί τώρα για να έρθουν όλοι οι παραγωγοί στην Αθήνα είναι λίγο δύσκολο από όλα τα μέρη της Ελλάδας.
0: Άρα...
1: Απλά είναι και κάποια, χρειάζονται και οι έμποροι. Εντάξει, τώρα με το καινούργιο νομοσχέδιο που και πρέπει να λειτουργήσει σιγά σιγά. Λέει ότι ο παραγωγός και ο επαγγελματίας πρέπει να έχουν διαφορετικό χρώμα τέντας και πανιού στις λαϊκές αγορές.
0: Από εκεί θα το καταλάβουμε. Αφού το γράφει στην προθήκη, λέει ο άλλος, λέει ότι είναι παραγωγός και ο άλλος λέει ότι είναι
1: θέλει να το λέει και πιο. Να το,
0: να το λέει και η ομπρέλα.
1: Να το λέει και η ομπρέλα. Να είναι άλλο χρώμα. Να, δηλαδή να έχω εγώ
0: πράσινο και άλλο να έχει κόκκινη, ας πούμε.
1: Και άλλο να έχει μπλε, κόκκινη, κίτρινο.
0: Κατάλαβα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πρόεδρε. Ευχαριστώ για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βασίλης Μπάτρης, πρόεδρος των παραγωγών της Τρίτης Λαϊκής Αγοράς Αθηνών. Φίλος μου είναι, να ξέρετε. Κάθε Σάββατο το πιάνω εκεί στη γωνία και μου λέει τις τιμές, να ξέρετε. Λοιπόν. Τώρα κάτι άλλο ήθελα να σας πω, αλλά ούγαρ έρχεται μόνο του. Α, διάβαζα πολύ ωραίο. Ωραίο είναι αυτό, γι' αυτό θέλω να σας το πω, ότι έχει βγάλει το ΜΕΤΕΟ, οι άνθρωποι εκεί που δουλεύουν στο ΜΕΤΕΟ, ΜΕΤΕΟΠΕΔΙΑ, νέα υπηρεσία λέει, διαθέσιμη στους χρήστες για τη διάχυση της επιστήμης της μετεωρολογίας στο ευρύ κοινό. Πάρα πολύ ωραία, μπήκα, το είδα, πάρα πολύ ωραία δουλειά, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Από τους επιστήμονες στο αστεροσκοπείο της Αθήνας. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν εδώ και μέρες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής ρολίδας στο ρεύμα προς τη Ραφίνα. Από την οδό Τριανέλιο στη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι τις 31 Μαΐου. Όχι αυτή την Κυριακή, την άλλη Κυριακή. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Παλίνης. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Γιάκοπς για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
5: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
6: Benz.gr.
7: Για να φτάσεις ψηλά χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδιν θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
9: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
10: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
11: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
12: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
11: Με Noforce.
12: Και Προσταζάν
11: από τη Vogel.
13: Vogel, υγιέντα και φυσικά.
12: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
14: Να δω.

0: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιανγί Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
5: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Αγνώστη παραμένει μέχρι στιγμής η αιτία και η προέλευση της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες κυρίως στα νότια προάστια της Αττικής. Νέες δηλώσεις για το Ιράν έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών, τόνισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσή. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούζ αν δεν έχουν ανοίξει μέχρι τις αρχές Ιουλίου, ανέφερε ανώτερος αξιωματούχος της συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, δύο κινέζικα δεξαμενόπλια φορτωμένα με 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου αναχώρησαν σήμερα από τα στενά του Ορμούζ αφού παρέμειναν στον κόλπο για 2 μήνες. 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια συνεχιζόμενων αεροπορικών βομβαρδισμών στο Λίβανο. Πρέπει να στηριχθούν οικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, ώστε αυτή να μην εξελιχθεί σε μια νέα δημοσιονομική κρίση για την Ευρώπη, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Με μια μεγαλοπρεπή τελετή υποδέχθηκε στο Μέγαρο του Λαού ο Κινέζος Πρόεδρος Xi Jinping, το Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν διμερεί θέματα και τρόπους ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης και της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Ρωσίας και της Κίνας. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
8: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Του λίγο τα πετρέλαια τώρα, λίγο παίρνουμε μια ανάσα, κάτι έχει συμβεί, κάποια δήλωση έχει γίνει, ίσως επειδή φύγανε τα δύο πλοία αυτά τα super tanker με τα εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Για σκεφτείτε τώρα, τώρα έχει μέσα 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο. Σκεφτείτε τι μάκρος έχει αυτό το πλοίο. Δεν μιλάω για το πλάτος. Λοιπόν, 110,5 λέει το Brent τώρα με μια πτώση, 103,6 το αμερικανικό ελαφρύ. Αλλά βλέπω χθες το φυσικό αέριο τσίμπησε, παιδιά, πάνω από 50. Είναι στα 51,6. Μιλάω πάντοτε ευρώ ή μεγαβατόρα φυσικό αέριο στο Άμστερνταμ, παρακαλώ πάρα πολύ. Τώρα, πριν από λίγες μέρες είχαμε κάνει μια συζήτηση για τα μικροβιολογικά εργαστήρια και τα διαγνωστικά εργαστήρια και το μεγάλο πόνο που έχουν οι ιδιοκτήτες αυτών των κυρίως μικρών περιφερειακών ή συνοικιακών εργαστηρίων με αφορμή την ιστορία του clawback και του rebate. Έχω λοιπόν μία φίλη η οποία κάνει αυτή τη δουλειά κάπου εδώ στην Ανατολική Αττική και μου στέλνει κάθε φορά υλικό το οποίο προκύπτει από συναδέλφους της οι οποίοι ανεβάζουν ιστορίες τρέλας στα κοινωνικά δίκτυα. Το τελευταίο που μου έδωσε ήταν για μια κυρία, δεν χρειάζεται να πω τα στοιχεία της, αν το ψάξετε στα κοινωνικά δίκτυα θα το βρείτε, όπου είχε υποβάλει, λέει, παραστατικά για να πάρει 10.000 ευρώ και παρέλαβε 0. Τίποτα. Λόγω, λέει, του clawback των οφειλών που είχαν και του rebate. Τι ακριβώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, διότι φαίνεται ότι αυτή η υπόθεση για τα μικροβιολογικά εργαστήρια και τα διαγνωστικά εργαστήρια, τα οποία, να ξέρετε, ότι όταν πάτε ένα κομμάτι το πληρώνετε εσείς, το πληρώνουμε εμείς όσοι κάνουμε εξετάσεις, από ό,τι κατάλαβα θα ισχύει αυτή η ιστορία μέχρι το 2030. Τώρα έχουμε 26 ακόμα. Κοντά μας, και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, είναι η πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Συνεργασία, η κυρία Ελευθερία Μοσχούς. Είναι βιοπαθολόγος, είναι στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο. Καλημέρα, κυρία πρόεδρε, τι κάνετε?
10: Καλημέρα σας, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
9: Εγώ σας ευχαριστώ. Τις προηγούμενες μέρες, από ό,τι έμαθα, βρεθήκατε στην Αθήνα, κάνατε και επαφές με τα κόμματα για να τους ενημερώσετε για μια ακόμα φορά για την ιστορία τη συγκεκριμένη, η οποία, η αλήθεια είναι ότι είναι ένα, πώς θα το πω τώρα, απόϊχος, απότοκο της κρίσης που περάσαμε, όπου έπρεπε να μαζευτούν τα έξοδα τα οποία δίναμε ως ταμεία, ως ασφαλιστικοί φορείς γενικότερα, για την, μια σειρά εξετάσεις, είτε αιματολογικές, μικροβιολογικές, είτε διαγνωστικές, απεικονιστικές. Τι γίνεται τώρα, γιατί η κατάσταση αυτή δεν βελτιώνεται, γιατί τα πράγματα, αντί να βελτιώνονται στο κομμάτι το δικό σας, γίνονται όλο και χειρότερα?
10: Καταλαβαίνετε, κύριε Ψάρτη, ότι αυτή είναι μια ερώτηση στην οποία θα πρέπει να μας απαντήσει ο ΕΟΠΗ. Ο ΕΟΠΗ, το κράτος δηλαδή, είναι αυτός ο οποίος εισπράττει τις ασφαλιστικές εισφορές των πολιτών.
9: Μάλιστα.
10: Πρόκειται για ένα μονοπόλιο, ένα μονοψώνιο του κράτους. Εάν ο Υπουργός είχε κατηγορήσει τους πώς συναδέλφους για καρτέλ, το καρτέλ το απόλυτο που βιώνουμε είναι το καρτέλ του ΕΟΠΗ. Έχει πάρει όλα τα παλαιότερα ταμεία, τα έχει συνενώσει σε ένα, εύρωστα ταμεία. Οι παχυλές ασφαλιστικές εισφορές των πολιτών καταλήγουν όλες στον ΕΟΠΗ και όσο οφείλει πρέπει να πληρώνει τους γιατρούς οι οποίοι συμβάλλονται με τον ΕΟΠΗ. Για εμάς η σύμβαση με τον ΕΟΠΗ είναι μονόδρομος, δεν υπάρχει άλλο ασφαλιστικό ταμείο. Εδώ και 15 χρόνια που έχουμε σύμβαση με τον ΕΟΠΗ και επί καιρό μνημονίων μας φόρτωσαν ένα μνημονιακό μέτρο, το λεγόμενο clawback, δηλαδή ουσιαστικά επιστροφές οι οποίες είναι αυτόματες του εισοδήματός μας προς το κράτος, το οποίο βρισκόταν σε οικονομική δυσχέρεια.
9: Ναι.
10: Το δεχτήκαμε, ήταν ένα μέτρο που ξεκίνησε με χαμηλά ποσοστά επιστροφής, είπαμε όλοι θα βάλουμε πλάτη, περνάμε μια κρίσιμη εποχή μνημονίων, όλος ο κόσμος ζορίζεται, γιατί να μην ζοριστούν και οι γιατροί. Φτάσαμε όμως σε ένα σημείο όπου αυτό το μέτρο παγιώνεται, όπως είπατε και εσείς, φτάνει να μετράει μέχρι το 2030 και θα δούμε.
9: Ναι.
10: Το δυσάρεστο.
9: Γιατί αλλάζουν όμως τα ποσοστά? Από ό,τι καταλαβαίνω, τα ποσοστά αυξάνονται. Δηλαδή...
10: Θα σας πω. Το δυσάρεστο είναι ότι όλοι οι πολιτικοί φορείς, όλα τα κόμματα, είτε της αντιπολίτευσης είτε της κυβέρνησης, επιμένουν ότι αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο δεν έχει κανένα σκοπό να πάρει την πολιτική ευθύνη και να το καταργήσει. Και αυτά τα ποσά αυξάνονται διότι έρχεται το κράτος καθυστερημένα και μας λέει: θέλω να μου πληρώσετε και για το 2013 δόσεις, θέλω να μου πληρώσετε και για το 2015 αναδρομικά. Αρχίζει δηλαδή και ζητάει χρήματα δεδουλευμένα, πράγματα ανήκουστα για οποιοδήποτε άλλο κλάδο. Δεν νομίζω να υπάρχει κλάδος ο οποίος να δέχεται ένα κούρεμα των δεδουλευμένων του της τάξης των 70%. Και θα ήθελα να σας θέσω αυτή την ερώτηση. Ποιος από εσάς και από τους ακροατές σας θα δεχότανε να χρεώνεται τις εξετάσεις των πολιτών? Και πώς είναι δυνατόν να το απαιτεί αυτό το κράτος και ήδη ασφαλισμένοι από τον μικροβιολόγο?
9: Ωραία. Δύο ερωτήματα που θέλω να βάλω, κυρία Μοσχούς. Το έχω κάνει κάθε φορά που μιλάω με εκπροσώπους είτε μικροβιολογικών είτε ακτινολογικών εργαστηρίων. Πρώτον, γιατί δεν φεύγετε από τον ΕΟΠΗ για να μην έχετε αυτή την ιστορία? Το λέω διότι ξέρω ότι υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι κλείσαν τα εργαστήριά τους ή έφυγαν από τον μάτιο του το κόσμο και τα χρέη τα αφήσανε στους συγγενείς τους.
10: Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Έχω συναδέλφους οι οποίοι ψελίζουν τις λέξεις. Φοβάμαι να πεθάνω γιατί τα χρέη που μου φόρτωσε το κράτος
9: θα
10: περάσουν τα παιδιά μου.
9: Ναι. Λοιπόν, το ένα ερώτημα είναι γιατί, λοιπόν, ας πούμε, μου λέτε ότι κάτι έγινε στην ΚΟ. Στην ΚΟ, νομίζω, οι συνάδελφοί σας έφυγαν από τον ΕΟΠΗ, σωστά?
10: Βεβαίως, πήρανε την απόφαση πλέον οι άνθρωποι ότι δεν μπορούν να βιοποριστούν εντός ΕΟΠΗ. Αυτός είναι ένας δρόμος που αναγκαστικά, αν συνεχιστεί έτσι, θα ακολουθήσουμε και άλλοι μικροβιολόγοι. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς έχουμε εγκλωβιστεί σε ένα σύστημα του ΕΟΠΗ. Επαναλαμβάνω ότι ο ΕΟΠΗ είναι μονοπόλιο. Οπότε όταν ένας γιατρός φτάνει στο σημείο να χρωστάει 10 και 15 χιλιάδες ευρώ το μήνα, αυτά τα
9: άρα πόσα λεφτά πρέπει να βγάζει, ας πούμε, για να καλύπτει τις ανάγκες του.
10: Ακριβώς, ακριβώς. Δεν ζούμε πλέον.
9: Ναι,
10: δεν
9: άρα
10: ζούμε.
9: Να περάσω και στο δεύτερο κομμάτι. Εσείς εκτελείτε τις συνταγές που γράφουν οι γιατροί, σωστά?
10: Βεβαίως.
9: Δηλαδή δεν μπορείτε να αρνηθείτε συνταγή που σας έρχεται στο χέρι σας.
10: Είμαστε υποχρεωμένοι. Εκτελέσουμε όλες τις συνταγές, όσο παράλογες και αν είναι αυτές,
9: ναι, κάτι...
10: όσο και αν υπερβαίνουν τα όρια της συνταγογράφησης,
9: ναι,
10: και όσο και αν το Υπουργείο αρνείται να βάλει έναν κόφτη. Και όταν λέμε κόφτη, δεν εννοούμε ο κόσμος να μην κάνει τις εξετάσεις που πρέπει, εννοούμε αυτό ακριβώς, ο κόσμος να κάνει τις εξετάσεις που πρέπει.
9: Ναι. Διότι ισχύει...
10: μαστίζει την Ελλάδα.
9: Κυρία Πρόεδρε, ισχύει, ας πούμε, ότι υπάρχουν εξετάσεις τις οποίες, οι οποίες είναι τρελές, δηλαδή.
10: Μπορούμε να σας καταθέσουμε, αν έχετε τη διάθεση και τον γερό νευρικό σύστημα, να αντιμετωπίσετε αυτή την κατασπατάληση δημοσίου χρήματος παραπεμπτικά που έρχονται στο ιατρείο μας, με τα οποία πραγματικά θα θυμώσετε για το που καταλήγουν οι ασφαλιστικές σας εισφορές. Καθημερινά στα ιατρεία μας φτάνουν έλεγχοι, πλήρης έλεγχοι βιοχημικοί. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα για να το καταλάβω.
9: Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ.
10: Να έλεγχε όλων των διχτών ανεμίας σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν 50 και 54 και 56 αιματοκρίτη. Το καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για χρήμα που πάει πεταμένο στον κάδο των αχρήστων.
9: Αλλά εσείς είσαστε...
10: ωραία,
9: εσείς όμως είστε υποχρεωμένοι να τις εκτελέσετε τις εντολές.
10: Βεβαίως. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε.
9: Και μεταφέρετε, κυρία Μοσχούς, μεταφέρετε και ένα κομμάτι των εξετάσεων, δηλαδή του κόστους, αν καταλαβαίνω καλά. Έχετε δικαίωμα να το μεταφέρετε στον καταναλωτή, στον πελάτη σας.
10: Είναι πλέον μονόδρομος για εμάς. Οτιδήποτε δεν μας πληρώνει το κράτος είναι θέμα επιβίωσης πριν το λουκέτο, είναι θέμα απόγνωσης. Οτιδήποτε δεν πληρωνόμαστε από το κράτος να μετακυλείται σε αυτόν που εποφελείται των υπηρεσιών μας, δηλαδή των ασθενή.
9: Να σας πω επίσης.
10: Δεν μπορούμε άλλο να πληρώνουμε από τη τσέπη μας τις εξετάσεις των ασθενών. Πρέπει και οι ασθενείς να πληρώσουν τις εξετάσεις.
9: Το τελευταίο που θέλω να ρωτήσω είναι ότι τα τιμολόγια είναι από πότε, ο ορισμός των τιμολογίων.
10: Να φανταστείτε ότι εμείς τώρα, σήμερα, εξοφλούμε δόσεις και από το 2013.
9: Α, όχι, όχι, δεν λέω αυτό. Λέω ότι τα τιμολόγια τα οποία αντικατοπτρίζουν μια εξέταση αίματος. Από πότε έχει βγει, δηλαδή θέλω να πω, το ποσό που δίνουμε είναι από το πότε, πότε έχει οριστεί αυτό το ποσό ή αλλάζει, είναι φρέσκο.
10: Εννοείται το ποσό που θα καταβάλει ο ασφαλισμένος, δεν κατάλαβα την ερώτηση.
9: Όχι, λέω ρε παιδί μου τα τιμολόγια που ορίζει ο ΕΟΠΗ για τις εξετάσεις.
10: Κάθε μήνα έχει ένα διαφορετικό προϋπολογισμό για τις εργαστηριακές εξετάσεις.
9: Okay.
10: Καταθέσαμε εξώδικο στον ΕΟΠΗ για αυτό το λόγο. Υπάρχει μία διαφάνεια, ο ΕΟΠΗ δεν έχει ποτέ κάνει επίσημους ισολογισμούς και μπαίνει το εύλογο ερώτημα για μας και για τους πολίτες. Πού καταλήγουν οι ασφαλιστικές του εισφορές και δεν μπορούν να πληρωθούν οι γιατροί, και το κυριότερο, μη κάνοντας επίσημους ισολογισμούς, μπορεί να μας απαντήσει πώς υπολογίζει αυτά τα χρήματα που πρέπει να το επιστρέψουμε και για ποιο λόγο το ελεκτικό συνέδριο του κράτους έχει καταλογίσει πρόστιμο στον ΕΟΠΗ για τους μη ισολογισμούς.
9: Μάλιστα. Να μείνουμε εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε, για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου. Καλή δύναμη.
10: Εγώ σας ευχαριστώ.
9: Χαιρετισμούς στο νησί σας.
10: Να έχουμε την κατανόηση τη δική σας και των πολιτών και να τους έχουμε στο πλευρό μας. Γιατί χωρίς εργαστηριακούς γιατρούς δεν υπάρχει διάγνωση, δεν υπάρχει υγεία.
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ελευθερία Μοσχούς, η πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνεργασία, εκπροσωπεί μικροβιολογικά εργαστήρια και ακτινολογικά διαγνωστικά εργαστήρια. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Για όσους βλέπετε εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτεστε μακάρι να σκάβουν για την οπτική ΙΝΑ, τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρνει στη ζωή μας το Nova 5G Home Internet με υπέρυψηλες ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ΙΝΑ. Σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ΙΝΑ. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό, χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωσης, τα πράγματα είναι απλά και λύση μία. Isoflex PU500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρει το χρυσό στεγάνο ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 έτη. Για στεγάνο ταρατσών επιλέγουμε Ιζωμάτ και Isoflex PU500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι η ειδική στη στεγάνωση ταρατσών. Α, πάμε και στον κύριο Κολιομιχάλη. Πολύ σωστά, έλα Δημήτρη μας γρήγορα.
11: Και εγώ θα σας πάω στο Καματερό. Η άνοδος Φυλής, εκεί στο ύψος της Καματερού και της Κωστή Παλαμά, έχει προβλήματα και σήμερα. Τα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού, ανεβαίνοντας από το ύψος Λένορμαν, κατεβαίνοντας από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ, ο Σκαραμαγκάς όπως τον περιμένετε, άνοδος Βασιλέως Κωνσταντίνου, σχεδόν ακινητοποιημένη, και κλείνομαι Κατεχάκι προς τον Βύρονα, από την Ηλιούπολη προς τον Βύρονα, και η Κατηφόρα όμως προς τη Μεσογείο έχει φορτώσει πολύ νωρίς. Παρακαλώ.
12: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
13: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
14: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
13: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
15: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες εντυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
3: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat για βασιλικούς ύπνους.
4: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
5: Ξύπνα Βασίλη!
6: Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
7: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
4: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
8: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
11: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορά.
13: Ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
11: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή.

0: υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
2: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.

Διασκευή είναι, αλλά να σας πω την αλήθεια, δεν είναι τραγούδι της γενιάς μου, είναι λίγο πιο μεγάλο, για να μην παρεξηγηθούμε κιόλας. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε στον Sky 100,3. Κατά τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, αύριο, όχι αύριο, ναι, σήμερα Τετάρτη για τους Αμερικανούς, γιατί τώρα άλλαξε η ώρα εκεί πέρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, θα κατηγορήσουν τον Ραούλ Κάστρο, αδερφό του Κάστρο, θα διωχθεί, λέει, για ζητήματα, λέει, 3 δεκαετιών πίσω. Θυμίζω ότι υπάρχει ένα μέτωπο το οποίο είχε ανοίξει και με την Κούβα η Ουάσιγκτον. Προσφάτως βρέθηκε εκεί, λέει, αντιπροσωπεία Αμερικανών. Θα στείλουν βοήθεια για τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν εκεί, κυρίως με τον μπλόκο που υπάρχει για τα καύσιμα στην Κούβα. Θέλει να παρέμβει και εκεί η Ουάσιγκτον για να αλλάξουν τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν στη συγκεκριμένη χώρα. Τώρα, να σας πω ότι αυτή την ώρα θεωρητικά θα είχαμε μια επικοινωνία με τον κύριο Άγγελο Ραδαφινό. Ο κύριος Ραδαφινός είναι καθηγητής στο Αριστοτέλειο, διδάσκει νέες τεχνολογίες, και ήθελα να κάνω μια κουβέντα μαζί του με αφορμή την είδηση ότι έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, για να δούμε αν ο καθηγητής, ο οποίος έχει 30 χρόνια στην πλάτη του στις νέες τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη, όχι μόνο στα ελληνικά πανεπιστήμια αλλά και στο εξωτερικό, να δούμε αν τελικά αυτό θα ωφελήσει ή δεν θα ωφελήσει τα παιδιά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην επαφή τους με την τεχνητή νοημοσύνη. Ήδη πρέπει να σας πω κάποιες αναφορές που έκανα την περασμένη εβδομάδα για το ζήτημα, αλλά διάβασα και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα σε κυριακάτικες εφημερίδες για τη διχογνωμία που καταγράφεται για τον ρόλο που μπορεί να παίξει η τεχνητή νοημοσύνη. Σήμερα υπάρχει ένα δημοσίευμα στην εφημερίδα Καθημερινή που ουσιαστικά είναι και ρεπορτάζ της Wall Street Journal, που αναφέρει ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει μια ανησυχία, λέει, των γονιών για το γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει στα σχολιά, και αυτό, λέει, υποβαθμίζει την παιδεία αλλά και δημιουργεί, λέει, και ζητήματα όσον αφορά τη σκέψη των παιδιών. Δηλαδή τα παιδιά δεν δουλεύουν χρησιμοποιώντας κατάλληλα το μυαλό τους για να αντιμετωπίσουν μια σειρά από θέματα τα οποία προκύπτουν, τους βάζουν οι δασκαλοί για να τα λύσουν, αλλά βρίσκουν τον εύκολο τρόπο της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης με δυσμενή αποτελέσματα για τη σκέψη τους, για τη λογική τους κλπ. Λοιπόν, βέβαια η τεχνητή νοημοσύνη σήμερα είδε και άλλη μια είδηση, ας πούμε, που αναφέρεται σε απολύσεις από επιχειρήσεις λόγω του ερχομού της συγκεκριμένης τεχνητής νοημοσύνης σε επιχειρήσεις, και μάλιστα σε κάποιες επιχειρήσεις τα νούμερα των απολύσεων είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλα, και αυτό επίσης είναι μια παράμετρος η οποία υπάρχει πάνω στο τραπέζι γύρω από την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, του AI που λέμε, στη ζωή μας. Έτσι δεν είναι? Και αυτό υπάρχει και πρέπει να το έχουμε κατά νου. Να, ας πούμε, η τελευταία, μια από τις τελευταίες ειδήσεις που βλέπω είναι, λέει, ότι κόβονται σχεδόν 8.000 άτομα, 8.000 θέσεις εργασίας σε μια μεγάλη βρετανική τράπεζα με ισχυρή παρουσία, λέει, σε Ασία και Αφρική, λόγω της άφιξης της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτά τα γραφεία, λέει, που θα κλείσουν στη συγκεκριμένη τράπεζα, δεν έχει νόημα να πω το όνομά της, είναι σε Ινδία, Μαλαισία, Πολωνία, Κίνα.

0: αυτοματοποίησης, λέει, και υιοθέτηση λύσεων AI τα οποία αλλάζουν τα δεδομένα. Άρα είναι πρόβλημα ή δεν είναι πρόβλημα η τεχνητή νοημοσύνη? Εδώ σας θέλω. Ελπίζω τις επόμενες μέρες να βρούμε την ευκαιρία να το ξανακουβεντιάσουμε το ζήτημα αυτό, ειδικά για την παιδεία, που νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία στο τι επιπτώσεις μπορεί να έχει, αν υπάρχουν επιπτώσεις, για τα παιδιά, για τη σκέψη τους, για τις προοπτικές τους, για τη λογική τους. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για την σημερινή επικοινωνία. Να μην ξεχάσω ότι το Σάββατο εκτάκτως θα κάνουμε παρέα εδώ στο Sky 100,3 10 με 12 το πρωί και θα περάσουμε υπέροχα, σας το προσυπογράφω. Αν θέλετε να κάνουμε παρέα και το Σάββατο πρωί, εδώ θα είμαστε για να ανοίξουμε ή μάλλον να διατηρήσουμε το μαγαζί ανοιχτό που λέω κι εγώ, γιατί ξαναλέω εδώ στο Sky 100,3 έτσι κι αλλιώς περνάμε καταπληκτικά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε, κανονικά ο κύριος Παύλος Τσίμας σήμερα. Εμείς αύριο Πέμπτη στην ώρα μας 6 με την παρέα και του Διονύση Ρίζου. Καλημέρα σας.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους.
3: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
4: Sky 100,3.
5: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
6: Τον πρώτο σταθμό.
5: Star FM 933.
7: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
7: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
8: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
7: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
8: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
7: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
9: Victoria Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 2421 100 659.
9: www.frictoria.com.
3: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
10: Που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
12: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
13: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
14: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
15: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου, στις Κατεχάκη και Κανελοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς το Ψυχικό. Άγνωστη παραμένει η αιτία και η προέλευση της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες σε πολλές περιοχές της Αττικής και κυρίως στα νότια προάστια. Οι έρευνες και οι έλεγχοι του πυροσβεστικού σώματος έχουν ολοκληρωθεί, ενώ ο ΔΕΣΦΑ ανέφερε χθες ότι δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή ή αλληβλάβη στις εγκαταστάσεις της Ευηθούσας σε άλλο σημείο του δικτύου. Παράλληλα, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας σημείωσε χθες πως δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων, ενώ σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, σε ελέγχους που έχουν γίνει σε πλοία μεταφοράς αερίου, δεν έχει αναφερθεί κάποιο περιστατικό. Η οσμή έχει πλέον υποχωρήσει. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ κατά τη συνάντησή του με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν στο Μέγαρο του Λαού στο Πεκίνο. Ο Κινέζος ηγέτης υπογράμμισε ότι ο τερματισμός των εχθροπραξιών είναι επιτακτικός και η επανέναρξη της σύγκρουσης θα ήταν απαράδεκτη. Οι στενοί δεσμοί μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου είναι ιδιαίτερα σημαντικοί δεδομένοι της ενταμένης διεθνούς κατάστασης, τόνισε από την πλευρά του Ρώσος πρόεδρος. Οι δύο ηγέτες κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους θα συζητήσουν διμερεί θέματα και τρόπους ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης και της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Ρωσίας και της Κίνας. Νέες δηλώσεις για το Ιράν έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου. Το Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Παράλληλα, επανέλαβε την πάγια θέση του ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Νωρίτερα, πάντως, χθες επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων στην Τεχεράνη. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, αποκάλυψε ότι απήχε μόλις μια ώρα από το να εγκρίνει νέο πλήγμα πριν αποφασίσει να αναβάλει την επίθεση. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών, τόνισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Με τα διδάγματα που έχουμε αντλήσει και τη γνώση που έχουμε αποκτήσει, μια επιστροφή στον πόλεμο θα περιλαμβάνει πολλές περισσότερες εκπλήξεις, ανέφερε ο Αραχτσί. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διαλύθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούζ. Ένα θαλάσσια οδός δεν έχει ανοίξει ξανά μέχρι τις αρχές Ιουλίου, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της Συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το Reuters, δύο κινέζικα δεξαμενόπλια φορτωμένα με 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου αναχώρησαν σήμερα από τα στενά του Ορμούζ αφού παρέμειναν στον κόλπο για 2 μήνες. Πρέπει να στηριχθούν οικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, ώστε αυτή να μην εξελιχθεί σε μια νέα δημοσιονομική κρίση για την Ευρώπη, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυραγάκης σε συνέντευξή του. Υπογράμμισε πάντως ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ορίσει ότι τα μέτρα που λειτουργούν πρέπει να είναι προσωρινά, στοχευμένα και προσαρμοσμένα στις εκάστοτε ανάγκες. Τόνισε επίσης ότι τα στενά πρέπει να ανοίξουν και δεν πρέπει να μετατραπούν σε δρόμο διοδίων, προσθέτοντας ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά. Επιστολή στην οποία εξηγεί τους λόγους που δεν θα καταθέσει σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών θα αποστείλει ο εισαγγελέας του Αριουπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Την κλήση του, όπως και του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη, έχουν ζητήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός θα επικαλεστεί λόγω συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Περίπου 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από το σεισμό μεγέθους 6,1 βαθμών που σημειώθηκε στο νότιο Περού. Από το σεισμό κατέρευσε τμήμα της οροφής κτηρίου Πανεπιστημίου, ενώ κατολισθήσεις και πτώσεις βράχων έκλεισαν δρόμους.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
5: Αυτό. Είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούση.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Άνεμοι βόρειο-δυτική 3 με 5 βόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπονται τοπικές συννεφιές με σποραδικές βροχές. τις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα και πιθανώς το απόγευμα στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 5 με 7 μπόφορ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, αλλά και τα ορεινά της Κρήτης, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά Ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
7: Durostick για κάθε χρήση,
0: Durostick υπάρχει λύση. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είμαστε στο πρωινό της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο καιρός είναι ανοιξιατικό φθινοπορεινός. Εν πάση περιπτώσει, ότι δεν κάνει το φθινόπορο, το κάνει το Μάιο. Να είμαστε καλά, τα συνηθίζει αυτά ο Μάιος. Χθες εκεί που περιμέναμε, που πηγαίναμε, παπ, πέφτει η βροχή, άνοιξαν οι ουρανοί. Λοιπόν, και όχι τίποτα άλλο, και σκέπασε και τη μυρωδιά. Εμείς είμαστε εδώ. Ο Παύλος γύρισε. Σήμερα είμαι έως τις 10, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, τα λέγαμε πριν από λίγο με τον Παύλο, θα σας τα πει και εκείνος τα νέα. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Υγεία να έχουμε, να πορευόμαστε και εμείς στην Ελλάδα και εσείς από το εξωτερικό. Φράγκοι για την έναρξη.

0: Τελικά η μυστηριώδης μυρωδιά παραμένει μυστηριώδης. Και όσο δεν απαντώνται τα μυστήρια, τόσο το φιδάκι μπορεί να γίνει κροταλίας. Και να έρθει το φιδάκι ο διαμαντής να μας φάει όλους. Αυτό περιμένουν όλοι εκείνοι οι πελάτες της συνωμοσιολογίας, διότι είπαμε, όταν δεν απαντάτε το μυστήριο, τότε ειδικά στον τόπο μας αναπτύσσεται, μην πω τύχω στη λέξη, η προσφύλης μας ενέργεια. Είναι τόσο μεγάλη η ενέργεια που μπορεί να παραγάγει και μυρωδιά, δεν το συζητώ, κάνει τα πάντα. Ο διαχειριστής φυσικού αερίου είπε στη Ρεβιθούσα κανένα θέμα. Η Hellenic Energy και η Motor Oil είπαν σε εμάς κανένα θέμα. Η ΕΙΔΑΠ είπε στην Ψιτάλια κανένα θέμα. Άρα Ρεβιθούσα που καταλήγει το φυσικό αέριο κανένα θέμα. Ψιτάλια κανένα θέμα. Δηληστήρια και τα δύο κανένα θέμα. Τι έγινε? Είχαμε γενικό έτσι αυτό που λέμε πέρδαμε και μολύνω ρυπαίνω και βγάζω μπόχα σε όλο το λεκανό πεδίο. Τι να πω, ήμασταν όλοι μαζί, συντονιστήκαμε. Να πεις ότι έχουμε και τίποτα βουστάσια γύρω γύρω, συνέβαλαν οι αγελάδες, πάλι δεν το βλέπω. Οπότε θα καταλήξουμε στην κυρία Σούζη να μας πει αν μετεωρολογικώς συνέβη κάτι. Αν δηλαδή οι θερμές αέριες μάζες, μην πει πω στα επιστημονικά, εγκλώβησαν τον αέρα διότι το οποίο και γενικώς βγήκε μια μπόχα. Αν και γενικώς ζούμε μέσα σε μια μπόχα, ας μην το κουβεντιάσω αυτό, μην το πάω εκεί. Ένας φίλος μας, ο λογαριασμός Νικολόπουλος, μου λέει στην πλατφόρμα X αυτήν την ώρα, βγήκε στον αντένα ένας καθηγητής πανεπιστημίου και είπε πως προέρχεται από ένα δεξαμενόπλιο. Δηλαδή πέρασε ένα δεξαμενόπλιο και μπόχισε τον τόπο όλο. Τι να πω, φαντάζομαι ότι θα απαντηθεί κάποια στιγμή, θα διερωτηθούν όλοι και θα δώσουν και θα πούν εν πάση περιπτώσει από πού προήλθε όλη αυτή η μπόχα. Να πάω παρακάτω, αν μείνουμε στην μπόχα δεν θα κάνουμε δουλειά σήμερα. Γενικώς μπόχα, η χορύπανση, βρώμα και δυσοδεία γενικότερα μας διακρίνουν. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ ότι συνέβη κάτι παραπάνω από αυτό που, από αυτά που γενικώς ζούμε σε αυτόν τον τόπο. Τώρα δεν θέλω να μιλήσω για καθαριότητα γιατί θα ενοχληθεί ο δήμαρχός μας και όπως ξέρετε ψηφίσαμε τον κατάλληλο άνθρωπο για την κατάλληλη θέση. Ξέρω, κακό παιδί ο Μπακογιάννης, το καταλαβαίνω. Αλλά κύριε δήμαρχέ μου, και λίγη καθαριότητα δεν κάνει κακό, δηλαδή στο δήμο στον οποίο προσέρχονται εκατομμύρια τουρίστε και μας αφήνουν συνολικότερα και 22 δισεκατομμύρια, τους σεβαστούμε λιγάκι. Μην λέω τα ίδια όμως, με κουράζουν πραγματικά. Βγήκε, έχω σειρά ηχητικών φίλες και φίλοι και με αυτά θα ξεκινήσω, αφού προηγουμένως στείλω μία καλημέρα σε έναν άνθρωπο ο οποίος από μια γωνιά της πατρίδας παρακολουθεί όπως και πολλοί άλλοι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ από βάθος καρδιάς την εκπομπή αυτή, εμένα δηλαδή. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, μου γράφει. Σήμερα όπως άνοιξα την αλληλογραφία μου στο πρωτοσάλτα.gr, γιατί όπως σας είπα επικοινωνώ κατά κύριο λόγο μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πρωτοσάλτα.gr. Γεια σας, είμαι ο Νίκος Λου, τελεία, 46 χρόνων, οικογενειάρχης από Θεσσαλονίκη. Εργάζομαι σε μια οικογενειακή επιχείρηση, είμαι εργάτης στην παραγωγή και παράλληλα έχω και ένα μικρό μαγαζί που δουλεύει η γυναίκα μου. Θα ήθελα να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και μπράβο για τον τρόπο που μας ενημερώνετε. Δεν ανήκω σε κάποια παράταξη και δεν ασχολούμαι, αλλά παρατηρώ και κρίνω. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Νίκο Λου, τελεία, 46 χρόνων. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ από βάθος καρδιάς, με τιμάς. Όπως και οι υπόλοιποι φίλες και φίλοι που βρίσκεστε στο ακροατήριο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και χαίρομαι που από μια γωνιά της πατρίδας, από μια γωνιά της Θεσσαλονίκης, γράψατε αυτές τις 5 γραμμές. Ευχαριστώ, πολύ τιμητικές. Σταθερή φίλη Δάφνη Κοσμίδου, η οδοντίατρός μας από το Ρίον, η οποία στέλνει μια καταπληκτική φωτογραφία, δηλαδή ξεπέρασε αυτόν αγαπητή Δάφνη, δεν αστείευομαι. Είναι φωτογραφία της Πάτρας, βλέπουμε τον Πατραϊκό κόλπο απέναντι αυτόν τον μεγάλο βράχο στο Αντίριο και ένα ηλιοβασίλεμα, μια σύνθεση γκρι πορτοκαλί, ροζουλί, κίτρινο στον ουρανό, από τα ωραία. Εμένα το ηλιοβασίλεμα, το καθαρό ηλιοβασίλεμα δεν μου αρέσει, είναι, το βρίσκω μη αισθητικό, αλλά εν πάση τόσο συνδικά μου γούστα. Όμως αυτό το μεικτό, αυτό το γκριζό, με κυρίαρχο τις αποχρώσεις του γκρι, ηλιοβασίλεμα που ο ήλιος έχει ήδη χαθεί και αφήνει ένα αποτύπωμα πορτοκαλό, κίτρινο, κόκκινο, χαλαρό, ροζ, όλο αυτό το πράγμα μου είναι απίθανο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και στα ανοίγματα του ουρανού, το γαλάζιο του ηλιοβασίλεμα, αυτό του λυκόφωτος, αυτό το μπλε του λυκόφωτος που έχει πια αχνήσει το μπλε και πάει να γίνει μαύρο, είναι απίθανο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητή Δάφνη μου, φτιάξε το κέφι και ξεκινώ. Με αφορμή το τρίτο επεισόδιο της σειράς των κυριών Βαρβιτσιώτη και Δεντρινού, ο Σταμάτης Ζαχαρός στο ΟΑΝ, στην εκπομπή ΟΑΝ, κάλεσε τον Μπάμπη μου, ο Μπαμπής μας. Μπαμπής, είχαμε καιρό να τον ακούσουμε, Μπάμπης Παπαδημητρίου. Εμένα προσωπικά μου λείπει, θα ήθελα να κάνω εκπομπές μαζί του τώρα, έτσι να κλείσουμε την καριέρα μας σιγά σιγά. Λοιπόν, αλλά είναι σε άλλα μετερίζια ο Μπάμπης μου. Λοιπόν, οπότε είχα την ευκαιρία να τον ακούσω, αλλά κυρίως για να τον πειράξω τώρα πρωί-πρωί, διότι ο Μπάμπης ερωτάται, και θα το ακούσετε στο δεύτερο ηχητικό, τι αν υπήρχαν σοβαροί άνθρωποι στο ΣΥΡΙΖΑ να μας προειδοποιήσουν. Αχού, τρελαίνω με αυτά του Μπάμπης όταν αναφέρεται στους σοβαρούς του ΣΥΡΙΖΑ, λιώνω, πεθαίνω, και κυρίως όταν αναφέρεται στον Μέτρο Δραγασάκη. Αλλά αυτό αφήστε το να το βρούμε σιγά σιγά. Αυτή τώρα η ξένη τροϊκανή ήταν τόσο μαύρα κοράκια όπως περιγράφονταν τότε στον εξυπνότερο λαό του κόσμου από την Κομπανία των Απατεώνων, συγγνώμη, των τυχοδιοκτών, οι οποίοι ψηφίστησαν βέβαια από τον εξυπνότερο λαό του κόσμου. Αυτό το αναγνωρίζω και το σέβομαι και υπολείπτομαι στον εξυπνότερο λαό του κόσμου, διότι τέτοια εξυπνάδα πού θα την ξαναβρεις? Αλίμονο την ψάχνεις και πού είναι αυτή, και είναι εδώ μαζεμένη όλη συγκεντρωμένη σαν αυτή την πόχα που εσάρωσε χθες τα νότια παράλια και έφτασε μέχρι το κέντρο της Αθήνας. Ένα τέτοιο πράγμα είναι αυτή η εξυπνάδα μας. Λοιπόν, πρώτο σκέλος, ο Μπάμπης Παπαδημητρίου αναφέρεται στους αξιωματούχους τροϊκανούς, που αυτοί εδώ τους ονόμασαν θεσμούς για να μην τους λένε τροϊκανούς, γιατί αλλιώς δεν θα ήταν πρώτη φορά αριστερά, μέσα στο γενικότερη κοροϊδία της κοινωνίας, αλλά πάνω απ' όλα ήταν η πρώτη φορά αριστερά. Θαυμάστε.
1: Θέλω να σας πω, εγώ δεν τους γνώρισα όλους, αλλά γνώρισα αρκετούς. Να σας πω πρώτα απ' όλα ότι αυτοί οι άνθρωποι, αυτά που λένε στο...
0: Αναφέρεται στους τροϊκανούς.
1: Ούτε σε εμάς τους δημοσιογράφους. Ήτανε ευρεπέστατοι, κρατούσανε απόλυτη εχεμήθεια και δεν τα μαθαίναμε. Τα καταλαβαίναμε αργότερα και λίγο πολύ κάποια τα επιβεβαιώναμε, αλλά δεν μας τα λέγανε οι ίδιοι. Οι δε περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους ήταν φιλικοί προς αυτή την ιδιόμορφη, ιδιαίτερη κατάσταση που ζούσε η Ελλάδα. Δεν ήταν εχθρική. Δεν ήταν δηλαδή η μαύρη αντίδραση της Ευρώπης που είχε έρθει εδώ για να κάνει κακό στον ελληνικό λαό.
2: Μα αυτό έλεγε η κυβέρνηση όμως τότε, ότι αυτή είναι εχθρική και είναι μαύρα κοράκια τα οποία έρχονται εδώ να πιούν το αίμα του λαού.
1: Η κυβέρνηση έλεγε ψέματα. Έλεγαν ψέματα καθημερινά στους δημοσιογράφους. Έλεγαν ψέματα στο λαό. Έλεγαν ψέματα μεταξύ τους. Γιατί ξέρανε πολύ καλά ότι οι τεχνοκράτες ήταν φιλικός προσκύμενοι, ακόμη θα σας πω, όπως μάθαμε αργότερα, και σε ιδεολογικό επίπεδο, αν όχι και σε προσωπικό επίπεδο, μέχρι και σε επίπεδο διασυνδέσεων που ξεπέρασαν κατά πολύ τη γνωριμία εκείνων των ημερών και έγιναν μια βαθύτερη γνωριμία. Άρα είχανε φίλους απέναντί τους και τους λέγανε ψέματα. Άλλες ψέματα σε έναν φίλο, σε κάποιον που προσπαθεί να σε βοηθήσει, που παίρνει ως δεδομένο ότι ο ελληνικός λαός αυτό αποφάσισε. Δεν είναι προς συζήτηση. Τι θα λες μετά σε όλους τους άλλους?
0: Όχι απλώς ήταν φιλικά, ιδεολογικά και ιδεολογικά διακείμενοι. Εδώ έγιναν και κομμενοδουλειές, όπως καταλαβαίνεις. Δηλαδή αναπτύχθηκε έρος, ανήκατε μάχαν, βέβαια. Τώρα, αυτά έτσι έβλεπε ο Μπάμπης Παπαδημητρίου και πολύ σωστά έβλεπε τους τροϊκανούς, τους αξιωματούχους, οι οποίοι παρολίγο να τους πούμε ότι ήταν και ΣΥΡΙΖΕΙ δηλαδή, έτσι, αλλά τους κοροϊδεύαν οι ΣΥΡΙΖΕΙ, δηλαδή να καταλάβεις την επιλογή μας. Πάμε τώρα στο δεύτερο. Υπήρχαν σοβαροί άνθρωποι στο ΣΥΡΙΖΑ, θα ρωτήσει σε λίγο ο Σταμάτης Ζαχαρός, και ο Μπάμπης Παπαδημητρίου θα απαντήσει.
2: Ήταν όντως έτσι? Και να ρωτήσω και κάτι, επειδή τα παρακολουθούσα από κοντά. Δεν υπήρχε κάποιος σοβαρός άνθρωπος ο οποίος έβαζε ένα φρένο σε όλη αυτή τη γελιότητα.
1: Δεν υπήρχαν σοβαροί άνθρωποι, τους είχε απομακρύνει ο Τσίπρας και ο Βαρουφάκης. Έτσι,
0: τώρα πεθαίνω που ακούω τον Μπάμπη.
1: Είναι ότι, για παράδειγμα, ο Τσακαλώτος, ο οποίος καταλάβαινε ότι το πράγμα έτσι όπως γίνεται δεν πάει πουθενά παρά μόνο στον κρεμό.
2: Ήταν αυτά ο Τσακαλώτος εκείνη την περίοδο.
1: Ο Τσακαλώτος ζήτησε να φύγει από το Υπουργείο Οικονομικών Εθνικής Οικονομίας και έγινε αυτό, τον έστειλε στο Υπουργείο Εξωτερικών, το ζήτησε ο Ευκλήδης αυτό να γίνει, διότι δεν άντεχε την κατάσταση. Υπήρχαν κι άλλοι. Επίσης, ο Γιάννης Δραγασάκης. Ο Γιάννης Δραγασάκης κατάλαβε πολύ γρήγορα ότι τα όσα έκανε ο Γιάννης Βαρουφάκης, και για έναν άλλο λόγο, ως προσωπικότητα ο Γιάννης Δραγασάκης δεν μπορούσε να βρίσκει συμπαθή, αξιόπιστα ή εν πάση περιπτώσει ότι εκπροσωπούσαν την αριστερά, έστω την αριστερά του Τσίπρα, την αριστερά τη δικιά τους. Ο Δραγασάκης ήταν υποψήφιος πρόεδρος του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ και παραλίγο δεν εξελέγει. Εν πάση περιπτώσει, ο σοβαρός άνθρωπος αντιλαμβανόταν ότι ο άλλος τα έκανε τα πράγματα αλίμπα. Παρά τα αυτά, και ενώ ήταν αντιπρόεδρος και ενώ μίλαγε, έφτασε σε σημείο, το οποίο είναι δικιά του δουλειά να το πει και πρέπει κάποια στιγμή να το πει, έφτασε σε σημείο να τα πει στον Τσίπρα και να του πει από εδώ και πέρα εγώ νύπτω τα σχήρες μου. Αλλά είχαμε φτάσει ήδη το Φεβρουάριο. Είχαμε φτάσει ήδη στο σημείο που το Δημόσιο Ταμείο δεν είχε τα όσα λεφτά είχε αφήσει μέσα η κυβέρνηση Σαμαρά. Είχαν εξαντληθεί πλέον. Λογικό είναι. Το Δημόσιο χρειάζεται κάθε μήνα κάτι εκατοντάδες εκατομμύρια για να ζήσει. Άρα το καταστροφικό δίδυμο ήταν Τσίπρας Βαρουφάκης. Δεν ήταν μόνον ο Βαρουφάκης.
2: Ωραία.
1: Δεν τα έκανε μόνος του.
0: Αχού ήταν και Ευκλήδης λοιπόν και ο Μέτρο Δραγασάκης που τα βλέπαν όλα αυτά και είχαν φτάσει στο μη, δεν πάει άλλο, μη παρέκει, δεν μπορώ, δεν αντέχω, αλλά δεν βγήκαν να πούν κάτι, να πούν ρε παιδιά με αυτόν τους τυχοδιοκτισμούς πάμε για καταστροφή την πατρίδα. Δεν τους άκουσαν να το λένε ούτε τον κύριο Τσακαλώτο, ούτε τον Μέτρο Δραγασάκη, τον φιλόσοφο ή μάλλον τον σοφό του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν όλοι μούγκα συστρούγκα, διότι κουμάνταρε τον τόπο ο Αλέξης με τον τυχοδιώκτη μαζί, όλοι μαζί εκεί παρέα, Βαρουφάκη, και παίζανε στα ζάρια ή μάλλον παίζανε τη δραχμή με το γιούρο και κάτι ωραία πραγματάκια. Τρέχαν όλοι μαζί στην Κίνα να πάρουν, να βρουν λεφτά. Μετά πήγανε στον Πούτιν και ο Πούτιν τηλεφωνούσε στον Γιουνκέρ και έλεγε έλα μάζεψέ τους, έχουν έρθει κάτι κατσαπλιάδες στο χάμο, κάτι τη χάρπαστη και μου ζητούν να τους τυπώσω δραχμές. Και ο Γιουνκέρ του λέει ας το είναι δικό μας θέμα αυτό. Αυτούς επιλέξαμε, Iggy Pop τώρα. Ας έρθουμε στο σήμερα όμως, κυρίες και κύριοι, γιατί αν μπορείτε μου πείτε και έχετε δίκιο ότι ρε παιδί μου μην ασχολείσαι άλλο με το παρελθόν, το καταλάβαμε. Επειδή όμως είμαστε ήδη έτοιμοι για την επόμενη μπιπ, γιατί τώρα 7 χρόνια με τον Κούλη δεν αντέχετε, δεν μπορεί να βλέπει συνέχεια τον Άδωνη, τον Μάκη Βορύδη, τον Κωστή Χατζηδάκη, όλους αυτούς. Δεν τους βαρέθηκες παιδί μου, το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι, που να δεν είναι ζωή τώρα αυτή να έχει συνέχεια το Μητσοτάκη μπροστά σου, έλεος δηλαδή, υπάρχει τίποτα άλλο, θα πει στον τόπο, φυσικά. Πλήρης σκέτη αυτό που νιώθω εγώ, κυρίες και κύριοι, είναι μια απόλυτη απογοήτευση, διότι πράγματι να θέλει κανείς να κάνει αλλαγή, αλλά με ποιος θα κάνει, με ποιους θα γίνει αλλαγή. Τώρα, εκτός κι αν επενδύσουμε στο παρελθόν μας, φίλες και φίλοι, εγώ επειδή δεν κρύβω τη γνώμη μου απέναντί σας και οφείλω ενδεχομένως και να μην είναι αυτό σωστό για μένα επαγγελματικά, αλλά εγώ οφείλω να το κάνω απέναντί σας, γιατί σε εσάς δίνω εξετάσεις καθημερινά, πρέπει να σας πω κυρίες και κύριοι ότι νιώθω βαθιά απογοήτευση για το γεγονός ότι βεβαίως να γίνει κριτική στο Μητσοτάκη, αλλή μόνο πρέπει να γίνεται κριτική στο Μητσοτάκη, αλλά κριτική πως πια, αυτή την οποία έκανε χθες ο Ευάγγελος Βενιζέλος, κατώτερη του Ευάγγελου, αυτή που κάνει ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος βυθίζει την ιστεροφημία του πάνω σε ένα πείσμα, το βρίσκω πάρα πολύ λίγο και μικρό, να σας πω την αλήθεια. Είπε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο:
3: άκουσα ότι η αντιπολίτευση ενοχλήθηκε επειδή χρησιμοποίησα στο λόγο μου της Παρασκευής, έθεσα ένα ερώτημα. Εάν στις 3 το πρωί χτυπήσει το πρωθυπουργικό τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει και ποιος μπορεί να διαχειριστεί την επόμενη κρίση, η οποία με βεβαιότητα θα έρθει? Αυτό είναι και ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απαντήσουν οι Έλληνες πολίτες. Ποιος θα τη δράσει, ποιος θα συνοηθεί με τους ξένους πολίτες?
0: Αντέστρεψε το επιχείρημα, αλλά πολύ κατώτερο των προσδοκιών που έχω προσωπικά για τον καθηγητή Ευάγγελο Βενιζέλο, για την ευφυΐα του, για το ταλέντο του, για την δυνότητά του, τη ρητορική, για το βάθος της γνώσης του. Ήταν πολύ λίγο αυτό το αντεστραμμένο επιχείρημα προς τον Πρωθυπουργό.
4: Καλά λέει ο Πρωθυπουργός, αν δεχθεί μια κλίση στις 3 η ώρα, αυτός που θα κάνει το τηλέφωνο να απαντήσει στην ερώτηση αυτή? Ποιον θα πάρει τηλέφωνο? Θα πάρει τηλέφωνο τον πρόεδρο των ΗΠΑ? Το πρώτο του τηλέφωνο θα είναι αυτό? Θα πάρει τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την ύπατη εκπρόσωπο? Θα πάρει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα? Θα πάρει τον κύριο Νετανιάχου? Να μας πει ποιο θα είναι το δικό του πρώτο τηλέφωνο, για να μπορέσει να συζητήσει με αυτούς που θεωρεί αντιπάλους του στην πολιτική, για το τι θα κάνουν αν δεχθούν αυτοί το τηλέφωνο και από ποιον θα δεχθούν το τηλέφωνο. Γιατί προκειμένου να περιμένουν έναν τηλέφωνο από οποιονδήποτε, είναι προτιμότερο να μπορούν να σηκώνουν το τηλέφωνο και να μιλάνε με τον Τούρκο πρόεδρο.
0: Ναι. Πολύ κατώτερο για μένα. Εγώ περίμενα κάτι άλλο από τον κύριο Βενιζέλο, πολύ πιο δυνατό ως αντεπιχείρημα στον κύριο Μητσοτάκη. Ενδεχομένως δεν υπάρχει αυτό, αλλά αυτά θα τα βρούμε αμέσως μετά. Προηγουμένως θα ήθελα δύο ηχητικά, δύο αποσπάσματα από τα όσα είπε ο Υπουργός Εξωτερικών στην ίδια συνεδρίαση, ενώ στο ίδιο συνέδριο που οργάνωσε ο κύριος Βενιζέλος στο πλαίσιο του κύκλου των ιδεών. Απαντά ο Γιώργος Γεραπετρίτης στον Γιώργο Κουβαρά για το πού θα γίνει, η ερώτηση είναι πού θα γίνει το πρώτο τηλεφώνημα.
5: Ας πούμε ότι έχουμε ένα επεισόδιο με την Τουρκία. Ποιο είναι το πρώτο τηλεφώνημα, γιατί μίλησε ο Πρωθυπουργός και για αυτό το τηλεφώνημα στις 3 τη νύχτα προχθές στην ομιλία του. Ποιο είναι το πρώτο τηλεφώνημα, είναι στην Kimberly Guilfoyle, είναι στο Μακρόν, είναι στο Φιντάν, σε ποιον είναι?
6: Το πρώτο τηλεφώνημα θα είναι στον αρχηγό ΓΕΘΑ, διότι οι ένοπλες δυνάμεις μας έχουν την αυτοτέλεια να στηριχθούν μόνες τους χωρίς καμία έξω
5: την βοήθεια. Ενώ το πρώτο τηλεφώνημα εκτός Ελλάδος.
6: Εκτός, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Η στρατηγική αυτονομία ξεκινάει από την πατρίδα και στη συνέχεια ανεβαίνει επίπεδο. Άρα το πρώτο τηλεφώνημα θα είναι εκεί. Τα υπόλοιπα τηλεφωνήματα θα είναι εκεί που πρέπει. Θα είναι στους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους εταίρους μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, στους εταίρους μας παντού ανά τη γη.
0: Αυτό που θα έπρεπε να κουβεντιάσουμε και το κουβεντιάσουμε σε λίγο με τον κύριο Συρίγο, αφού μεσολαβήσει για λίγο ο Νίκος Φιλιππίδης να μας δώσει μια ακόμη διάσταση για τα δεδομένα, είναι, κυρίες και κύριοι, το ότι παραβλέπει η κριτική πως ο εκνευρισμός τον οποίον εκφράζει σήμερα η Τουρκία και εκφράζεται μέσω του Προέδρου Ερντογάν είναι γιατί η τακτική Μητσοτάκη εγκλώβησε τον Τούρκο Πρόεδρο. Ξέρω. Οι λάτρεις του Ερντογάν ακροδεξιοί, τουρκοφάγοι. Τώρα πώς γίνεται να είσαι και τουρκοφάγος και να θαυμάζεις του και τον Ερντογάν, τι να σας πω, όπως πολύ καλά λέει ο Φλωρίδης, εγώ δικηγόρος είμαι, κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν μπορώ να βοηθήσω χθες από τη Βουλή. Και εγώ τι να σας πω, ένας ταπεινός δημοσιογράφος είμαι, δεν μπορώ να βοηθήσω στα σύνθετα της ψυχής. Λοιπόν, υπάρχουν άλλοι. Οι ενδεδειγμένοι εννοώ.
7: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
8: Sky 100,3.
9: Star FM 933.
10: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109.
11: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
13: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
14: Τον πρώτο σταθμό.
13: Star FM 9.33.
15: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
0: Βιομηχανικής, νευροεπιστήμης, εγκληματολογίας και δημιουργεί μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Πού βρίσκεται το Kiel, Ιπποκράτους 33, σε ένα αναδομημένο ολοκένουργιο κτίριο, κυρίες και κύριοι, γιατί το κάμπους, δηλαδή οι εγκαταστάσεις των ιδιωτικών πανεπιστημίων στον τόπο μας, ελέγχονται πιο πολύ από ότι οι δημόσιες εγκαταστάσεις. Δεν θέλω να ανοίξω άλλες ιστορίες πάνω στον χορηγό. Τις απόψεις μου τις γνωρίζετε άλλωστε. kielgreece.gr. Περισσότερες πληροφορίες τα λέμε σε λίγο.
16: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Ιπποκράτους 33.
17: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή.

0: πάρκινγκ ή σε ένα κατάστημα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Πάμε κύριε Κολομιχάλη, δυνατά, καλημέρα σας με τον
2: καλημέρα, Βάρη Σκοροπίου. Από την Καλύμνου πηγαίνοντας προς τη Σχολή Ευελπίδων, μεγάλα ζόρια. Και τα δύο ρεύματα της παραλιακής, καινούργια δεδομένα έχουμε. Υπάρχει ένα τροχαίο, μου λέει ο Δήμος, στο Φαλιρικό Δέλτα, μηχανή με γιοταχή, υλικές ζημιές. Δύο ρεύματα Κηφισού δύσκολα, δύο ρεύματα Κηφισίας, αλλά ευτυχώς στα συνήθη ύποπτα σημεία. Η Κατεχάκη έχει και στην ανηφόρα της, από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, και στην κατηφόρα προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία ως Καραμαγκάς, Καραμαγκασάρι.
3: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
6: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Ο Νίκος Φιλιππίδης τώρα μαζί μας. Καλημέρα Νίκο.
8: Γεια σου Άρη, καλημέρα.
1: Πριν μας πεις για το τραπέζι που συντόνισε στον κύκλο ιδεών, τι κάνουμε, τι γίνεται με αυτά τα μπρος πίσω του Αμερικανού Πρόεδρου, ενώ τι συνέπειες στην οικονομία και στο πετέλαιο δηλαδή?
8: Κοίτα, για να είμαστε επίκαιροι, νομίζω ότι μυρίζει κρίση και μυρίζει έντονη κρίση και όχι με αφορμή με το πετρέλαιο.
1: Ναι, ναι, εκτός από τη μυρωδιά της Αθήνας, ναι. Τον
8: το ποια έννοια μυρίζει κρίση? Έχουμε το ομόλογο το αμερικανικό, το 30 ετές, να φτάσει στα επίπεδα του 5,19, έχουμε να το δούμε ακριβώς από τον Ιούνιο του 2007. Ο Ιούνιος του 2007 είναι λίγες εβδομάδες πριν από τη χρηματοπιστωτική κρίση. Αυτό είναι μια ένδειξη, δεν σημαίνει τίποτα παραπάνω. Απλώς είναι πολλές οι ενδείξεις οι οποίες μαζεύονται και οι οποίες συνήθως όταν παρατηρείται...
1: Μισόλτο, η Λίμαν είναι το 8, είναι το Σεπτέμβριο του 8.
8: Ναι, πριν τη Λίμαν όμως είχαμε μια πορεία όπου άρχισαν κάποιες εταιρείες, δύο hedge funds της Bear Stearns, είχαμε διάφορα...
1: Η πορεία συνεπώς αρχίζει από το 7, μάλλον τα σημάδια εμφανίζονται το 7, μάλιστα.
8: Από το δεύτερο εξάμηνο το 7 ξεκίνησε το πρόβλημα. Ναι. Και είχε ξεκινήσει πάλι στην αγορά ομολόγων. Υπό ποια έννοια το λέω τώρα, ότι όταν υπάρχει τέτοιου είδους ξεπούλημα στην αγορά ομολόγων, και αυτό εμφανίζεται και στα ευρωπαϊκά ομόλογα, τα οποία η απόδοση τους έχει ανέβει, συνήθως φεύγουν μετά για τις μετοχές. Και αυτό που ζούμε εδώ και πολλούς μήνες στα χρηματιστήρια διεθνώς είναι μια τεράστια άνοδο παρά την κρίση, παρά τον πόλεμο. Μια άνοδο χωρίς αύριο, δεδομένου ότι όλοι ποντάρουν ότι οι εταιρείες του AI, της τεχνητής νοημοσύνης, της ψηλής τεχνολογίας θα βγάζουν πάρα πολλά λεφτά. Αυτό ενδεχομένως και να έχει μια διόρθωση. Τώρα αν διόρθωση θα γίνει κρίση, αν θα είναι απλή διόρθωση, η ένδειξη πάντως που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά ομολόγων, εκεί που τιμολογείται το κρατικό χρέος των χωρών, χώρες οι οποίες δεν είναι στην κατάσταση του 7, είναι σε χειρότερη κατάσταση από το 7, το αμερικανικό χρέος το 7 ήταν στο 60% του ΑΕΠ, τώρα είναι πάνω από το 110% του ΑΕΠ, αλλά το γεγονός ότι ανεβαίνουν οι αποδόσεις, ανεβαίνει το κόστος δανεισμού, είναι μια κατάσταση η οποία έχει χτυπήσει συναγερμό και θα μας επηρεάσει. Είναι βέβαιο ότι θα επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία.
1: Και σε μια τέτοια κατάσταση το Πεντάγωνο ζητάει 1,3 δολάρια για επενδύσεις, ενώ αμυντικού εξοπλισμού. Ναι.
8: Είναι ο ένας από τους 2-3 παράγοντες πολύ μεγάλης πίεσης στο Αμερικανό πρόεδρο. Το γεγονός δηλαδή ότι αυξάνει συνέχεια το κόστος του πολέμου, παίρνει χρήματα από τον προϋπολογισμό, ο οποίος είναι ήδη βαθιά ελληματικός, και την ίδια στιγμή έχει να αντιμετωπίσει ένα εχώριο πρόβλημα ακρίβειας, υψηλού πληθωρισμού, ο οποίος διαχέεται σταδιακά και επηρεάζει όλη την αμερικανική οικονομία, παρά το γεγονός ότι, για παράδειγμα, τις τιμές του φυσικού αερίου καταφέρει να τις ασφαλίσουν σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές, λόγω της πολύ μεγάλης παραγωγής φυσικού αερίου από τα σχιστολιθικά κοιτάσματα που διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Παρά το γεγονός αυτό, το πετρέλαιο δεν μπορούν να ελέγξουν τις τιμές, επηρεάζεται πάρα πάρα πολύ το μεταφορικό κόστος, καλά όπως επηρεαζόμαστε όλοι πάρα πολύ και η Ελλάδα ενδεχομένως και περισσότερο από άλλες οικονομίες, δεδομένου ότι βασιζόμαστε στο μεταφορικό κόστος για να μπορεί να λειτουργήσει η οικονομία μας.
1: Ναι. Ο πληθωρισμός σε εμάς...
8: Ο πληθωρισμός σε εμάς είναι 5,4. Μάλιστα. 5,4 είμαστε λιγότερο από το διπλάσιο του μέσου ευρωπαϊκού. Φάνηκε ότι η δομή της οικονομίας μας είναι ακριβώς ευάλωτη σε αυτού του είδους της κρίσης. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν ανεβαίνει το πετρέλαιο, φαίνεται ότι εμείς επηρεαζόμαστε πάρα πολύ. Αυτές τις μέρες, βέβαια, πρέπει να πούμε ότι ανεβαίνει και το φυσικό αέριο, όπου η αλήθεια είναι επηρεάζει πάρα πολύ τις τιμές του ηλεκτρικού. Δεν το βλέπουμε ακόμα, γιατί έχουμε και μειωμένη κατανάλωση, γιατί ακόμα δεν έχουν έρθει οι ζέστες. Και ακόμα δεν έχει επίσης ξεκινήσει το τουριστικό κύμα προς τη χώρα μας. Η υψηλότερη κατανάλωση ρεύματος ετησίως στη χώρα μας καταγράφεται τους θερινούς μήνες, κυρίως τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Άρα πλησιάζουμε να μπούμε εκεί που η κατανάλωση αρχίζει και δημιουργεί θέματα, σε συνδυασμό βέβαια πάντα με το φυσικό αέριο, το οποίο ως καύσιμο που βοηθάει στην αντιστάθμιση των κενών που αφήνουν επί της ουσίας οι ΑΠΕ όταν δεν λειτουργούν, το βράδυ για τα φωτοβολταϊκά ή όταν δεν φυσάει για τα αιωλικά. Εκεί ακόμα έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που δεν το έχουμε λύσει, δεδομένου ότι η αποθήκευση δεν έχει προχωρήσει όπως
1: σκέφτομαι θα έπρεπε. Το εξής και στο προτείνω για αύριο το πρωί, αν είσαι, αν μπορείς, από 8 έως 9, να έχεις καθαρό πεδίο για να δούμε τον πληθωρισμό σε συνδυασμό με την παραγωγικότητα και με βάση την αξία του μισθού ως προς την αγοραστική του δύναμη, να το δούμε σε σχέση με ένα άρθρο που έγραψε χθες ο Μπάμπης στο Liberal.
8: Ναι, το είδα.
1: Και το οποίο, και έχω ξαναβγάλει τα ηχητικά τόσο του Σπύρου Θοδωρόπουλου όσο και του Πρωθυπουργού, για το τι θα πει παραγωγικότητα και σε σχέση, γιατί ο Μπάμπης λέει, επειδή θα σας λένε διάφορες βλακίες, συγγνώμη, εγώ το λέω βλακίες, θα σας λένε διάφορα παραμύθια οι αντιπολιτευόμενοι, ο αναφορικός με την παραγωγικότητα, τουλάχιστον να ξέρετε πάνω σε τι πρέπει να συζητάμε. Λοιπόν, λες για αύριο μπορείς.
8: Η παραγωγικότητα είναι στο 2000, Άρη.
1: Ναι.
8: Μιλάμε για αύξηση των μισθών και η παραγωγικότητά μας βρίσκεται ακόμα στο μακρινό 2000, πριν την είσοδό μας ακόμα στην ΟΝΑ.
1: Αλλά θέλω να υπενθυμίσω τι θα πει παραγωγικότητα, πώς την ορίζει ο πρόεδρος του ΣΕΒ. Μπορείς αύριο μετά τις 8.
8: Ήτανε μελέτη με το ΙΟΒΕ, βέβαια. Ήταν μελέτη μαζί με το ΙΟΒΕ, ήμουν εκεί, να σου πω την αλήθεια.
1: Ωραία. Πώς πήγε χθες.
8: Όπως πάω πάντα.
1: Ναι. Πώς πήγε το τραπέζι σου χθες στον κύκλο ιδεών, τι είπαν οι δύο.
8: Χθες ήμουνα με τον Κωκίον Καραβία.
1: Της Eurobank.
8: Είχε ενδιαφέρον πάρα πολύ ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, αναφέρθηκε και στην ανάγκη πολιτικής συνένεσης, όπου αυτή τη στιγμή η έλλειψή της είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την οικονομία. Αναφέρθηκε...
1: Τους αρέσει, φαντάζομαι, αυτό το κλίμα εχθροπάθειας των CEOs των τραπεζών, έτσι δεν είναι? Αυτή η τοξικότητα τη λατρεύουν, φαντάζομαι.
8: Μα ήδη έχουν ξεκινήσει από επίσημα χείλη αρχηγών και υποψήφιων αρχηγών να μεταδίδονται τρέλες για τις τράπεζες, από ανθρώπους που έχουν κυβερνήσει, από ανθρώπους που έχουν ασκήσει κρατικά καθήκοντα, λες και δεν γνωρίζουν πώς λειτουργεί το τραπεζικό σύστημα και πόσο δύσκολο είναι, δεν επιτρέπεται, να απαντήσει ο οποιοσδήποτε τραπεζής.
1: Το ρώτησες τι κατάλαβε ο κύριος Καραβίας από την ενημέρωση που έκαναν στον Νίκο Ανδουλάκη? Τι κατάλαβε ο Ανδουλάκης από αυτά που του είπαν, το ρώτησες?
8: Ήταν εμφανές, γιατί ο ίδιος αναφέρεται πάντα σε αυτά τα θέματα. Οι τραπεζίτες είναι σε δύσκολη θέση και απαντάνε πάντα εμέσως. Η αντίληψη, γιατί απάντησε εμέσως σε αυτό το θέμα, ότι είναι εμφανές ότι δεν έχει γίνει αντιληπτή ούτε η κατάσταση των τραπεζών, ούτε τι σημαίνει, τι είναι τράπεζα, τι είναι,
1: είναι τραπεζικό σύστημα
8: τράπεζα,
1: πρώτα απ' όλα. Τι θα πει
8: είναι σύστημα. Τραπεζικό σύστημα.
1: Για τον γίγαντα λειτουργεί. Που έρχεται, για τον γίγαντα που επίσης κυβέρνησε με την ψήφο των Ελλήνων πολιτών, φυσικά δεν το συζητώ, το 15 και τα έκανε μπάκαλο. Τι είπε κάτι που ξέρει και αυτός από τραπεζικό σύστημα.
8: Επαναλαμβάνω, νομίζω ότι οι αναφορές του ήταν για τα δεδομένα των τραπεζών, ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο, έντονα ενοχλημένος, δεν είναι ο μόνος, είναι όλοι οι επικεφαλής των ελληνικών τραπεζών έντονα ενοχλημένοι με το γεγονός ότι βάζουν στον πολιτικό κύκλο, εντάσσουν στον πολιτικό κύκλο το τραπεζικό.
9: Γιατί για να ρίξουμε το Μητσοτάκι την πέφτουμε στις τράπεζες. Για να ρίξουμε το Μητσοτάκι την πέφτουμε στις τράπεζες, μάλιστα.
8: Με κινδύνους αντιλαμβάνεσαι για τα, και τα συναλλακτικά ήθη, για την κουλτούρα.
9: Ωραία, άσε τα συνεχίσουμε αύριο, Νίκο. Αύριο, Νίκο. Αύριο, Νίκο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Τα λέμε αύριο το πρωί με λεπτομέρειες. Λοιπόν, κάνω διάλειμμα εδώ. Θα είναι μαζί μας σε λίγο. Αμέσως μετά ο κύριος Συρίγος, με την ιδιότητά του ως βουλευτού Α Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Για τον καθηγητή Συρίγος αυτόν αναφέρομαι. Λοιπόν, το Πανεπιστήμιο Κιλ, κυρίες και κύριοι, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια λειτουργίας στην Αθήνα, λειτουργεί στην οδό Ιπποκράτους 33 με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα, kill.gr, και τώρα αναφέρομαι στα πρόσωπα τα οποία.

Προτού καλημερίσω, μάλλον καθώς καλημερίζω τον καθηγητή Άγγελο Συρίγο, καθηγητή, ο κ. Συρίγος είναι νομικός, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, αλλά σήμερα είναι μαζί μας με την ιδιότητά του ως βουλευτού Α Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία.

Προτού καλημερίσω, μάλλον καθώς καλημερίζω τον καθηγητή Άγγελο Συρίγο, καθηγητή, ο κ. Συρίγος είναι νομικός, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, αλλά σήμερα είναι μαζί μας με την ιδιότητά του ως

0: Προτού καλημερίσω, μάλλον καθώς καλημερίζω τον καθηγητή Άγγελο Συρίγο, καθηγητή, ο κ. Συρίγος είναι νομικός, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, αλλά σήμερα είναι μαζί μας με την ιδιότητά του ως βουλευτού Α Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά, κύριε Συρίγο.
1: Καλημέρα σας, κύριε Πρωτοσάλτη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, κύριε Συρίγο, θα ήθελα παρακαλώ πολύ όλοι μαζί να ακούσουμε μια δεύτερη απάντηση του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, ο οποίος παραβρέθηκε σε αυτή τη συνεδρίαση του κύκλου ιδεών που οργάνωσε ο κύριος Βενιζέλος, για την οποία σας μιλούσα προηγουμένως, ο οποίος, όπως έλεγα και χθες και το επαναλαμβάνω και σήμερα, στο αντεπιχείρημά του προς τον Πρωθυπουργό, ήταν κατώτερος των προσδοκιών που έχω εγώ για τον κύριο, προσωπικά εγώ για τον κύριο Βενιζέλο. Τώρα, ο κύριος Γεραπετρίτης, αναφορικός με το θέμα, με την ένταση με την Τουρκία, είπε:
2: Να μιλήσω λοιπόν για την Τουρκία. Θα ήθελα να επισημάνω ότι ειδικό σε ό,τι αφορά τα δημοσιεύματα τα οποία έχουν κυκλοφορήσει σχετικά με την επικείμενη νομοθεσία εκ μέρους της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, θα ήθελα να επισημάνω ότι δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε επίσημη τοποθέτηση εκ μέρους της Τουρκίας. Πρόκειται προφανώς για δημοσιεύματα ή για διαρροές. Εγώ, ξέρετε, και εκ πεπιθήσεως δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος καθίσταμαι συνομιλητής σε διαρροές. Και γι' αυτό το λόγο η τοποθέτησή μου θα είναι όσο το δυνατόν πιο συνεπής προς την σκέψη αυτή.
3: Ναι.
2: Θα είναι αναβάθμιση της πιθανής έντασης σε περίπτωση που υπάρξει μία μονομερής ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας. Η απάντηση είναι ότι αναλόγως του περιεχομένου πιθανόν και ναι. Πράγματι. Δεν είναι αυτή τη στιγμή η περίοδος έτσι ώστε να προκύπτουν νέες πιθανές εστίες ένταση. Υπάρχουν τα φόρα έτσι ώστε η Ελλάδα να εκφραστεί, υπάρχουν οι συμμαχικές μας δυνάμεις.
0: Διατυπώνεται, κύριε Συρίγο, η άποψη εκ μέρους της αντιπολιτεύσεως ότι θα έπρεπε ήδη να έχει συγκληθεί το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών υπό τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εξωτερικών, δηλαδή, ή μάλλον υπό τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, και να έχει ήδη προστρέξει η Ελλάδα όπου δει προκειμένου να εμποδίσει την ψήφιση αυτού του αναμενόμενου νομοσχεδίου από το Κοινοβούλιο από την Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας. Τι απαντάτε?
1: Ως προς το πρώτο, πραγματικά δεν έχουμε τίποτα στα χέρια μας. Έχουμε μόνο μεθοδευμένες διαρροές από την τουρκική κυβέρνηση, διότι η τουρκική κυβέρνηση τα δίνει όλα αυτά και μάλιστα ανάλογα με την ημέρα δίνει διαφορετικές πληροφορίες, οι οποίες δημοσιεύονται σε φιλικά μέσα. Δεν έχουμε δει κείμενο, δεν ξέρουμε τίποτα από όλα αυτά. Νομίζω ότι η Τουρκία ψαρεύει αυτή τη στιγμή. Τώρα να συγκαλεί Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών επειδή η Τουρκία ψαρεύει δεν είναι λογικό. Ως προς τις επαφές, είναι πάρα πολλά πράγματα στο Υπουργείο Εξωτερικών τα οποία γίνονται και δεν λέγονται, και αλλά στην προκειμένη περίπτωση θεωρώ βέβαια ότι θα έχουν υπάρξει διερευνήσεις να δουν τι γίνεται και θα έχουν υπάρξει και προειδοποιήσεις, αν όχι προς την τουρκική πλευρά, προς συμμαχικές χώρες, ότι αν γίνει κάτι θα είναι πολύ σοβαρό. Αλλά αυτά δεν κοινοποιούνται ποτέ προς τα έξω και ούτε και πρέπει να κοινοποιούνται. Οπότε δεν θεωρώ ότι υπάρχει αντικείμενο από πλευράς αντιπολιτεύσεως στον
0: Θα σας θέσω εγώ τώρα μια άλλη πλευρά, μια άλλη οπτική της ίδιας αντιπολιτεύσεως, από άλλη γωνία βέβαια, από άλλη ιδεολογική γωνία. Διατυπώθηκε χθες από τον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά, ότι η μετακίνηση των αμυντικών συστημάτων, τα οποία εγκαταστάθηκαν για τις ανάγκες του πολέμου στο Ιράν, η απόσυρσή τους και η επιστροφή τους στο κέντρο συνιστά υποχωρητικότητα και γενικώς ενδοτικότητα έναντι της Τουρκίας. Η απάντησή σας?
1: Λοιπόν, θεωρώ πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό του Διδημοτήχου. Στο Διδημότικο τοποθετήθηκε μια στοιχεία πυράβλων Patriot με σκοπό να καλύπτει τον αέριο χώρο της Βουλγαρίας. Τοποθετείς ποτέ, όταν ο αντίπαλός σου είναι δεδομένο ότι είναι η Τουρκία, τοποθετείς ποτέ πάνω στα σύνορα συστοιχεία πυράβλων με ραντάρ? Ουδέποτε. Πάντοτε το τραβάς πιο πίσω, διότι αυτό έχει μεγάλο ραντάρ, το οποίο σου δίνει δυνατότητα να ελέγχεις το χώρο και ταυτοχρόνως σου δίνει δυνατότητα να απαντάς εγκαίρως. Τοποθετώντας ένα σύστημα δίπλα ακριβώς στα σύνορα, προφανώς το κάνεις με ζεδάκι στα χέρια.

0: των Τούρκων σε περίπτωση πολέμου. Διότι πολύ εύκολα θα απογειώσουν ένα πύραυλο, το σύστημα δεν θα μπορεί να τον καταρρύψει ενώ βρίσκεται στον τουρκικό εναέριο χώρο και θα πάει να το χτυπήσει, γιατί είναι λίγα μέτρα από τις. Το δημότιο είναι κυριολεκτικά λίγα μέτρα από τα σύνορα. Επομένως, κάτι που γίνεται για επιχειρησιακούς λόγους δεν πρέπει να το εκλαμβάνουμε ως κάτι ευρύτερο. Στην προκειμένη περίπτωση, η τοποθέτηση συστημάτων στα άκρα, εκτός δηλαδή των σημείων που συνήθως είναι, έγινε για να αντιμετωπιστεί η απειλή που γινόταν από τον πόλεμο του Κόλπου. Στον πόλεμο του Κόλπου υπάρχουν αμερικανικά αεροσκάφη, αμερικανικά πλοία, τα οποία βρίσκονται στην Ανατολική Μεσόγειο θάλασσα και τα οποία προστάτευαν από πυράβλους, αλλά από εκεί και πέρα χρειαζόταν ένα σύστημα το οποίο θα μπορεί να προστατεύει την Ελλάδα και τα ανατολικά νησιά του Αιγαίου, όπως και τη Βουλγαρία, η συστοιχεία πυράβλων Patriot. Εκλείπει αυτή τη στιγμή η ανάγκη να υπάρχουν αυτά τα όπλα σε αυτό το σημείο και ο κίνδυνος που δημιουργείται από την παρουσία τους εκεί πέρα.
1: Και αν ακόμη κύριε Συρίγο, έγινε ακριβώς για να σταλεί και ένα μήνυμα να πάρει αυτή την εκδοχή προς την Τουρκία, ότι κοιτάξτε, δεν έχουμε κάποιο λόγο να σας απειλούμε με την εγκατάσταση αυτών των συστημάτων λόγω του πολέμου. Λογικά θα περίμενε κανείς από διατελέσαντα πρωθυπουργό της χώρας και πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας να συγκλίνει προς τη λογική, θα έλεγα ταπεινά τη γνώμη μου.
0: Δεν θα ήθελα να σχολιάσω. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι όταν έχεις αντίπαλο την Τουρκία, δεν τοποθετείς πάνω στα σύνορα ποτέ τέτοιου είδους οπλικά συστήματα. Αυτά τοποθετήθηκαν αποκλειστικώς και μόνο λόγω της απειλής από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, σε συνεργασία με τους συμμάχους, σε συνεργασία με το ΝΑΤΟ, για να μπορέσουν να καλύπτουν μια περιοχή που δεν μπορούσε να καλύψει αντιαεροπορική άμυνα. Καλύπταν δηλαδή το MEN Radar στο διδημότυχο, κάλυπτε τη Βουλγαρία και όλα τα ανατολικά μας σύνορα. Και το ραντάρ στην Κάρπαθο κάλυπτε όλη την περιοχή μεταξύ Καρπάθου και Κρήτης, και κάτι πολύ βασικό. Το ότι αποσύρονται τα συγκεκριμένα δύο συστήματα δεν σημαίνει ότι τα νησιά παραμένουν εκτός ελληνικής αντιαεροπορικής ομπρέλας. Και τα καινούργια όπλα που αγοράζουμε από το Ισραήλ περιλαμβάνουν πυράβλους μεσαίου, μικρού μεσαίου, μεγάλου βεληνικούς, για να δημιουργούν κύματα ομπρέλας, να υπάρχουν διαφορετικές ομπρέλες, αλλεπάλληλα ακριβώς, και πρόκειται να τοποθετήσουν στα νησιά, και ήδη υπάρχουν στα νησιά, όχι τώρα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αυτά τα συστήματα αντιαεροπορικής προστασίας.
1: Λαμβάνεται υπόψη ότι υπάρχει αυτός ο εκκρεμισμός της Τουρκίας ακριβώς γιατί υπήρξε άμεση αντίδραση της Ελλάδος δια του Πρωθυπουργού στον πόλεμο και στην περίπτωση του πολέμου στο Ιράν, όπως και στις άλλες προηγηθήσεις περιπτώσεις κρίσεων.
0: Νομίζω ότι εκείνο που τους έχει ενοχλήσει πάρα πολύ είναι η στρατιωτική συνεργασία Ελλάδος-Κύπρου με Ισραήλ. Διότι εκλαμβάνουν ότι είναι ο επόμενος στόχος του Ισραήλ. Το πιστεύουν δηλαδή στην Τουρκία αυτό ακράδαντα. Άμα διαβάσετε τις εφημερίδες τους, άμα ακούσετε τα μέσα τους, θεωρούν ότι μόλις το Ισραήλ τελειώσει με τον πόλεμο στο Ιράν, θα επιτεθεί στην Τουρκία. Σε αυτό το πλαίσιο, τους δημιουργεί πολύ μεγάλη νευρικότητα η συνεργασία και αγορά οπλικών συστημάτων Ισραηλινών από Ελλάδα και από Κύπρο. Και κάπου εκεί το εντάσσο προσπαθεί να εξισορροπήσει τις εσωτερικές αντιδράσεις, λέγοντας ορίστε, εμείς δεν κάνουμε βήμα πίσω κτλ. Συν την παρουσία ελληνικών F-16 στην Κύπρο, συν όλα αυτά που έχουμε δει τον τελευταίο καιρό, συν το ότι η Ελλάδα φάνηκε παίκτης, διότι κάλυψε αντιαεροπορικά τη Βουλγαρία, καλύπτει την Κύπρο, κάλυψε εν μέρη τη Σαουδική Αραβία.
1: Το Κατάρ που ήταν επενδυτή στην Τουρκία όλα αυτή την τελευταία 20ετία.
0: Ναι. Τα Εμιράτα.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Συρίγο, καλημέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Χάρηκα πολύ. Ο κύριος Άγγελος Συρίγος, βουλευτής Αλφα Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Διάλειμμα εδώ, ο κύριος Γιαννίδης στο Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά μαζί μας, κυρίες και κύριοι, μαζί με κάποια ηχητικά, ο κύριος Βασίλης Κοντογιαννόπουλος, γιατί εδώ επιμένουμε στην συζήτηση περί των θεσμικών θεμάτων, τα οποία επίσης στη μανία, στην προσπάθεια με μια μανία να πέσει ο Μητσοτάκης παραβλέπονται, αλλά αν θέλουμε να αλλάξουμε το πολιτικό σύστημα, για το οποίο γίνονται και έρευνες μάλιστα και για το κράτος δικαίου και όλη αυτή η αγωνία εν πάση περιπτώσει, θα προϋπέθεται ότι θα μπούμε και στην συζήτηση επί των συνταγματικών αλλαγών που προτείνει ο Πρωθυπουργός για να γίνει αντίλογος και να επιχειρηματολογήσουμε επιβάσεις πολιτικής και όχι πάνω στα παιδιαρίστικα πεισματάκια. διάλειμμα.
2: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στοκαμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στοκαμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.

Epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.

0: Frictoria.com Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
0: Frictoria.com Data Center Services.
2: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
0: Frictoria.com Data Center Services.
2: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
0: Frictoria Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
0: Frictoria.com Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
0: www.frictoria.com.
3: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
4: Sky 100,3.
5: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
6: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Πολύ αυξημένη αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή ανατμήματα, στο λιμάνι του Πειραιά από την Αιτιώνια ακτή προς την Γούναρη, στη Λεωφόρο Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, στα δύο ρέματα της Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στις Κατεχάκη και Κανελοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς το Χαλάνδρι και στην Αττική Οδό. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπινγκ κατά τη συνάντησή του με τον Ρώσο ομολογό του Βλαδιμίρ Πούτιν στο Μέγαρο του Λαού στο Πεκίνο. Ο Κινέζος ηγέτης υπογράμμισε ότι ο τερματισμός των εχθροπραξιών είναι επιτακτικός και η επανέναρξη της συγκρόσης θα ήταν απαράδεκτη. Οι στενοί δεσμοί μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου είναι ιδιαίτερα σημαντικοί δεδομένοι της τεταμένης διεθνούς κατάστασης, τόνισε από την πλευρά του ο Ρώσος πρόεδρος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στον Λευκό Οίκο. Παράλληλα, επανέλαβε την πάγια θέση του ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Νωρίτερα, πάντως, εχθές επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων στην Τεχεράνη. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, αποκάλυψε ότι απήχε μόλις μία ώρα από το να εγκρίνει νέο πλήγμα πριν αποφασίσει να αναβάλει την επίθεση. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών, τόνισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αργατζή. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούζ, εάν η θαλάσσια οδός δεν έχει ανοίξει ξανά έως τις αρχές του Ιουλίου, δήλωσε ενώτερος αξιωματούχος της συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, δύο κινέζικα δεξαμενόπλια φορτωμένα με 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου αναχώρησαν σήμερα από τα στενά του Ορμούζ, αφού παραμείναν στον κόλπο για 2 μήνες. Στο μέτωπο του Λιβάνου, 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια συνεχιζόμενων αεροπορικών βομβαρδισμών. Η Χεσμπολά του Λιβάνου, που πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον του Ισραηλινού στρατού στο νότιο Λίβανο και εναντίον συστοιχιών του σιδηρού θόλου στο βόρειο τμήμα του Ισραήλ. Η Γερουσία των ΗΠΑ της Αμερικής συμφώνησε να προωθήσει ένα ψήφισμα που θα υποχρεώσει τον Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στο Ιράν ή να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο για να τον συνεχίσει. 4 Ρεπουμπλικανοί ένωσαν τις δυνάμεις τους με τους Δημοκρατικούς για την προώθηση του ψηφίσματος. Πρόκειται για την 8η προσπάθεια των Δημοκρατικών να περιορίσουν τις πολεμικές εξουσίες του Τραμπ από τότε που ξεκίνησε τη θεωρητική αυτή εκστρατεία κατά του Ιράν. Ως το τελευταίο επεισόδιο αυτού του έργου, χαρακτήρισε μέσω του Sky την υπόθεση Σταυρίζει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Υπογράμμισε ότι πλέον προχωράει η μετάβαση του συστήματος στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων βάσει συγκεκριμένων προαπαιτουμένων που έχουν συμφωνηθεί με τις Βρυξέλλες. Δήλωσε ότι πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο έργο και ίσως μια από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις της επταετίας. Ανέφερε ότι μαζί με τον διοικητή της ΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή έχουν δεσμευτεί πως μέχρι τα τέλη Ιουνίου θα καταβληθούν 1,6 εκατομμύρια ευρώ σε πληρωμές προς τους αγρότες. Διάρρηξη σε αυτόματο μηχάνημα ανάληψη μετρητών στο Πόρτο Ράφτη σημειώθηκε τα ξημερώματα όταν άγνωστοι, χρησιμοποιώντας φορτηγό, προσέκουσαν στο μηχάνημα αυτόματης ανάληψης που βρισκόταν εγκατεστημένο έξω από το σούπερ μάρκετ. Οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν τις κασετίνες που περιείχαν τα χρήματα και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, εγκατέλειψαν το φορτηγό στο σημείο, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό τους. Άγνωστη παραμένει η αιτία και η προέλευση της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες σε πολλές περιοχές της Αττικής και κυρίως στα νότια προάστια. Ο ΔΕΣΦΑ ανέφερε χθες ότι δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Επίσης, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας σημείωσε πως δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων, ενώ το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος σε ελέγχους που έχουν γίνει σε πλοία μεταφοράς αερίου δεν έχουν αναφερθεί κάποιο περιστατικό. Η οσμή έχει πλέον υποχωρήσει.
7: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό,
8: 24 ώρες μαζί σας.
9: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
10: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Central.
12: Central.
13: Central.
11: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
14: La gente está muy loca.
11: Και το πρωί και το βράδυ.
14: All day. All night.
11: Central και
15: φύγαμε.
16: All day. All night.
14: All night. All night.
11: Central στη Γαλατινή.
17: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
18: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
19: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
20: 9.33. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Καθημερινά συμβαίνουν πολλά γύρω μας. Μην τα προσπερνάτε και μην σας αφήνουν αδιάφορους. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Η μοναδική δημοσιογραφική εκπομπή στα Γρεβενά που ασχολείται με τα θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Με έγκυρες πληροφορίες και σχόλια. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Για να είστε πάντα σωστά ενημερωμένοι πολίτες.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά. Είστε συνδεδεμένοι με τον πρώτο σταθμό στην πόλη. Ακούτε στα RFM, είμαι ο Χρήστος Μίμης. Ξεκινάει η μοναδική ενημερωτική εκπομπή στο τοπικό ραδιόφωνο. Είναι η εκπομπή «Αντισταθείτε». Είναι η εκπομπή η οποία ασχολείται με τα καθημάς, το ημάς το γράφουμε και με ήτα και με ύψιλον. Λοιπόν, σήμερα που είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 20, είμαστε στον Μάιο. Ο ήλιος ξεκίνησε 10 λεπτά μετά τις 6, θα μας αφήσει 32 λεπτά μετά τις 8. 14 ώρες και 22 λεπτά η διάρκεια της ημέρας. Σήμερα έχουν την τιμητική τους, εκτός από αυτούς που έχουν τα γενέθλιά τους, και η Θαλελέος, Θαλής, Λιδία, Λίδα και με ήτα και με ύψιλον. Υπάρχουν όμως για τα τρία τελευταία ονόματα και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζουν. Σήμερα που είναι Παγκόσμια ημέρα της Μέλισσας και έχουμε σελήνη 4 ημερών. Και το σκηνικό του καιρού θα είναι και σήμερα βροχερό σε ορισμένες περιοχές με σποραδικές καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και την θερμοκρασία παρόλα αυτά να φτάνει και τους 27 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, τι προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα, Τετάρτη 20 Μαΐου. Η θερμοκρασία λέει πως θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά, θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές 24 με 25 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πλέουν βορειοδυτική 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη έως και 7 μποφόρ. Στην Ανατολική Μακεδονία, την Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τις Ποράδες θα σημειωθούν νεφώσεις με βροχές ή όμβρους και σποραδικές καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους στα ορεινά ηπειρωτικά το μεσημέρι με απόγευμα. Έρχομαι στη Μακεδονία και την Θράκη για να σας πω πως στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη θα έχουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και όμβρους και βελτίωση όμως από το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα το μεσημέρι με απόγευμα, κυρίως στα ορεινά θα είναι αυξημένες. Οι άνεμοι θα είναι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στους 27 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ, σε Μακεδονία και Θράκη. Στην δυτική όμως Μακεδονία θα είμαστε 4 με 5 βαθμούς πιο κάτω, έως 22, λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την δυτική μας Μακεδονία. Συνεχίζω, νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, η ανώτερη σήμερα στους 25, αλλά στο εσωτερικό της Ήπειρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς πιο κάτω. Στον Κάμπο, στην Θεσσαλία, σήμερα τα θερμόμετρα θα δείξουν έως και 27 βαθμούς, το ίδιο και στην Αττική. Και στην Θεσσαλονίκη μας, πάμε στη συμπρωτεύουσά μας, θα έχουμε λίγες νεφώσεις, η άνεμη θα είναι βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στη Θεσσαλονίκη 27 βαθμοί Κελσίου. Γρήγορα, γρήγορα, μια πρόγνωση για αύριο και για μεθαύριο. Αύριο Πέμπτη, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι με απόγευμα, οπότε θα έχουμε κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές ή όμβρους, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες πιθανώς να εκδηλωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Παρ' όλα αυτά η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Και πάμε στον καιρό της Παρασκευής. Στα βορειοανατολικά, ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες κυρίως στα ηπειρωτικά και την Κρήτη από το μεσημέρι, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα ενταθούν. Δεν θα εξασθενήσουν, θα ενταθούν το βράδυ της Παρασκευής. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γράφει το Κοντέρ, τι λέει ο μετεωρολογικός σταθμός Γρεβενών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Βρίσκεται, είπαμε, στο πρώτο επαγγελματικό λύκειο της πόλης. 12,2 βαθμούς Κελσίου πριν από λίγα λεπτά έδειχνε το θερμόμετρο. Χαμηλότερη θερμοκρασία της ημέρας, πάλι μονοψήφιο, και μάλιστα χαμηλό θα έλεγα, 4,3 βαθμούς είχαμε το πρωί στις 6.30. 4,3.
Εχθές που φτάσαμε, η ψηλότερη θερμοκρασία χθες στις 12.30 ήταν 20,3 βαθμούς. Και πάμε στο αυτοματοποιημένο σύστημα του meteo.gr, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το οποίο σήμερα, από εδώ και πέρα, δεν δίνει βροχές αυτό το σύστημα. Αν έβλεπε κάποιος όμως τον Μαρουσάκη το πρωί, θα έλεγε γίνεται ένας χαμός. Δεν δείχνει, επαναλαμβάνω και πάλι, και μιλώ για την πόλη των Γρεβενών, αυτό το αυτοματοποιημένο σύστημα του meteo.gr, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το οποίο κάνει μια πρόβλεψη, παύλα πρόγνωση, ανά 3 ώρες. Στις 12 η ώρα λέει θα καθαρίσει ο ουρανός, στις 3 επίσης πεντακάθαρος, λίγα σύννεφα βλέπει μετά τις 6, λίγη συννεφιά μετά τις 9. Δεν δίνει κάτι δηλαδή για την πόλη των Γρεβενών. Ανώτερη θερμοκρασία σήμερα μας δίνει στους 22 βαθμούς Κελσίου. Θα την έχουμε αυτή τη θερμοκρασία μετά την περίπου στις 3, λέει, εκεί ίσως κορυφώνεται. Αύριο πάλι καθαρός ο ουρανός, βλέπω 5-21 Μαΐου, καθαρός, δεν δείχνει κάτι, και μάλιστα δίνει και άνοδο θερμοκρασίας, 24 η θερμοκρασία αύριο. Την Παρασκευή, θα μου πείτε είναι νωρίς ακόμα, την Παρασκευή 23 η ανώτερη θερμοκρασία, και το απόγευμα δείχνει μια ασθενής βροχή. Πάντως για σήμερα και για αύριο ακόμη δεν προβλέπει βροχές, μιλώ για την πόλη των Γρεβενών. Στο μεταξύ, οι μαθητές μετρούν αντίστροφα για τις πανελλαδικές εξετάσεις, με το πρόγραμμα βέβαια αυτών να είναι γνωστό εδώ και καιρό. Ειδικότερα ξεκινούν την ερχόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα γενικής παιδείας της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Ακολουθεί την Τετάρτη 3 Ιουνίου η εξέταση στα μαθήματα των αρχαίων ελληνικών, των μαθηματικών και της βιολογίας. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου οι μαθητές των ημερησίων και εσπερινών γενικών λυκείων θα εξεταστούν σε λατινικά, χημεία και πληροφορική. Δευτέρα 8 Ιουνίου ιστορία, φυσική και οικονομία. Λοιπόν, έχουμε ακόμα μια εβδομάδα, την άλλη Παρασκευή, όχι αύριο μεθαύριο, την άλλη Παρασκευή. Πάντα λέμε καλή επιτυχία και να μην πάμε καλά, να μην πάτε καλά, δεν χάλασε ο κόσμος, δεν τα βάφουμε μαύρα, υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες, και σίγουρα δεν είναι αυτές οι εξετάσεις που καθορίζουν την ζωή μας. Λοιπόν, πάμε στα της οικονομίας, για να σας πω πως σε εκτεταμένη επιχείρηση τηλεφωνικών οχλήσεων προχωράει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με βασικό στόχο να ανακόψει το ρυθμό αύξησης των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το δημόσιο, τα οποία κινούνται σε δυσθεώρητα επίπεδα στην περιοχή των 114 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και εξ αυτών μόλις τα 5 δις έχουν ενταχθεί σε ρυθμίσεις, γεγονός που εντείνει την πίεση προς τη φορολογική διοίκηση για ενίσχυση της εισπραξιμότητας. Και πιο αναλυτικά, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού της, η ΑΔΕ δρομολογεί, ακούστε, 55.000 τηλεφωνικές επικοινωνίες με φορολογούμενους που εμφανίζουν ληξιπρόθεσμα χρέη, έχουν καθυστερήσει την πληρωμή δόσεων ρυθμισμένων οφειλών ή έχουν άλλες εκκρεμότητες, όπως η μη υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ. Και στόχος είναι να προηγηθεί μια άμεση ειδοποίηση και να δοθεί η δυνατότητα συμμόρφωσης πριν ενεργοποιηθούν κατασχέσεις, δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και λοιπά μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης. Και η φορολογική διοίκηση τώρα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές, δηλαδή στα χρέη που δημιουργήθηκαν πρόσφατα και δεν έχουν ακόμη παγιωθεί, και εκτιμάται ότι οι συγκεκριμένες υποθέσεις παρουσιάζουν μεγαλύτερες πιθανότητες εισπράξης εφόσον υπάρξει έγκαιρη παρέμβαση προς τους οφειλέτες, και με αυτόν τον τρόπο η ΑΔΕ επιχειρεί να αποτρέψει τη δημιουργία μιας νέας γενιάς ανεξόφλητων χρεών που με την πάροδο του χρόνου καθίστανται δυσκολότερα εισπράξιμα.

0: Λοιπόν, και πού θα πάμε τώρα? Θα πάμε σε ένα φαινόμενο πρωτόγνωρο. Κάποιοι λένε όμως ότι είχε ξανασημειωθεί κάτι αντίστοιχο για την περιοχή της Αττικής, όπου άγνωστη, να σας πω, παραμένει ακόμη η αιτία και η προέλευση της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες από το πρωί μέχρι και το μεσημέρι σε πολλές περιοχές της Αττικής, κυρίως στα νότια. Να πω ότι, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι έρευνες και οι έλεγχοι του πυροσβεστικού σώματος έχουν ολοκληρωθεί, ενώ σύμφωνα με ανακοίνωση χθες το μεσημέρι του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε επικοινωνία με τον ΔΕΣΦΑ, δεν διαπιστώθηκε διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας, γιατί κάποιοι λέγανε ότι η οσμή αυτή προέρχεται από εκείνη την περιοχή. Η έντονη οσμή, να πούμε, αερίου έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές του Λεκανοπεδίου λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι, ενώ ιδιαίτερα έντονη ήταν στα νότια προάστια και στο παραλιακό μέτωπο. Ειδικότερα, να σας πω πως το ενιαίο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων και διαχείρισης κρίσεων από τις 12 παρά 20 χθες δέχθηκε το μεσημέρι αρκετές κλήσεις για οσμή υγρά αερίου, έτσι λέγαν, σε περιοχές της Αττικής, ενώ άμεσα αναπτύχθηκαν οχήματα του πυροσβεστικού σώματος για τη διενέργεια ελέγχων στα σημεία από όπου προέρχονταν οι αναφορές. Αντίστοιχα, από την ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ Αττικής, όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου, αναφέρθηκε ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο σχετικό πρόβλημα. Και με το κέντρο, σε επικοινωνία με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, μάθαμε ότι έγιναν εκτενείς έλεγχοι. Ενημερώθηκαν η Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος, το Τμήμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, η Αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, και η ανακοίνωση του Υπουργείου λέει τώρα ότι με τα έως τώρα δεδομένα οι σταθεροί μετρητές δεν έχουν ένδειξη αυξημένων ρήπων, ούτε υπάρχει κάποια άλλη ένδειξη πέραν της δυσάρεστης οσμής. Να πούμε ότι και ο μετεωρολόγος ο Θοδωρής Κολυδάς είπε ότι πιθανές πηγές που πρέπει να διερευνηθούν είναι λιμενικές ή ναυτιλιακές δραστηριότητες, καύσιμα, λίμματα, οργανική αποσύνθεση ή φυτοπλακτών, καθώς, όπως σημείωσε, οι αέριες μάζες, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα ανάλυσης τους, είχαν προηγουμένως κινηθεί κυρίως από νότιο προς νότιο-ανατολικό θαλάσσιο ή παράκτιο τομέα, με διαδρομές που σχετίζονται με τον Σαρονικό, τον νότιο παραλιακό μέτωπο και την θαλάσσια περιοχή νότια-νότιο-ανατολικά της Αττικής. Και λέει ο κ. Κολυδάς ότι το έβριμα αυτό είναι σημαντικό, διότι καθιστά μετεωρολογικά συμβατή μια θαλάσσια ή παραθαλάσσια προέλευση της οσμής και δεν αποτελεί όμως απόδειξη της ακριβούς πηγής. Και γράφει ένα άρθρο και λέει ότι τα αποτελέσματα των πρώτων οπισθοτροχιών, το γράφει HYSPLIT, δεν τεκμηριώνουν συγκεκριμένη πηγή εκπομπής, δείχνουν όμως ότι η αέρια μάζα που έφτασε στις περιοχές αναφοράς είχε προηγουμένως διέλευση από θαλάσσιο ή παράκτιο τομέα νότια-νότιο-ανατολικά της Αττικής. Ολοκληρώθηκαν χθες το βράδυ όλοι οι έλεγχοι στο δίκτυο φυσικού αερίου. Μέχρι τις 10.30 λοιπόν το βράδυ δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή φυσικού αερίου, ούτε υπήρξε οποιοδήποτε έβριμα που να σχετίζεται με το δίκτυο διανομής. Και σήμερα ανακοινώθηκε από την εταιρεία διαχείρισης του δικτύου ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, και λέει χαρακτηριστικά η ΕΝΑΟΝ: τα αρμόδια συνεργεία επιφυλακής μετέβησαν άμεσα στις περιοχές της Αττικής από όπου προήλθαν μαζικές κλήσεις πολιτών για τους απαραίτητους τεχνικούς ελέγχους. Η εταιρεία ενίσχυσε την δομή της άμεσης επέμβασης και κινητοποίησε ειδικό εξοπλισμό για τη διενέργεια ελέγχων. Η ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ έλαβε περισσότερες από 356 κλήσεις πολιτών. Μιλάει για πόσα συνεργεία συμμετείχαν κτλ. Και βρίσκεται σε συνεργασία πάντα η εταιρεία με αρμόδιες αρχές και λειτουργεί πάντοτε με γνώμονα την δημόσια ασφάλεια. Πάντως δεν βρέθηκε κάτι, εν πάση περιπτώσει δεν έχουν ανακαλύψει ακόμη από πού προήλθε αυτή η οσμή. Λοιπόν, αλλάζω θέμα. Πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Μια είδηση που έσκασε πριν από λίγο. Άγριο έγκλημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνείο, όπου ένας 59χρονος τρόφιμος έχασε τη ζωή του έπειτα από συμπλοκή με συγκρατούμενό του ηλικίας 48 ετών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό έγινε σήμερα στις 3.30 τα ξημερώματα, όταν οι δύο άντρες που βρίσκονταν στο ίδιο δωμάτιο ήρθαν σε έντονο καυγά για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Η συμπλοκή, όπως όλα δείχνουν, κατέληξε σε στραγγαλισμό, με αποτέλεσμα ο 48χρονος να επιτεθεί στον 59χρονο και να τον σκοτώσει. Το προσωπικό του ιδρύματος άκουσε τη φασαρία, έσπευσε άμεσα στο δωμάτιο, ωστόσο ήταν ήδη αργά για τον 59χρονο. Ο 48χρονος συλλήφθη επί τόπου και βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρχών, οι οποίες προσπαθούν να λάβουν κατάθεση και να διαπιστώσουν τι ακριβώς προηγήθηκε αυτής της αιματηρής συμπλοκής στο ψυχιατρίο της στο Δαφνή συνέβη αυτό. Και πάμε, μένω στο αστυνομικό δελτίο, για να πάμε στο εξωτερικό, για να σας πω πως έχουμε νέες αποκαλύψεις οι οποίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας γύρω από την υπόθεση θανάτου του ιδρυτή της Mango, του Ισακ Άντικ, με τις ισπανικές αρχές να θεωρούν ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις που συνδέουν τον γιο του, τον Τζόναθαν, με μια πιθανώς προμελετημένη δολοφονία. Να πω ότι η δικαστική απόφαση που οδήγησε στην προσωρινή κράτηση του 45χρονου επιχειρηματία, ο οποίος με εγγύηση ύψους 1 εκατομμύριο ευρώ, την οποία ήδη κατέβαλε, περιγράφει μια συσσόρευση ενδείξεων που σύμφωνα με τις αρχές εκεί δημιουργούν ισχυρές υποψίες για ενεργό συμμετοχή του στο θάνατο του πατέρα του κατά τη διάρκεια της μοιραίας πεζοπορίας τον Δεκέμβριο του 2024, και ένα από τα βασικά στοιχεία της έρευνας είναι οι αντιφάσεις στις δύο πρώτες καταθέσεις που έδωσε ο γιος στους αστυνομικούς. Στην αρχική του εκδοχή υποστήριξε ότι περπατούσε λίγα μέτρα μπροστά από τον πατέρα του όταν εκείνος σταμάτησε για να τραβήξει φωτογραφίες με το κινητό του, και όπως είπε, άκουσε πέτρες να πέφτουν, γύρισε και είδε ένα σώμα να κυλά ανάμεσα στους θάμνους. Ωστόσο, σε δεύτερη κατάθεση υποστήριξε ότι ο πατέρας του είχε χρησιμοποιήσει το κινητό μόνο στην αρχή της διαδρομής. Και η ανάλυση τώρα του κινητού τηλεφώνου του πατέρα του, που σκοτώθηκε, πέθανε, έπεσε από ένα ύψος περίπου, λένε, 100 μέτρων, έδειξε τελικά ότι πράγματι είχε τραβήξει μόνο μία φωτογραφία και ένα βίντεο στην αρχή της πεζοπορίας, ενώ το κινητό βρέθηκε στην τσέπη του κατά την νεκροψία. Τώρα, οι δικαστικές αρχές θεωρούν απίθανο να μην είδε από την αρχή την πτώση, δεδομένου ότι οι δύο άντρες βρίσκονταν σε πολύ μικρή απόσταση. Και τώρα, ιδιαίτερη βαρύτητα, να πούμε, δίνεται και στις προηγούμενες επισκέψεις του γιου στο σημείο της τραγωδίας. Αρχικά ο ίδιος είχε δηλώσει ότι είχε πραγματοποιήσει τη συγκεκριμένη διαδρομή μόνο μία φορά, περίπου 2 εβδομάδες πριν από το δυστύχημα. Ωστόσο, τα δεδομένα εντοπισμού του οχήματός του αποκάλυψαν ότι είχε επισκεφτεί το συγκεκριμένο μέρος, είναι το Montserrat, 3 φορές μέσα στην ίδια εβδομάδα πριν από τον θάνατο του πατέρα του, 7, 8 και 10 Δεκεμβρίου. Και οι ερευνητές θεωρούν ότι αυτό ενισχύει το ενδεχόμενο προμελέτης και πιθανής μελέτης του χώρου πριν από τα γεγονότα. Τώρα, σύμφωνα με τεχνικές εκθέσεις της ορειβατικής μονάδας των Μόσος, στο σημείο της πτώσης εντοπίστηκε ένα στρογγυλεμένο ίχνος ολίσθησης στο έδαφος, και εκτιμούν οι ειδικοί ότι το συγκεκριμένο σημάδι δεν θα μπορούσε να έχει δημιουργηθεί τυχαία, αλλά απαιτούσε επαναλαμβανόμενη πίεση από παπούτσι προς τα εμπρός και προς τα πίσω. Και παράλληλα, οι αστυνομικοί τονίζουν ότι το μονοπάτι δεν θεωρείται επικίνδυνο ή δύσβατο και πως μόνο στο ακριβές σημείο της πτώσης υπήρχε κίνδυνος γκρέμου. Και ένα ακόμη στοιχείο έχει να κάνει τώρα με το κινητό τηλέφωνο του Τζόναθαν. Σύμφωνα με την έρευνα που έγινε τον Μάρτιο του 25, αντικατέστησε ο συγκεκριμένος το παλιό του iPhone 14 με ένα νέο μοντέλο iPhone 16 Pro, διαγράφοντας προηγουμένως όλα τα δεδομένα της συσκευής, και λίγο αργότερα το παλιό κινητό δηλώθηκε ως κλεμμένο κατά τη διάρκεια σύντομου ταξιδιού στο Κίτο του Ισημερινού. Και οι ανακριτές θεωρούν ύποπτο το γεγονός ότι η εξαφάνιση της συγκεκριμένης συσκευής συνέπεσε χρονικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για επανακίνηση της δικαστικής έρευνας. Σας λέω πρωί-πρωί, Λοιπόν, πάμε σε αυτό το σημείο μια βόλτα μέχρι την αγορά. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά και θα ρίξουμε και μια ματιά βεβαίως σε ειδήσεις που έχουμε ανεβάσει στο blog του ΑΕΤΟΥ, εκεί όπου η ενημέρωση δεν σταματά ποτέ. Όχι ποτέ, ποτέ.
1: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας, Star FM 933.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Central.
6: Central.
7: Central.
5: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
8: La gente está muy loca.
5: Και το πρωί και το βράδυ.
8: All day, all night.
5: Central και
9: φύγαμε.
10: All day, all night.
8: All night.
5: Central στη Γαλατινή.
11: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Είναι Τετάρτη, είναι 20 Μαΐου το ημερολόγιο. Ακούτε στα RFM, είμαι ο Χρήστος Μίμης και σε αυτό το σημείο πάμε να ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις που έχουμε ανεβάσει στο blog του ΑΕΤΟΥ, εκεί που η ενημέρωση δεν σταματά ποτέ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μπαίνουμε στο blog του ΑΕΤΟΥ. Πάμε να δούμε ειδήσεις που ανέβηκαν μετά την ολοκλήρωση της χθεσινής μας εκπομπής. Λέγαμε ότι ανοίγουν την αγκαλιά τους για τη νέα χρονιά η βρεφονηπιακή σταθμή του Δήμου. Μπείτε και δείτε όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς και έχουμε την έναρξη της περίοδου υποβολής αιτήσεων, εγγραφής και επανεγγραφής στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Γρεβενών. Παρακαλώ. Γράφουμε για την περίπτωση του Ρεθύμνου, εκβιασμοί, αγροτικές φθορές και επιδοτήσεις, πώς δρούσαν θείος και ανήψια, μια παράξενη, γνωστή στην τοπική κοινωνία υπόθεση από αυτά που συμβαίνουν στην Κρήτη. Απ' τα άγραφα θα λέγαμε εμείς, αλλά κι όμως εκεί είναι συχνά αυτά τα φαινόμενα. Στο μεταξύ να πούμε ότι η συνάντηση εργασίας πραγματοποίησε την Δευτέρα που μας πέρασε ο βουλευτής του νομού μας, ο κύριος Θανάσης Σταυρόπουλος, στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με την αρμόδια υπουργό, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν σημαντικά ζητήματα τα οποία αφορούν στην αναβάθμιση των εκπαιδευτικών και αθλητικών υποδομών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, καθώς και της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας. Τέθηκαν τα εξής θέματα και έχει ενδιαφέρον, κυρίες και κύριοι, να τα ακούσετε και μπράβο τους. Στέγαση εκπαιδευτικών, ένα θέμα που μπήκε. Οριστικοποιήθηκε λοιπόν η μετατροπή 2 εγκαταλελειμμένων σχολικών κτηρίων του νομού Γρεβενών σε 8 σύγχρονα διαμερίσματα, τα οποία θα διατεθούν για τη φιλοξενία των αναπληρωτών δασκάλων και καθηγητών. Η χρηματοδότηση του έργου είναι πλήρως εξασφαλισμένη, διασφαλίζοντας την διάσωση των κτηρίων αλλά και τη δημιουργία σημαντικής υπεραξίας για την τοπική κοινωνία, και για την υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας εκφράζονται θερμές ευχαριστίες προς τον Δήμο και τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου για την άμεση και θετική τους ανταπόκριση στο αίτημα για τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες. Δηλαδή θα κατασκευαστούν 8 σύγχρονα διαμερίσματα τα οποία θα δίδονται για να μένουν δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί, να μην ψάχνουν και χρεώνονται κτλ. Να έχουν αυτήν την δυνατότητα. Επίσης συζητήθηκε η αξιοποίηση των παλαιών κατασκηνώσεων του ΖΙΑΚΑ. Συζητήθηκαν λοιπόν οι προοπτικές και το πλάνο για την πλήρη αξιοποίηση των εγκαταστάσεων εκεί, στην κοινότητα του ΖΙΑΚΑ. Ακόμη δρομολογείται η προμήθεια και εγκατάσταση ειδικών ερμαρίων φύλαξης, τα lockers δηλαδή, σε σχολεία του νομού Γρεβενών, με στόχο την διευκόλυνση της καθημερινότητας των μαθητών. Θα έχουν δηλαδή τα ντουλαπάκια τους τα παιδιά. Και εξετάστηκε ακόμη και η νέα παροχή σύγχρονου αθλητικού εξοπλισμού στα σχολεία της περιοχής, καθώς και η προκήρυξη νέων διαγωνισμών για την πλήρη κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων σε διαδραστικούς πίνακες. Η συνάντηση επιβεβαίωσε την κοινή βούληση για την συνεχή στήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας των Γρεβενών μέσα από έργα που βελτιώνουν τις συνθήκες διαβίωσης των εκπαιδευτικών και αναβαθμίζουν το σχολικό περιβάλλον για τους μαθητές. Και μπράβο σε αυτή την πρωτοβουλία, σε αυτές τις πρωτοβουλίες. Και αλλά γράφουμε για τα μερομήνια, τι δείχνουν για το φετινό καλοκαίρι, ποιος θα είναι ο πιο δύσκολος μήνας και τι λέει η λαϊκή παράδοση για την πρόγνωση του καιρού. Μάλιστα. Ακόμη γράφουμε για τον Τοπάλ Οσμάν, είναι ο άνθρωπος του Κεμάλ, σε σχολεία του νομού Γρεβενών με στόχο την διευκόλυνση της καθημερινότητας των μαθητών. Θα έχουν δηλαδή τα ντουλαπάκια τους τα παιδιά. Και εξετάστηκε ακόμη και η νέα παροχή σύγχρονου αθλητικού εξοπλισμού στα σχολεία της περιοχής, καθώς και η προκήρυξη νέων διαγωνισμών για την πλήρη κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων σε διαδραστικούς πίνακες. Η συνάντηση επιβεβαίωσε την κοινή βούληση για την συνεχή στήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας των Γρεβενών μέσα από έργα που βελτιώνουν τις συνθήκες διαβίωσης των εκπαιδευτικών και αναβαθμίζουν το σχολικό περιβάλλον για τους μαθητές. Και μπράβο σε αυτή την πρωτοβουλία, σε αυτές τις πρωτοβουλίες. Και αλλά γράφουμε για τα μερομήνια, τι δείχνουν για το φετινό καλοκαίρι, ποιος θα είναι ο πιο δύσκολος μήνας και τι λέει η λαϊκή παράδοση για την πρόγνωση του καιρού. Μάλιστα. Ακόμη γράφουμε για τον Τοπάλ Οσμάν.

την πρωτοβουλία, σε αυτές τις πρωτοβουλίες. Και αλλά γράφουμε για τα μερομήνια, τι δείχνουν για το φετινό καλοκαίρι, ποιος θα είναι ο πιο δύσκολος μήνας και τι λέει η λαϊκή παράδοση για την πρόγνωση του καιρού. Μάλιστα. Ακόμη γράφουμε για τον Τοπάλ Οσμάν, είναι ο άνθρωπος του Κεμάλ, ο οποίος ευθύνεται για τις σφαγές 70.000 ποντίων. Χθες ήταν η μέρα μνήμης για την γενοκτονία των ποντίων, τα λέγαμε και από μικροφόνου. Χορός δισεκατομμυρίων γύρω από το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Μπείτε και δείτε νούμερα τα οποία στην κυριολεξία ζαλίζουν. Αλεξάνδρα Δούκου, επόμενο άρθρο. Το συνέδριό μας ήταν κάλεσμα στους πολίτες, αυτό που ξεκινήσαμε μαζί το 2023 να το ολοκληρώσουμε το 2030, και ένα μήνυμα ενότητας και πολιτικού δυναμισμού εξέπεμψε, όπως αναφέρει η κυρία Δούκου, το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Στο μεταξύ, η αποκεντρωμένη διοίκηση Πύρου Δυτικής Μακεδονίας τιμά την Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000 με ένα διήμερο εκδηλώσεων. Στο επίκεντρο μπαίνει η προστασία των λιμναίων οικοσυστημάτων. Μπείτε και δείτε πότε είναι η δράση. Είναι την 5η, 21 του μήνα, μεθαύριο δηλαδή. Όχι, αύριο είναι 5η. Σήμερα έχει 20, αύριο έχει 21. Μάλιστα, αύριο είναι 5η. Είδατε τι ανακαλύψαμε. Στο ΖΕΠ στην Κοζάνη, από τις 10 το πρωί ως τις 2.30 θα είναι μία από τις δύο ημέρες οι οποίες είναι αφιερωμένες στην προστασία των λιμνιών οικοσυστημάτων, και η επόμενη στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμιντέου από το πρωί ως το μεσημέρι εκεί. Λοιπόν, τι άλλα έχουμε? Έχουμε παραπομπή 4 αστυνομικών ζητά η εισαγγελέας για τον θάνατο της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα, αν θυμόσαστε. Πήγε γυναίκα να προστατευτεί και τελικώς βρήκε το θάνατο από τον μέχρι πρότινο σύντροφό της. Συνεχίζονται, γράφουμε, οι τροχονομιακοί έλεγχοι για την μηδενική ανοχή στη Μη Χρυσή Κράνου σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και στο πλαίσιο της εκστρατείας όλων των αστυνομικών διευθύνσεων στη Δυτική Μακεδονία πραγματοποιήθηκαν 215 τροχονομικοί έλεγχοι. Στην πρώτη σελίδα αλλά γράφουμε για τα μακαρόνια, τα λάθη όταν τα μαγειρεύουμε, τι κάνουμε όταν μαγειρεύουμε τα μακαρόνια. Μπείτε και δείτε ποιο είναι το μυστικό για να αγοράσεις φθηνό αυτοκίνητο και γιατί κανείς δεν το λέει. Υφαίνοντας την ιστορία του τόπου, παρουσιάστηκε το μνημειώδες έργο της Χάιδος Αγορογιάννη Βουτσά στην Ελασσόνα, κυρίες και κύριοι, σε μια ατμόσφαιρα πλημμυρισμένη από μνήμες και με παραδοσιακή μουσική και βαθιά υπερηφάνεια. Έγινε η παρουσίαση του βιβλίου εκεί. Υπάρχουν εικόνες από αυτή. Στο μεταξύ, χθες σας το έλεγα στη διάρκεια της εκπομπής, συμπληρώθηκαν 13 χρόνια από την απώλεια του Δημήτρη Ρίγκου και γράφουμε για την θύμηση της οικογένειας για την χθεσινή ημέρα, αλλά και το ευχαριστώ της ελπίδας και όλα αυτά στη μνήμη του Δημήτρη Ρίγκου, πρώην νομάρχη Γρεβενών, ιατρού, διακεκριμένου ιατρού. Έφυγε το 2013 από κοντά μας. Από το αστυνομικό δελτίο η επόμενη είδηση. Καστοριά, έρχεται από την Καστοριά. Χειροπέδεσε δύο αλλοδαπές που ξάφρισαν 80χρονοι προσποιούμενες στις εφοριακούς. Να προσέχετε, να έχετε το νου σας. Και υπάρχουν και εικόνες, δύο εικόνες από τα κλοπημαία και ένα βιντεάκι μας έστειλε η αστυνομία. Το κόλπο για να κόβετε τα κρεμμύδια χωρίς να δακρύζετε, και αυτό καλό. Από τη ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ από τη ΔΕΗ τώρα και με σταθερό τηλέφωνο. Μπείτε και δείτε τι ακριβώς κάνει η ΔΕΗ και μπράβο της. Μυστήριο με την οσμία αερίου στην Αττική. Κανείς δεν γνωρίζει την προέλευση και τα σενάρια. Είναι κάποια από αυτά που σας έλεγα νωρίτερα. Γράφουμε για τις 6 καλύτερες θέσεις ύπνου αν πονάει η μέση σας. Παγκόσμιος συναγερμός του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για έμπολα. Άγνωστος αριθμός κρουσμάτων και ταχύτατη εξάπλωση. Στο μεταξύ, σήμερα έχουμε διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, κυρίες και κύριοι, σε κάποιες περιοχές. Ήδη έχει ξεκινήσει, σύμφωνα πάντα με τον προγραμματισμό. Θα διαρκέσει μέχρι τις 12 το μεσημέρι σε Μαυρανέους, Αναβρυτά, Μαυρονόρος, Πολυνέρη, Πανόραμα, Λάβδα, Περιβόλη, Αυδέλας, Μίξη, στο εργοστάσιο Αλφαγουτ,
καθώς επίσης και στο χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας. Είναι προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος σήμερα εκεί.

ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη και γεγονότα σαν σήμερα. Τα ζώδια γράφουμε που συμβιβάζονται περισσότερο στη σχέση τους. Γράφουμε για το Super El Niño. Προειδοποιήσεις, έρχονται προειδοποιήσεις για ακραίες καιρικές επιπτώσεις και ανησυχία για την κλιματική κρίση. Μάλιστα. Και είχαμε και Erasmus Plus στα Αγρεβενά. Οι μαθητές του Εσπερινού ΕΠΑΛ συνδύασαν την Βαρκελόνη με την Βόρεια Πίνδο και ολοκληρώθηκε το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus από το Εσπερινό ΕΠΑΛ με επίκεντρο την βιωσιμότητα. Και ανέκδοτο, διαφορές μεταξύ εσένα και του αφεντικού σου, πολύ σωστό και ορθό. Σοκ, αυτή η είδηση έρχεται από την Αυστραλία, κυρίες και κύριοι, και σας έλεγα χθες ότι αρκετοί είναι αυτοί που μπαίνουν και μας διαβάζουν και διαβάζουν τον blog του ΑΕΤΟΥ, αλλά και μας ακούν και στην Αυστραλία. Να στείλουμε την καλησπέρα μας εκεί, την καληνύχτα μας σε άλλες περιοχές, όπου ομογενής, ακούστε κυρίες και κύριοι, πρώην γιατρός κατηγορείται για 148 περιπτώσεις βιασμού και σεξουαλικές επιθέσεις. Για να σας πω περισσότερα. Πρόκειται για... να σας πω ότι κατηγορίες για βιασμό και σεξουαλική επίθεση αντιμετωπίζει πρώην γιατρός στο Brisbane της Αυστραλίας μετά από εκτεταμένη αστυνομική έρευνα που οδήγησε 15 ασθενείς να καταθέσουν εναντίον του. Η αστυνομία του Queensland απήγγειλε κατηγορίες στον 74 ετών ομογενή Στέλιος Σταν Θεόδωρος, αυτό είναι το όνομά του, για 94 περιπτώσεις βιασμού και 54 για σεξουαλικές επιθέσεις. Και η υπόθεση βέβαια έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στην τοπική κοινωνία, σε ολόκληρο τον κόσμο μπορούμε να πούμε εμείς. Και σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το ABC News Australia, το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών ξεκίνησε την επιχείρηση τον Αύγουστο του 25, να καταλάβει δηλαδή τι ακριβώς γίνεται, ύστερα από καταγγελίες που υπέβαλαν πολλές γυναίκες. Η αστυνομία αναφέρει τώρα ότι από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 έως του 2015 ο 74 ετών σήμερα φέρεται να επιτέθηκε σεξουαλικά σε 15 γυναίκες ηλικίας από τα τέλη της εφηβείας έως τα 40 τους κατά τη διάρκεια της εργασίας του ως γιατρός σε ένα ιατρικό κέντρο στο Ταρατζίντι, αν το λέω σωστά. Ο συγκεκριμένος δούλευε μέχρι τη συνταξιοδότησή του το 21 και είχε απομακρυνθεί από τη θέση του διευθυντή εταιρείας το προηγούμενο έτος. Αναμένεται ο συγκεκριμένος να εμφανιστεί στο ειρηνοδικείο του Brisbane στις 23 Ιουνίου η δίκη. Και ο ανώτερος επιθεωρητής εκεί κάλεσε όσους διαθέτουν πληροφορίες να επικοινωνήσουν απευθείας με την αστυνομία για να συμβάλλουν στην έρευνα. Μία τώρα πρώην ασθενής που υπέβαλε καταγγελία δήλωσε στο ABC ότι οι κατηγορίες ήταν πολύ καιρό καθυστερημένες. Αισθάνομαι μεγάλη ανακούφιση, λέει. Πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο και έπρεπε να γίνει γνωστό ότι απαγγέλθηκαν κατηγορίες. Και η αστυνομία εκεί επισημαίνει ότι οι έρευνες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Μάλιστα, απίστευτα πράγματα. 148 περιπτώσεις βιασμού και σεξουαλικών επιθέσεων. Δεν τιμά κανέναν, αν μη τι άλλο. Στο μεταξύ είχαμε συνάντηση συντονιστικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού για την πράξη αναβάθμιση και διερεύνησης των κοινωνικών και προνοιακών υπηρεσιών της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Αυτά και άλλα πολλά κυρίες και κύριοι στο blog του ΑΕΤΟΥ, εκεί που η ενημέρωση δεν σταματά ποτέ. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο να συνδεθούμε με Sky 100,3, θα ξεκινήσει δελτίο ειδήσεων εκεί.

Λοιπόν, μας δίνει λίγα δευτερόλεπτα ακόμη ο Sky μέχρι να ξεκινήσει το δελτίο ειδήσεων. Πάμε να σας αποχαιρετήσουμε με μουσική. Κωνσταντίνος Αργυρός, όσο προλάβουμε, δεν νομίζω να προλάβουμε να ακούσουμε πολύ, από το «Είναι που ακόμα σ' αγαπώ». Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με το Sky 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή ανατμήματα, στη λεωφόρο Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, στις ανόδους Συγκρού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας και στον κόβο μεταμόρφωσης της Αττικής Οδού, στον κλάδο εξόδου προς τη Λαμία. Άγνωστη παραμένει η αιτία και η προέλευση της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες σε πολλές περιοχές της Αττικής και κυρίως στα νότια προάστια. Ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής και πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Δημοσθένης Αργιάννης, εκτίμησε μέσω του Sky ότι η οσμή προήλθε από τη θάλασσα, σημειώνοντας ότι το πιο πιθανό σενάριο αυτή τη στιγμή είναι ότι η περιοχή στην οποία, κατά τη γνώμη του, υπάρχει η πηγή είναι στο τρίγωνο Αίγινα Σαλαμίνα Πέραμα. Ο ΔΕΣΦΑ ανέφερε χθες ότι δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας σημείωσε πως δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων, ενώ το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος ελέγχους που έχουν γίνει σε πλοία μεταφοράς αερίου δεν έχει αναφερθεί κάποιο περιστατικό. Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 9 το πρωί στην Ανατολική Τουρκία με επίκεντρο τη Μαλάτια. Σύμφωνα με την Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών της Τουρκίας, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 7 χιλιόμετρα και έγινε στη τόση Ντιγιάρμπαρκη, Γκάζιαντεπ και Άδανα. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ κατά τη συνάντησή του με τον Ρώσο ομολογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν, στο Μέγαρο του Λαού στο Πεκίνο. Ο Κινέζος ηγέτης υπογράμμισε ότι ο τερματισμός των εχθροπραξιών είναι επιτακτικός και η επανέναρξη της σύγκρουσης θα ήταν απαράδεκτη. Οι στενοί δεσμοί μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου είναι ιδιαίτερα σημαντικοί δεδομένοι της τεταμένης διεθνούς κατάστασης, τόνισε από την πλευρά του Ρώσος πρόεδρος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο. Παράλληλα, επανέλαβε την πάγια θέση του ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Νωρίτερα, πάντως, χθες επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξη των επιθέσεων στην Τεχεράνη. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών, τόνισε από την πλευρά του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί. Επιστολή στην οποία εξηγεί τους λόγους που δεν θα καταθέσει σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών, θα αποστείλει ο εισαγγελέας του Αρυπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Την κλήση του, όπως και του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη, έχουν ζητήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, μεταβαίνει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την ακρόαση του κυρίου Δεμήρη. Σε εξονυχιστικό έλεγχο θα υποβάλει η εφορία τους 700 ελεύθερους επαγγελματίες που αμφισβήτησαν το δεκμαρτό εισόδημα και ζητούν επανεξέταση της φορολογικής τους επιβάρυνσης, όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή. Κατόπιν τούτου θα ελεγχθούν εισοδήματα, τραπεζικές κινήσεις, περιουσιακά στοιχεία και καταναλωτικές δαπάνες. Παράλληλα, θα ελεγχθούν και πρόσωπα του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος, ενώ οι έλεγχοι θα επεκταθούν και σε επαγγελματίες που δηλώνουν ιδιαίτερα χαμηλά εισοδήματα και αυξημένες δαπάνες. Ως το τελευταίο επεισόδιο αυτού του έργου, χαρακτηρίσε μέσω του Sky την υπόθεση Σταυρίζει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Υπογράμμισε ότι πλέον προχωράει η μετάβαση του συστήματος στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων βάσει συγκεκριμένων προαπαιτουμένων που έχουν συμφωνηθεί με τις Βρυξέλλες. Δήλωσε ότι πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο έργο και ίσως μια από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις της επταετίας.
3: Γιατρέ μου,
4: πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο.
5: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Το τρόπο του Europa League διεκδικούν απόψε Αστον Βίλα και Φράιμπουργκ. Ο τελικός θα αρχίσει στις 10 το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη και ο νικητής θα εξασφαλίσει θέση στο Champions League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Πρωταθλήτρια Αγγλίας για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η Arsenal μετά την ισοπαλία της Bournemouth με τη Manchester City με σκορ 1-1. Στον τερπί του Λονδίνου η Chelsea νίκησαν την Tottenham με 2-1. Στην Μπαρτσελόνα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Mike James. Ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας υπέγραψε συμβόλαιο με τους Blaugrana και θα είναι ο έκτος σταθμός της καριέρας του στην Ευρωλίγκα.
6: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2462-028-109.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 βόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπονται τοπικές συννεφιές με σποραδικές βροχές. Τις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα και πιθανώς το απόγευμα στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, αλλά και τα ορεινά της Κρήτης, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά Ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: 24 ώρες μαζί σας.
8: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
9: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
10: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
11: Ο ζωντανός σταθμός.
12: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
14: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
15: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
14: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
15: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
16: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
17: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
16: Πίτσα Ρωμαίο.
17: Για αυτούς που ξέρουν.
14: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα.

0: Star FM 933 και καλώς μας ήρθατε. Καλώς ήρθες φίλε Κροάτρια, καλώς ήρθες φίλε Κροατή και σήμερα εδώ στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Παρέα και σήμερα για να περάσουμε καταπληκτικά. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ και θα ευχηθώ μια όμορφη καλημέρα, ένα όμορφο πρωινό σε όλους και όλες εσάς που είσαστε εδώ στη δική μας ραδιοφωνική συντροφιά κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10. Να ευχηθώ όμως και ένα όμορφο μεσημεράκι για εσάς που μας απολαμβάνετε κάθε μεσημέρι στις 3. Διότι το μουσικό μας κοκτέιλ το απολαμβάνεις και το πρωί λίγο μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημέρι στις 3 από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο Star FM 933. Και εννοείται πως αν θες να μας ακούς σε Ελλάδα και εξωτερικό μέσω ίντερνετ, μπορείς να μας απολαύσεις από την ιστοσελίδα μας, πληκτρολογείς star.fm.gr. Και για σήμερα σας έχουμε πάρα πολύ ωραία θέματα, πάρα πολλές τηλεοπτικές εξελίξεις, σας έχουμε παράξενες ειδήσεις και εννοείται όλα αυτά, συντροφιά πάντοτε με την καλύτερη μουσική, γιατί εμείς εδώ επιλέγουμε ένα-ένα τα τραγούδια τα οποία θα μεταδώσουμε, αλλά και τις ειδήσεις τις οποίες σας μεταφέρουμε και αυτές τις ξεχωρίζουμε μία-μία, είναι πράγματα τα οποία αξίζει να σας μεταφέρουμε και να τα μάθουμε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα περάσετε πάρα πολύ ωραία μαζί μας. Σας το λέω από τώρα αυτό, το ξέρετε άλλωστε, γι' αυτό και κάθε μέρα είμαστε εδώ παρέτσα και εμείς και εσείς μέσα από το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τις τηλεοπτικές μας εξελίξεις. Θα σας πάω σε μια σειρά η οποία άργησε πάρα πολύ να ξεκινήσει. Μιλάω για την σειρά Super Heroes, μια σειρά η οποία ξεκίνησε με λίγο έτσι αργό προγραμματισμό στο πρόγραμμα του Αντένα. Είναι η σειρά στην οποία πρωταγωνιστεί ο Γιάννης Μπέζος και όλες οι σκηνές γίνονται μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ. Μια σειρά η οποία παίζει σε μια ζώνη πάρα πολύ δύσκολη και ανταγωνιστική. Η σειρά Super Heroes ξεκίνησε με μέτρια νούμερα τηλεθέασης. Πολλές φορές μάλιστα μέσα στη βδομάδα η σειρά έκανε και μονοψήφια 7 και 8%. Το τελευταίο διάστημα όμως βλέπουμε ότι έχει κερδίσει το τηλεοπτικό κοινό και έχει αρχίσει πλέον να ανεβαίνει κι άλλο σε τηλεθέαση. Είναι μέρες που είναι και πρώτη στην ώρα μετάδοσης της, ακόμη και στο νεανικό κοινό. Τα νούμερα τηλεθέασης έχουν ανέβει αρκετά. Στον Αντένα είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι με την πορεία της σειράς αυτής που πρωταγωνιστεί ο Γιάννης Μπέζος. Άλλωστε είναι και μια σειρά η οποία και γέλιο έχει και βλέπουμε σε κάθε επεισόδιο και special εμφανίσεις από αγαπημένα πρόσωπα, οπότε είναι μια σειρά η οποία αρχίζει σιγά σιγά και έχει αποκτήσει σταθερό τηλεοπτικό κοινό και έχει και άνοδο στην τηλεθέαση. Αν όλα λοιπόν πάνε έτσι τόσο καλά και η τηλεθέαση παραμείνει σε αυτά τα πολύ ικανοποιητικά ποσοστά τηλεθέασης στην HGV, τότε η σειρά θα πάρει το πράσινο φως για να συνεχίσει και την επόμενη τηλεοπτική χρονιά. Βέβαια αυτό θα αποφασιστεί τις επόμενες εβδομάδες, διότι θα δούμε ακόμη αρκετά επεισόδια από την σειρά αυτή του Γιάννη Μπέζου στον Αντένα. Και εκεί λίγο πριν ρίξει αυλαία για το καλοκαίρι θα πέσει και η οριστική απόφαση για το αν η σειρά αυτή θα πάρει το πράσινο φως και θα συνεχιστεί και του χρόνου. Εσείς θα μείνετε στην παρέα μας γιατί έχουμε πολλά ακόμη να σας πούμε. Να σας θυμίσω ότι περιμένουμε παρατηρήσεις, προτάσεις και σχόλια. Μας τα στέλνετε όλα στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Μπορείτε να μας βρείτε στο Instagram γράφοντας Δήμος starfmgrevena και στο Facebook Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο. Και εννοείται, μας απολαμβάνεις φίλε Κροάτρια και φίλε Κροατή μόνο με ένα κλικ από το κινητό σου τηλέφωνο, το tablet, τον υπολογιστή σου ή την smart τηλεόρασή σου. Μέσω ίντερνετ, οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, μπαίνεις στην ιστοσελίδα μας, πληκτρολογείς star.fm.gr. Καλή ακρόαση, εγώ θα σας ευχηθώ και καλή σας ραδιοδιασκέδαση.
1: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: Εδώ είμαστε στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Καθημερινά είμαστε μαζί από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Εδώ είμαστε, σου σερβίρουμε φίλε ακροάτρια και φίλε ακροατή το μουσικό μας κοκτέιλ, πάντα με τα καλύτερα. Και όταν λέω τα καλύτερα, το εννοώ αυτό γιατί έχουμε και την καλύτερη συντροφιά, που δεν είναι άλλη από την πίτσα Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις καλώντας το 24620-23900. Θέλω να κλειδώσεις τον αριθμό αυτό, 23900, και μόλις πεινάσεις από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ, καλείς το 23900 και την πίτσα Ρωμαίο και απολαμβάνεις την αγαπημένη σου πίτσα delivery στο σπίτι σου μόνο με ένα τηλεφώνημα. Και δεν μιλάμε για μια απλή πίτσα, όχι. Μιλάμε για την πίτσα Ρωμαίο με ολόφρεσκη ζύμη καθημερινά, με τα καλύτερα υλικά. Η πίτσα, η οποία αν σου μείνει 1-2-3 κομμάτια, τη βάλεις στο ψυγείο και την άλλη μέρα τη ζεστάνεις λίγο είτε στο φούρνο σου είτε στο air fryer, είναι λες και την παρήγγειλες εκείνη τη στιγμή. Και αυτό νομίζω τα λέει όλα. Μπορείς να απολαύσεις την λαχταριστή πίτσα από τη Ρωμαίο όπως τη θες και την αγαπάς. Special τι θες, χωριάτικη αλλά κρέμ, με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι, με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο, άπεχτη είναι. Αν πάρεις 2 πίτσες, παίρνεις και το δωράκι σου, εννοείται θα φας και τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα στη Ρωμαίο, τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου και για το φινάλε, λαχταριστή, μοναδική σοκολατόπιτα με φουλ μερέντα και τριμμένο μπισκότο από πάνω για να ολοκληρώσεις το γεύμα σου. Όλα αυτά από τη Ρωμαίο, καλώντας το 23900. Σε πολύ πολύ λίγο θα μάθουμε περισσότερα, γιατί θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά πριν πάω σε διαφημίσεις θέλω λίγο να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με την Αγγελική Νικολούλη και το Φως στο Τούνελ, μια εκπομπή η οποία όλα αυτά τα χρόνια που παίζει πραγματικά κάθε Παρασκευή βράδυ είναι πρώτη. Καμία άλλη ανταγωνιστική εκπομπή ή ακόμη και σειρά ή κάποιο έτσι άλλο φορμάτ δεν μπόρεσε να πάρει τηλεοπτικό κοινό από την Αγγελική Νικολούλη όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι λοιπόν οι Παρασκευές είναι πάντα με την Αγγελική Νικολούλη να έχει έτσι την πρώτη θέση στην τηλεθέαση. Και μάλιστα το Φως στο Τούνελ, να πούμε ότι και φέτος που είναι μια δύσκολη χρονιά, κατάφερε να κάνει πολύ ψηλά νούμερα τηλεθέασης. Οι εκπομπές της Νικολούλη κάθε Παρασκευή βράδυ στο Μέγκα σημειώνουν τηλεθέαση κοντά στο 20% στο νεανικό κοινό, αλλά και στο σύνολο του κοινού η εκπομπή ξεπερνά το 20%. Μάλιστα υπάρχουν τέταρτα όπου το Φως στο Τούνελ αγγίζει την τηλεθέαση και φτάνει μέχρι και 33% και 35%. Έτσι λοιπόν η Αγγελική Νικολούλη πήρε το πράσινο φως, θα παραμείνει στο Μέγκα και την επόμενη τηλεοπτική σεζόν κανονικότατα και θα συνεχίσει έτσι να ρίχνει φως μέσα σε παράξενες ιστορίες και εξαφανίσεις ανθρώπων. Το Φως στο Τούνελ λοιπόν παραμένει στο Μέγκα, συνεχίζει και του χρόνου κανονικότατα και μάλιστα και αυτή η χρονιά ήταν πάρα πολύ καλή, καθώς το Τούνελ κάθε Παρασκευή βράδυ ήταν πρώτο σε τηλεθέαση. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, μένετε εδώ στην παρέα μας, δεν πάτε πουθενά. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα για την λαχταριστή και μοναδική πίτσα Ρωμαίο. Διαφημίσεις και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
5: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
6: freaktoria.com. Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
6: freaktoria.com. Data Center Services.
8: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. freaktoria.com. Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
6: Φρικτορία Data Center Services.
9: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Φρικτορία.com Data Center Services.
9: Τηλέφωνο 2421-100-659. Φρικτορία Data Center Services.
6: www.frictoria.com.
10: Τα γεγονότα.
11: Η ενημέρωση.
10: Το χιούμορ.
11: Η μουσική.
10: 24 ώρες μαζί σας.
11: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Τα γεγονότα,
1: η ενημέρωση,
0: το χιούμορ,
1: η μουσική,
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3, ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Επιστροφή και πάλι στο Studio 1, εδώ στον Star FM 933. Εδώ από το Studio 1 μεταδίδεται καθημερινά το μουσικό μας κοκτέιλ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 και κάθε μεσημεράκι στις 3 μας απολαμβάνετε. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις. Μπορείτε να μας τα στείλετε με email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media. Στο Instagram θα μας αναζητήσετε γράφοντας Δήμος starfmgrevena. Στο Facebook μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο. Και εννοείται μας απολαμβάνετε και από κινητό τηλέφωνο, tablet, υπολογιστή ή smart τηλεόραση. Μόνο με ένα κλικ μέσα από την ιστοσελίδα μας πληκτρολογείτε starpavlafm.gr. Τώρα, επιστρέφοντας από το διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε λιγάκι να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τον Άκη Πετρετζίκη, όπου τα τελευταία νομίζω 8 χρόνια, μπορεί και παραπάνω, δεν ξέρω. Τον Άκη Πετρετζίκη τον απολαμβάνουμε με το Kitchen Lab μέσα από τη συχνότητα του Α, αλλά και με την ταξιδιωτική μαγειρική του εκπομπή. Δύο εκπομπές έχει στον Α ο Άκης Πετρετζίκης τα τελευταία χρόνια, οι οποίες πηγαίνουν αρκετά καλά στη τηλεθέαση και η συνεργασία του με τον Α επίσης είναι εξαιρετική. Το τελευταίο διάστημα όμως υπάρχουν διάφορες φήμες όπου κυκλοφορούν, θέλοντας τον Άκη Πετρετζίκη να έχει έρθει ήδη σε μια πρώτη συζήτηση με το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Μάλιστα υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι ο Άκης Πετρετζίκης επισκέφθηκε την ΕΡΤ και έκανε μια πρώτη κουβέντα, ίσως για μια μελλοντική συνεργασία προς το καλοκαίρι, έτσι κι αλλιώς έτσι πλησιάζουμε, γιατί εντάξει και με αυτόν τον καιρό δεν λες ότι έχουμε καλοκαίρι, αν και κανονικά θα πρέπει να λέμε καλοκαίρι έχουμε, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, καλοκαιράκι είναι, όπως λέμε, και τα συμβόλαια σιγά σιγά ολοκληρώνονται και οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν τον Άκη Πετρετζίκη εκτός από τον Α να συζητά λοιπόν και με την ΕΡΤ. Ακόμη δεν έχει υπάρξει κάτι σίγουρο και βέβαιο για το τι θα κάνει ο Πετρετζίκη στην επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Πάντως μέσα στις επόμενες εβδομάδες και εκεί θα υπάρχουν σίγουρα εξελίξεις για το αν ο Άκης Πετρετζίκης θα παραμείνει στον Α με τις εκπομπές του ή αν θα τον δούμε να πηγαίνει σιγά σιγά προς την κρατική τηλεόραση. Εσείς πάντως θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, δεν θα πάτε πουθενά, γιατί σας έχουμε τις καλύτερες επιτυχίες, δώστε ένταση και φύγαμε να απολαύσουμε αγαπημένο τραγούδι αμέσως τώρα.
1: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 933.

μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο ακούτε δυνατά εδώ στον Star FM 933 καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 και κάθε μεσημεράκι στις 3. Φίλε Κροάτρια και φίλα Κροατή, εδώ σου σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ, πάντα με τα καλύτερα. Έχουμε και πολλή μουσική και παρακολουθούμε.

μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο. Ακούτε δυνατά εδώ στον Star FM 933 καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 και κάθε μεσημεράκι στις 3. Φίλε Κροάτρια και φίλα Κροατή, εδώ σου σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ, πάντα με τα καλύτερα.

0: μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο. Ακούτε δυνατά εδώ στον Star FM 933 καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 και κάθε μεσημεράκι στις 3. Φίλε Κροάτρια και φίλε Κροατή, εδώ σου σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ, πάντα με τα καλύτερα. Έχουμε και πολλή μουσική και παράξενες ειδήσεις και τηλεοπτικές εξελίξεις. Όλα αυτά έτσι που χρειάζεται να γνωρίζουμε, σας τα μεταφέρουμε εμείς μέσα από την εκπομπή μας. Και λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, θα πάω έτσι να σας μεταφέρω μια παράξενη είδηση, μια αρκετά περίεργη είδηση, καθώς γυναίκα αποφάσισε να δώσει τέλος στην σχέση της και να χωρίσει με τον σύζυγό της, διότι έψαξε το κινητό του και δεν μπορείτε να φανταστείτε τι συνομιλίες βρήκε να κάνει ο σύντροφός της με γνωστό AI, το οποίο μπορείς έτσι να μπεις και να συζητήσεις μαζί του. Λοιπόν, η γυναίκα αυτή για κάποιο λόγο, δεν ξέρω, είχε δει ότι ο σύζυγός της φαίνεται λίγο κάπως παράξενα και αποφάσισε να πάρει το κινητό του και να το ψάξει. Μπήκε λοιπόν στις συνομιλίες του chat με την γνωστή αυτή εφαρμογή AI που μπορείς να μπεις και να συνομιλήσεις μαζί της, και είδε ότι ο σύζυγός της ρώταγε στην συγκεκριμένη εφαρμογή τι να κάνει, γιατί πλέον δεν νιώθει το ίδιο για την σύζυγό του, δεν την αγαπά, δεν του αρέσει, νιώθει κενό και διάφορες άλλες έτσι κουβέντες και συζητήσεις που είχε με το ρομπότ, κάτι το οποίο φυσικά η γυναίκα έκατσε και διάβασε όλες τις ερωτήσεις και όλες αυτές τις απορίες που είχε ο σύζυγός της προς την εφαρμογή και κατάλαβε ότι πλέον δεν υπάρχει λόγος να κάθεται και να είναι μαζί του. Έτσι λοιπόν, χωρίς να του πει τίποτα, πήρε τα πράγματά της, σηκώθηκε, έφυγε, και όταν μετά από κάποιες ώρες ο σύζυγός της κατάλαβε ότι απουσιάζει από το σπίτι η ίδια αλλά και όλα της τα πράγματα, προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί της και η ίδια του είπε ότι τελικά, αφού ένιωθε όλα αυτά αυτό το διάστημα, για ποιο λόγο δεν έκατσε να τα πει στην ίδια, να τα συζητήσουν, να δουν τι μπορεί να γίνει, και καθόταν και τα συζητούσε με μία εφαρμογή. Έτσι λοιπόν η γυναίκα αποχώρησε, άφησε τον σύντροφό της και χώρισαν. Μάλιστα. Τι έπαθε ο άνθρωπος, είδατε? Μπήκε, συζητούσε όλα αυτά με το AI και μόλις τα είδε η γυναίκα του, σου λέει ας σηκωθώ να φύγω, αφού δεν νιώθει τίποτα για μένα, και κάθεται και τα συζητάει τώρα με την εφαρμογή. Και έτσι δυστυχώς το συγκεκριμένο ζευγάρι είχε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Εμείς κάπως εδώ θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Ήμουν ο Δήμος, αυτό ήταν το μουσικό μας κοκτέιλ και για σήμερα. Συντροφιά πάντοτε με την μοναδική λακταριστή ζουμπουρλούδικη πίτσα από τη Ρωμαίο, την οποία μπορείτε να απολαύσετε καλώντας το 2462023900. Δίνεις την παραγγελία σου στη Ρωμαίο από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ και την απολαμβάνεις όπως τη θες και την αγαπάς. Σπέσιαλ τι θες, χωριάτικη, αλλά κρέμ, καλτσόνε? Θες τη λακταριστή πίτσα που κάνει Ρωμαίο με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο τριμμένο κασέρι ή με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο, όπου και αυτή είναι άπαξη? Δηλαδή δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις και να απολαύσεις από τη Ρωμαίο, με την φρεσκοκομμένη σαλατούλα σου, τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου. Αν πάρεις δύο πίτσες, παίρνεις και το δωράκι σου από τη Ρωμαίο εννοείται. Και φυσικά για το φινάλε θα απολαύσεις την μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο, με λαχταριστή μερέντα, φουλ και τριμμένο μπισκότο. Τίποτα άλλο δεν σας λέω. 23.900 καλείτε από τις 6 το απόγευμα και μετά για να γευτείτε όλα αυτά που σας είπα και να απολαύσετε τη λαχταριστή πίτσα από τη Ρωμαίο. Αμέσως τώρα θα μάθουμε περισσότερα. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα κοντά μας. Καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνετε, να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.

0: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
1: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
2: Πλήρης ανακαίνιση.
1: Άψογα υλικά.
2: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
1: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
2: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
2: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
3: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
2: Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
1: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
2: Και όλα γίνονται εύκολα.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
5: Frictoria.com Data Center Services.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
5: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
5: Data Center Services.
6: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
7: Frictoria.com Data Center Services.
6: Τηλέφωνο 24 21 100 659. Frictoria Data Center Services.
5: www.frictoria.com
8: Central.
9: Central.
10: Central.
8: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
11: La gente está muy loca.
8: Και το πρωί και το βράδυ.
11: All day, all night.
8: Central και
12: φύγαμε.
11: All day, all night. All night. All night.
8: Central στη Γαλατινή.
13: Τα γεγονότα.
12: Η ενημέρωση.
13: Το χιούμορ.
12: Η μουσική.
13: 24 ώρες μαζί σας.
12: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: ρυθμούς. Star FM 933. Star FM.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία, εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
3: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
4: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
3: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
4: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
5: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
6: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
5: Πίτσα Ρωμαίο.
6: Για αυτούς που ξέρουν.
3: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
0: Star FM 93,3.
7: Star FM 93,3.
8: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης.
9: Star FM 93,3. Star.

0: Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.
1: Άιντε ποτήρια όλοι στον αέρα. Βρε καλωστό στην παρέα. Δε με σκιάζει ούτε μια φοβέρα. Έλα τώρα σπαστά.
2: Πάνω μας πέφτουν τα φώτα.

0: ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
4: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
4: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.
5: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
6: Να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
8: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
9: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
10: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Πολύ αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στον άξονα Κόνωνος, Ομερίδους, Κυλίτσι από το λιμάνι του Πειραιά προς το Νεοφάλιρο λόγω έργων, στην παραλιακή από την Καλλιθέα προς το ανωτικό ρεύμα της Συγκρού λόγω τροχαίου, στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή, στη Βασιλίση Αμαλίας και στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του νωρίτερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο. Τόνισε ότι η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά, ενώ πρόσθεσε ότι η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος. Κάθε μήνας μετράει, απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Κίνα και Ρωσία θα πρέπει να διαδραματίσουν αποφασιστικά το ρόλο των υπεύθυνων μεγάλων δυνάμεων ώστε να προστατεύσουν το διεθνές δίκαιο, δήλωσε σήμερα ο Κινέζος Πρόεδρος μετά τη σύνοδο με το Ρώσο ομολογό του στο Πεκίνο. Ρωσία και Κίνα παραμένουν προσιλωμένες στην άσκηση ανεξάρτητης εξωτερικής πολιτικής, ανέφερε από την πλευρά του Βλαντιμίρ Πούτιν. Τόνισε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να ενισχύσει την ενεργειακή τροφοδοσία της Κίνας, διασφαλίζοντας απρόσκοπτα τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να διαμηνύει, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης, τόνισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτζή. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα σήμερα στη Λιθουανία μετά τις αναφορές για επίθεση από ντρόουν. Οι πολίτες έσπευσαν σε καταφύγια και κυκλοφορία στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Ανεστάλη, ενώ προειδοποίηση εκδόθηκε και για το κτίριο του Κοινοβουλίου. Το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της Λιθουανίας δήλωσε ότι εξέδωσε το συναγερμό με αφορμή ένα ντρόουν στη γειτονική Λευκορωσία, που εθεάθη να πετάει προς τη Λιθουανία, προσθέτοντας ότι η προέλευση του ντρόουν δεν έχει επιβεβαιωθεί. Ο Υπουργός Άμυνας της χώρας ανακοίνωσε ότι το ντρόουν έχει πλέον αλλάξει κατεύθυνση και καταδιώκεται από στρατιωτικά αεροπλάνα του ΝΑΤΟ. Στην εκτίμηση ότι η χθεσινή οσμή που αναστάτωσε τα νότια προάστια της Αττικής προήλθε από την περιοχή του Σαρονικού Κόλπου και συγκεκριμένα από το τρίγωνο Έγινα Σαλαμίνα Πέραμα, προέβη μέσω του Sky ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής και πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Δημοσθένης Σαριγιάννης. Τόνισε ότι αντίστοιχο περιστατικό σημειώθηκε πέρυσι την ίδια εποχή. Μπορούμε να πούμε πια με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου, δεν υπήρξε κίνδυνος για δημόσια ασφάλεια, επεσήμανε νωρίτερα σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Ο Υπουργός ανέφερε ότι υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων και έγιναν εκτεταμένοι επιτόπιοι έλεγχοι. Επιστολή στην οποία εξηγεί τους λόγους που δεν θα παρευρεθεί για ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών, απέστειλε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σημειώνει μεταξύ άλλων ότι η διάταξη του κανονισμού της Βουλής, όπου αναφέρει τη δυνατότητα της Επιτροπής να καλεί προς ακρόαση τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, δεν συμβιβάζεται με τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης είχαν ζητήσει να καταθέσει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είναι παρόν στη συνεδρίαση, αναφέρθηκε αρχικά στην παρουσία του επικεφαλής της ΕΥΠ, σημειώνοντας ότι ο ίδιος ανταποκρίνεται στο καθήκον του σε αντίθεση με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Προανήγγειλε προσφυγή στη δικαιοσύνη κατά του Θεμιστοκλή Δεμήρη. Την ερχόμενη Παρασκευή 22 Μαΐου θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Είδαμε σήμερα το τρέιλερ μιας ακόμη προαναγγελθήσας θεσμικής εκτροπής. Μη διανοηθεί κυβερνητική πλειοψηφία να ευτελήσει ξανά το Κοινοβούλιο, τονίζει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Σοβαρό περιστατικό ξυλοδαρμού μαθήτρια σε σχολείο έλαβε χώρα το πρωί στην Αμαλιάδα. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, 13χρονη μαθήτρια δέχθηκε επίθεση από δύο συμμαθήτριές της στην είσοδο του σχολείου της, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αμαλιάδας. Η νεαρή μαθήτρια αναμένεται να μεταφερθεί στο Καραμανδάνιο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Πατρών.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Το τρόπαιο του Europa League διεκδικούν απόψε Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ. Ο τελικός θα αρχίσει στις 10 το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη. Ο νικητής θα εξασφαλίσει θέση στο Champions League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Πρωταθλήτρια Αγγλίας για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η Arsenal μετά την ισοπαλία της Bournemouth με τη Manchester City με σκορ 1-1. Στο ντέρμπι του Λονδίνου η Chelsea νίκησε την Tottenham με 2-1. Στην Μπαρσελόνα θα συνεχίσει την καριέρα του Μάικ Τζέιμς. Ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας υπέγραψε συμβόλαιο με τους Μπλαουγκράνα. Θα είναι ο έκτος σταθμός της καριέρας του στην Ευρωλίγκα.
0: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28109.
2: Κληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 βόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπονται τοπικές συννεφιές με σποραδικές βροχές. Τις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα και πιθανώς το απόγευμα στα Ηπειρωτικά Ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, αλλά και τα ορεινά της Κρήτης, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά Ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Κοίτα προκού.

0: FM 93,3.
1: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω, Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
4: Συμμαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
5: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση. Οπα!
6: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
7: Λίμνη και ζουλούμι μου, γιόλα και κατηφέ μου.
8: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
7: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
6: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
9: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
10: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
11: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Sky 100,3, καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή την οποία αυτός που την κάνει αυτή την εκπομπή, εγώ δηλαδή, είναι για πρώτη φορά στη ζωή του ανίκανος να σχολιάσει, να περιγράψει, να κοροϊδέψει, να κρίνει, να επικρίνει. Γενικά μου είναι αδύνατο να πω το οτιδήποτε για το θέμα το οποίο θα μοιραστώ ευθύς αμέσως μαζί σας.

Τα έχετε μάθει, όλοι έχουμε μάθει, δεν μπορούσαμε να τα αποφύγουμε δυστυχώς, για την διπλή αυτοκτονία των κοριτσιών στην Ηλιούπολη. Με αφορμή λοιπόν αυτήν την αυτοκτονία, ο καθένας είπε το μακρύ του και το κοντό του. Όλοι, τέλος πάντων όσοι έχουμε δύο δράμια μυαλό, καταλαβαίνουμε ότι το να βγάζεις από ένα τόσο ακραίο και ιδιαίτερο και τραγικό γεγονός, αλλά το βασικό δεν είναι το τραγικότητα, είναι το ασυνήθιστο, να βγάζεις με βεβαιότητα συμπεράσματα και για το εκπαιδευτικό σύστημα και για τους νέους συνολικά, είναι από επιπόλαιο εάν δεν έχεις κάποια ατζέντα ή έως πολύ βρώμικο εάν έχεις κάποια ατζέντα. Παρ' όλα αυτά και χωρίς να εκπλαγεί κανείς, είχαμε αυτά τα συμπεράσματα τα οποία με βεβαιότητα εξέφρασαν πάρα πολλοί συμπολίτες. Είτε ξαναλέω από επιπολαιότητα, επειδή κάτι αισθανόντουσαν ότι πρέπει να πουν σόνι και καλά, είτε επειδή εξυπηρετούσε την κομματική τους ατζέντα. Μέχρι και στη Βουλή εξυπηρετήθηκε η κομματική ατζέντα. Όλα αυτά όμως είναι πράγματα που μπορεί να τα συζητήσει κανείς, να τα σχολιάσει, να τα κοροϊδέψει, να τα επικρίνει. Αυτό για το οποίο εγώ τουλάχιστον, δεν ξέρω εσείς μπορεί να έχετε να πείτε, εγώ δεν έχω να πω τίποτα και σηκώνω ψηλά τα χέρια και κοιτάζω με δέος, θα το πω, δεν θα το κρύψω, με δέος, είναι η ανακοίνωση της ενώσεως Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων της Ηλιούπολης, δηλαδή η ένωση των συλλόγων και το ποιο σύλλογος από τους σύλλογους που περιλαμβάνει όλους της Ηλιούπολης. Η οποία ένωση εκφράζει συλληπιτήρια, λέει, οι σκέψεις μας με σεβασμό βαθιά οδύνη, στεκόμαστε, ζητούν η ψυχική υγεία, πρέπει τα σχολεία να τέτοια, τα γνωστά. Μέχρι εκεί εντάξει. Λες, οκ, σύλλογος γονέων και κηδεμόνων είναι, θα ζητήσει, θα κάνει. Διαβάζω ακριβώς για να μην το αδικήσω και για να δείτε ότι αυτά δεν τα βγάζω από το μυαλό μου. Μισό λεπτό. Λοιπόν, η Ένωση Συλλόγων Γονέων Ηλιούπολης, με έγγραφα προς το Υπουργείο Παιδείας και συνάντηση που θα επιδιώξει με τους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου, θα θέσει εκ νέου την ανάγκη για ουσιαστική και διαρκή υποστήριξη των παιδιών με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Δεν λέω όχι, προσλήψεις καλό είναι να γίνονται, καθώς και την εξέταση αιτήματος σχετικά με ποσόστοση ή και μοριοδότηση για τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις υπέρ της σχολικής κοινότητας της Ηλιούπολης. Με λίγα λόγια, για να το πω όσο πιο απλά μπορώ, αυτοκτονούν δύο κορίτσια στην Ηλιούπολη. Η Ένωση των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων της Ηλιούπολης ζητά από το Υπουργείο, μεταξύ όλων των άλλων, όποιοι μαθητές από την Ηλιούπολη δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις φέτος να ευνοηθούν. Είτε να υπάρχει μια κάποια ποσόστοση να πει από την Ηλιούπολη θα μπουν τόσοι, ό,τι και να γράψουνε. Ή να υπάρχει μια μοριοδότηση. Συν τόσα είσαι από την Ηλιούπολη, πάρε κάτι της παραπάνω. Εγώ ειλικρινά είναι πρώτη φορά στην επαγγελματική μου καριέρα που είναι πολύ ετής, που δεν μπορώ να πω τίποτα, δεν μπορώ να πω τίποτα. Κοιτάζω με δέος την ανακοίνωση αυτή με θαυμασμό και τη διαβάζω και την ξαναδιαβάζω για να πιστώ ότι δεν έχω διαβάσει λάθος και ταυτόχρονα ακούω τον εθνικό ύμνο του πιο σοφού, έξυπνου, αδικημένου και εργατικού και βασανισμένου λαού του κόσμου. Δεν ξεχνώ ότι μιλάμε για τη χώρα στην οποία είχε θεσμοθετηθεί και ελπίζω να μην υφίσταται πλέον, αλλά δεν μπορώ να είμαι και σίγουρος, επίδομα έγκαιρης προσέλευσης στο δημόσιο και επίδομα χρήσης υπολογιστή. Μεταφοράς υπήρχε και μεταφοράς φακέλου. Άρσης ακουστικού τηλεφώνου δεν υπήρχε, δεν είχαν μυαλό. Τέλος πάντων, δεν ξεχνώ ότι ζω σε αυτή τη χώρα και στην οποία αυτά τα επιδόματα ελπίζω να καταργήθηκαν εξαιτίας του ότι φτάσαμε στο χείλος της καταστροφής, στο χιλιοστό, όπως λέει και το ντοκιμαντέρ του Sky. Αλλά ρε εσείς, ποσόστοση και μοριοδότηση επειδή δύο κορίτσια αυτοκτόνησαν. Γιατί όχι.
Σαν πως έχουμε να χάσουμε τίποτα να το ζητήσουμε. Οπότε δέος και σεβασμό στην Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κινδυμόνων της Ηλιουπόλεως. Ο Γιώργος λέει: είμαι ένας Ηλιουπολίτης. Οι σύλλογοι αυτοί στην Ηλιούπολη είναι το σκαλοπάτι για την εκλογή Δημοτικού Συμβούλου. Τίποτα άλλο δεν κάνουν. Δεν τα ξέρω αυτά, ρε Γιώργο. Αλλά μοριοδότηση και τέτοιο, επειδή αυτό. Δηλαδή είναι πολύ, ρε παιδί μου. Είναι εντάξει να ζητάς να προσληφθεί κόσμος, ασχέτως αν μπορεί ή δεν μπορεί να κάνει κάτι. Λες δημόσιο είναι, προσλάβεται. Πληρώνουν τα κορόιδα τώρα που είναι και οι φορολογικές δηλώσεις. Δεν πειράζει. Ας προσλάβουμε κι άλλους. Μαμούνια, προσλάβεται. Αλλά αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ρε παιδιά,

Λοιπόν, τέλος πάντων. Okay, είπα, δεν μπορώ να πω. Μένω άναυδος. Και μπορώ και να χειροκροτήσω κιόλας. Δηλαδή, μέχρι εκεί είναι η αντίδρασή μου. Ο Αντώνης, breaking news, αποκαλύφθηκε από πού βγαίνει η μπόχα. Η μπόχα η χτεσινή που ήταν σαν να περνάς από τα δηληστήρια. Ήταν για να καταλάβετε οι υπόλοιποι πώς ζουν οι άνθρωποι που ζουν κοντά στα δηληστήρια. Αυτό το μυρίζουν κάθε μέρα. Ήταν αυτή η μπόχα, περίεργο για τα νότια προάστρια. Σοκαρίστηκαν οι κάτοικοι της Αττικής, της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Συνήθως μυρίζει κατήλα. Σου λέει, τι είναι αυτό το πράγμα εδώ? Δεν είναι η μυρωδιά του τόπου μας. Και ο Αντώνης αποκαλύφθηκε από που βγαίνει η μπόχα. Ο πίνατο σκύλο του Κούλη χώθηκε στο υπόγειο του Μαξίμου και κατούρισε το χαλί. Ο Μητσοτάκης τσαντίστηκε και τον κυνήγαγε να τον εδείρει, αλλά σκούντισε κάτι ράφια με βαρέλια ξυλόλιο που είχε στις κρυφές αποθήκες του Μαξίμου και έγινε χαμός. Πάνω από 1000 βαρέλια έσκασαν στο τσιμέντο, άνοιξαν και χύθηκαν. Αλλά αυτά δεν θα τα μάθετε από το Sky. Καλό. Βέβαια, όλοι ξέρουμε ότι αυτή η μυρωδιά είναι από το διαστημόπλιο των ΕΛ που έβαλε μπροστά τους κινητήρες. Το εξοπλισμένο με μπέβατρον διαστημόπλιο των ΕΛ, και ότι από πίσω κρύβονται οι Μασόνοι, οι Εβραίοι, που είναι το ίδιο πράγμα έτσι κι αλλιώς. Τώρα για Εβραίους θα μου πει να ρωτήσουμε το Βαρουφάκι, αλλά λέμε τώρα που δεν τον έχουμε πρόχειρο, λέμε κι εμείς κάτι.

0: πάμε στη Βουλή. Στη Βουλή, στην οποία ήρθε η ασυλία της κόρης του Νίκου του Κωνσταντόπουλου, και φυσικά εκείνη, επειδή είναι μια έτοιμη πολιτικός, μια σοβαρή πολιτικός, μια πολιτικός που δεν θέλει να κρύβεται πίσω από νόμους που έχουν φτιαχτεί για να ξεχωρίζουν τους πολίτες, να τους χωρίζουν σε δύο κατηγορίες, δεν είχε κανένα πρόβλημα.
1: Ζητώ την άρση της ασυλίας μου όπως πάντα κάνω, διότι ουδέποτε πρόκειται να χρησιμοποιήσω το προνόμιο της ασυλίας. Αν δεν ήμουν βουλευτής και ήμουν η δικηγόρος που μάχομαι, δεν θα την είχα αυτή την προστασία και δεν τη θέλω.
0: Α, συγγνώμη, μου λένε είναι από παλιότερη συζήτηση, γιατί χτες τελικά την ήθελε λίγο την ασυλία.
1: Είναι επίσης ξεκάθαρο ότι η μήνυση αυτή είναι άκυρη και φυσικά αντιλέγω σε αυτήν την διαδικασία στημένης άρσης ασυλίας από ένα φασίστα.
0: Όταν λέει φασίστα, μην το παίρνετε με το κακό. Όποιος διαφωνεί με την κόρη του Νίκου του Κωνσταντόπουλου είναι φασίστας. Έτσι, δεν είναι χαρακτηρισμός. Έτσι, εννοεί αυτός που διαφωνεί μαζί μου. Είναι. Δεν ξέρω και γιατί να έρθει η ασυλία της, αφού έβγαλε την απόφαση, είναι άκυρη μήνυση, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω τι κάνουν στη Βουλή. Στη συνέχεια, η κόρη του Νίκου του Κωνσταντόπουλου επιτέθηκε στον προεδρεύοντα τον Γιωργαντά, για τον οποίο, παιδιά, αποκάλυψε φοβερά πράγματα. Παρακαλώ, αν έχετε μικρά παιδιά, φύγετε εσείς από το... που είστε πονηροί, εννοώ, από το ραδιόφωνο.
1: Κύριε Πρόεδρε, δεν μπορείτε να προεδρεύετε στη διαδικασία αυτή. Έχετε ο ίδιος υποπέσει σε πάρα πολύ σοβαρή παράβαση των καθηκόντων σας. Έχετε την προηγουμένη της συνεδρίασης της Επιτροπής της 15/5 προβεί σε ακραίες παραβιάσεις του κανονισμού υπέρ του ψευδομηνητή και αντιπροέδρου του κόμματός σας, του Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Ξεκινάει την καταγγελία, δεν μπορεί να προεδρεύει ο Γιωργαντάς, γιατί, παιδιά, γιατί έχει ντοκουμέντα η ζωή.
1: Φροντίσατε να του δώσετε το λόγο για να με συκοφαντήσει μέσα στη Βουλή. Στη συνέχεια διακόψατε τη συνεδρίαση, ενώ δεν υπήρχε κανένας λόγος, υπήρχαν 6 λεπτά και μπορούσα να πάρω το λόγο για να απαντήσω στις συκοφαντίες. Και στη συνέχεια καταθέτω στα πρακτικά εδώ τις φωτογραφίες σας με τον κύριο Γεωργιάδη, ελάτε, όπου σας αγκάλιασε, σας φίλησε, ελάτε, είναι πολλές. Σας αγκάλιασε, σας φίλησε και σας αγκάλισε για τις υπηρεσίες που του παρήχατε.
0: Φοβερά πράγματα γίνονται στη Βουλή. Πιο φοβερά πράγματα σε λίγο. Προς το παρόν, Δημήτρης Κολιομιχάλης.
2: Και αυτά που θα πω φοβερά είναι: όσοι φεύγετε από το λιμάνι του Πειραιά να έρθετε προς το Νέο Φάληρο, συνεχίζονται οι εργασίες, μποτιλιάρισμα ισχυρό. Όσοι είστε στην παραλιακή από τη Γλυφάδα προς τον Πειραιά, στην Καλαμακίου έχει ακινητοποιηθεί μέσα στη μέση του δρόμου ένα πυροσβεστικό όχημα και έχει αρχίσει να δημιουργείται μποτιλιάρισμα μεγάλο ήδη από την Αλίμου προς την Καλαμακίου και θα συνεχίσει να δυσκολεύει. Ευχαριστώ.
0: Έμεινε το πυροσβεστικό.
2: Ναι, ναι. Ή έμεινε ή κάποια δουλειά είχε και θα το δούμε.
0: Α, εντάξει, δεν είμαι σίγουρο ότι έμεινε. Μπορεί να, εντάξει,
2: okay. Είναι κινητοποιημένο πάντως. Εντάξει.
0: Okay. Διάλειμμα για διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί με περισσότερη Βουλή.
1: Φροντίσατε να του δώσετε το λόγο για να με συκοφαντήσει μέσα στη Βουλή. Στη συνέχεια διακόψατε τη συνεδρίαση, ενώ δεν υπήρχε κανένας λόγος, υπήρχαν 6 λεπτά και μπορούσα να πάρω το λόγο για να απαντήσω στις συκοφαντίες και στη συνέχεια καταθέτω στα πρακτικά εδώ τις φωτογραφίες σας με τον κύριο Γεωργιάδη, ελάτε, όπου σας αγκάλιασε, σας φίλησε, ελάτε, είναι πολλές. Σας αγκάλιασε, σας φίλησε και σας αγκάλισε για τις υπηρεσίες που του παρήχατε.
3: Star FM 933, ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
4: Κρεβάτι ελίτ, στρώμα ελίτ, μαξιλάρι ελίτ, ύπνος ελίτ, άνθρωποι ελίτ, εξυπηρέτηση ελίτ, τιμές ελίτ, προσφορές ελίτ. Ζήσε ελίτ, ζήσε ελίτ στρώμ.
5: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, επίπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620 28 109.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον άξονα Κόνωνος Ομυρίδου Σκυλίτση από το λιμάνι του Πειραιά προς το Νέο Φάληρο λόγω έργων και στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος της διασταύρωσης με τη λεωφόρο Καλαμακίου λόγω ακινητοποιημένου πυροσβεστικού οχήματος στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο. Για τις πολιτικές εξελίξεις, ανέφερε η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Κάθε μήνας μετράει, απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Κίνα και Ρωσία θα πρέπει να διαδραματίσουν αποφασιστικά το ρόλο των υπεύθυνων μεγάλων δυνάμεων ώστε να προστατεύσουν το διεθνές δίκαιο, δήλωσε ο Κινέζος Πρόεδρος κατά τη σύνοδο με τον Ρώσο ομολογό του σήμερα στο Πεκίνο. Ρωσία και Κίνα παραμένουν προσιλωμένες στην άσκηση ανεξάρτητης εξωτερικής πολιτικής, ανέφερε από την πλευρά του Βλαντιμίρ Πούτιν. Στην εκτίμηση ότι η χθεσινή οσμή που αναστάτωσε τα νότια προάστια της Αττικής προήλθε από την περιοχή του Σαρωνικού κόλπου και συγκεκριμένα από το τρίγωνο Αίγινα Σαλαμίνα Πέραμα, προχώρησε μέσω του ΣΚΑΙ ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής και πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Δημοσθένης Αριγιάννης. Τονίσε ότι αντίστοιχο περιστατικό σημειώθηκε πέρσι την ίδια εποχή. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
3: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
6: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση. Ωπα!
7: Άκου Κυριάκο Μητσοτάκη.
8: Λίμου και Ζουλούμου, Γιώνα και Καντιφέ μου.
9: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
10: Μύρο Ζωνάρη Αλουνού και κακοφαίνεται μου.
7: Άκου Κυριάκο Μητσοτάκη.
11: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
12: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
7: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Νότι Παπαγιαννάκο στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Όλοι μαζί μπορούμε, μαζί με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός και το ΕΚΕΑ, στην αιμοδοσία που θα γίνει στη Λεωφόρο στις 25 Μαΐου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Σας περιμένουμε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο γήπεδο της Λεωφόρου με την υποστήριξη και την επίβλεψη του εξειδικευμένου προσωπικού του ΕΚΕΑ. Η είσοδος των αιμοδοτών θα γίνεται από την πίσω μεριά του γηπέδου από τις θύρες 8 και 9. Δεν χρειάζεται να σας πω, δεν περιμένετε από μένα να σας πω πόσο σημαντικό είναι να δίνουμε αίμα. Θέλω να πω, δεν κοστίζει τίποτα, κάνει καλό, μπορεί να σώσει ζωές, μπορεί να σώσει τη ζωή κανονός δικού μας ανθρώπου ή ακόμα και τη δική μας. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει λόγος να μην δίνουμε αίμα. Είναι ανοησία να μην δίνουμε αίμα σε κάθε ευκαιρία που μας δίνεται. Μια τέτοια ευκαιρία είναι και αυτή. Όλοι μαζί μπορούμε και ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Πώς μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για την αιμοδοσία αυτή? Τηλεφωνικά Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, σήμερα, αύριο και μεθαύριο, στα τηλέφωνα 210-56-97-986 και 210-56-97-605 από τις 9.30 μέχρι τις 7.30. Ή μέσω της εφαρμογής δίνουμε αίμα. Για την αιμοδοσία που θα γίνει στη Λεωφόρο, το γήπεδο εννοούμε, στις 25 Μαΐου.

0: Κωνσταντίνος, άνετα τη βάζει στο σήμα την Κωνσταντοπούλου. Ρε παιδιά, ναι, αλλά ταυτοχρόνως είναι και οδυνηρό να ακούς Κωνσταντοπούλου συνέχεια. Δηλαδή, είπαμε, λέγαμε πριν για τα επιδόματα. Εγώ έλεγα και εσείς ακούγατε βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αν ένα επίδομα δέχομαι, είναι το επίδομα παρουσίας Κωνσταντοπούλου σε κοντινή απόσταση. Ή επίδομα εργασίας. Συνεργασίας με την Κωνσταντοπούλου, δηλαδή ότι είσαι στον ίδιο χώρο και δουλεύεις. Είναι ανυπόφορο. Αυτό είναι ένα επίδομα που το καταλαβαίνω, είμαι έτοιμος να το χειροκροτήσω ή εν πάση περιπτώσει να μην θυμώσω γι' αυτό. Θυμίζω, είμαστε στη Βουλή. Η ζωή Κωνσταντοπούλου επιτίθεται, είναι, συζητούν για την άρση της ασυλία της. Ήρθε η ασυλία της, ψήφισαν σχεδόν μόνο οι νεοδημοκράτες. Όλοι οι υπόλοιποι, τα πουλάκια μου, που όχι το άρθρο 86 και να το αλλάξουμε, διότι το οποίο οι πολιτικοί πρέπει να πηγαίνουν στο φυσικό τους δικαστή, τους πήγε 3 και 5,5 να ψηφίσουν υπέρ της άρσης της ασυλίας της Κωνσταντοπούλου. Δεν τη θέλουν γενικώς την άρση της ασυλίας, μόνο όταν είναι για τους άλλους. Για τους δικούς τους, με την ευρύτερη έννοια του δικούς τους, μια χαρά τη θέλουν την ασυλία. Εν πάση περιπτώσει, η Κωνσταντοπούλου και ο επιτίθεται στο Γιωργαντά με στοιχεία.
1: Φροντίσατε να του δώσετε το λόγο για να με συκοφαντήσει μέσα στη Βουλή. Στη συνέχεια διακόψατε τη συνεδρίαση ενώ δεν υπήρχε κανένας λόγος, υπήρχαν 6 λεπτά και μπορούσα να πάρω το λόγο για να απαντήσω στις συκοφαντίες, και στη συνέχεια καταθέτω στα πρακτικά εδώ τις φωτογραφίες σας με τον κύριο Γεωργιάδη, ελάτε, όπου σας αγκάλιασε, σας φίλησε, ελάτε, είναι πολλές. Σας αγκάλιασε, σας φίλησε και σας αγκάλισε για τις υπηρεσίες που του παρήχατε.
0: Ρε, δεν το είπε και καλημέρα. Πήγε και είπε υπουργός σε πρόεδρο της Βουλής του ίδιου κόμματος, του είπε, τον κοίταξε και του είπε καλημέρα, παιδιά. Δηλαδή είναι τίποτα αυτά που λέει η ζωή Κωνσταντοπούλου μπροστά σε όλα αυτά που έχουν συμβεί. Σε κάθε περίπτωση και σε αυτή την περίπτωση του Γιωργαντά, η δικαστής κόρη του Νίκου Κωνσταντόπουλου έβγαλε την απόφαση.
1: Έχετε υποπέσει σε βαρύτατα δεοντολογικά παραπτώματα, πειθαρχικά παραπτώματα, γιατί είστε και δικηγόρος, και ποινικά αδικήματα, και δεν μπορείτε να προεδρεύετε λόγω μεροληψίας.
0: Υπάρχει η απόφαση. Ο Γιωργαντάς τώρα τι δικαιολογία βρήκε να... Άκου, λέει, είχε γενέθλια. Είχε γενέθλια πριν κάποιες μέρες και τότε τον είδε ο Γεωργιάδης και του είπε χρόνια πολλά. Βρε, σε τα μάστα περνάτε αυτά, χρόνια πολλά. Σε πρόεδρο της Βουλής, από βουλευτή του ίδιου κόμματος. Αμάν! Απαράδεκτο! Έτσι δεν είναι ζωή.
1: Δεν κατάλαβα, κύριε Γεωργαντά. Λέτε ότι στις 14 Μαΐου είχατε γενέθλια και γι' αυτό σας ο κύριος Γεωργιάδης. Μόλις κατεβήκατε από την έδρα που δεν μου δίνατε το λόγο. Αυτό λέτε ότι δίνετε γενέθλια σας στις 14 Μαΐου.
2: Είχα 7 Μαΐου.
1: Α, είχατε 7
2: Μαΐου.
1: Αλλά τότε
2: βγήκαμε, δεν είχαμε ξανά.
1: Είχατε 7 Μαΐου και σας έπισε και σας αγκάλιασε και εσείς το ίδιο όταν του κάνατε την εξυπηρέτηση να μην μου εκείνο, δώσετε το λόγο.
2: Εκείνο το χρόνο της ομιλίας σας, παρακαλώ.
0: Ήρωες οι βουλευτές. Όλοι οι βουλευτές είναι ήρωες που αντέχουν αυτό το πράγμα, το οποίο κάποια στιγμή θα πρέπει να αρχίσουν να το αντιμετωπίζουν όπως με το μόνο τρόπο που μπορεί να αντιμετωπιστεί. Να! Εδώ ο υπουργός Φλωρίδης αντιμετωπίζει την κόρη του Νίκου του Κωνσταντόπουλου με τον μοναδικό τρόπο. Ως συνήθως μιλάει, ακούγεται από πίσω αυτό το και ο Φλωρίδης απαντάει.
3: Από τα θεωρία εκεί μας παρακολουθούν οι καθηγητές με επικεφαλής τον κύριο Απόστολο Γεωργιάδη και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Και θέλω τώρα, θέλω απλώς να πω το εξής. Κυρία Κωνσταντοπούλου, εγώ δικηγόρος είμαι. Δεν μπορώ να σας βοηθήσω, συγγνώμη. Δικηγόρος είμαι, το επιστήμη που έχω...
4: Συνεχίστε παρακαλώ, μη διακόπτετε για να ολοκληρώσει ο υπουργός για να προχωρήσει η διαδικασία, παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Λοιπόν, θέλω απλώς με την ευκαιρία αυτή, επειδή... Απλώς χρησιμοποίησα αυτή την ευκαιρία για να ευχαριστήσω, επειδή εδώ συζητάμε ένα ιστορικό νομοσχέδιο.
0: Τι συνέχισε. Δεν είναι απλό. Τη σύμβουλο. Εγώ δικηγόρος είμαι. Δεν έχω την επιστημονική γνώση που απαιτείται για να σας αντιμετωπίσω. Και συνέχεια είναι φασίστη. Φώναζε η άλλη από κάτω φασίστας και τα λοιπά. Και έτσι μπορεί να αντιμετωπίζετε ή με το να την αγνοήσει τελείως. Αυτό θα τη σκοτώσει. Αλλά θα μου πεις είναι εύκολο τώρα. Εσύ τα λες από μακριά. Για σκέψου να έχεις αυτό το. Κάθε μέρα. Δηλαδή είναι ανυπόφορο. Εν πάση περιπτώσει, τι να πάμε διαφημίσεις. Πάμε διαφημίσεις, τις οποίες μισό λεπτό, γιατί πρέπει να τις ξεκινήσω εγώ τις διαφημίσεις. Μισό λεπτό παρακαλώ. Ξεκινάω ευθύς αμέσως. Η ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης, δίνει την εκκίνηση με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου, η ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Η ΕΚΟ Premium 98 προσφέρει ανώτερη αίσθηση οδήγησης, οικονομία έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα και προστασία κινητήρα που μειώνει φθορές και τριβές. Μόνο στην ΕΚΟ. Υπόλοιπες διαφημίσεις μετά και πάλι μαζί.
1: Φροντίσατε να του δώσετε το λόγο για να με συκοφαντήσει μέσα στη Βουλή. Στη συνέχεια διακόψατε τη συνεδρίαση ενώ δεν υπήρχε κανένας λόγος. Υπήρχαν 6 λεπτά και μπορούσα να πάρω το λόγο για να απαντήσω στις συκοφαντίες. Και στη συνέχεια καταθέτω στα πρακτικά εδώ τις φωτογραφίες σας με τον κύριο Γεωργιάδη. Ελάτε, όπου σας αγκάλιασε, σας φίλησε. Ελάτε, είναι πολλές. Σας αγκάλιασε, σας φίλησε και σας α***σε για τις υπηρεσίες που του παρήχατε.

0: Πρέπει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
1: Λοιπόν, πάμε γρήγορα να προλάβουμε. Είναι πολλά. Πού να τα προλάβουμε όλα? Να ξεκινήσουμε με τον Άδωνη να μας περιγράφει πόσο καλύτερα είναι τα πράγματα. Γενικά, να ξέρετε, και όσοι ακούτε αυτή την εκπομπή, το ξέρετε, ότι ο λαϊκισμός της αντιπολίτευσης σε σχέση με την ακρίβεια που υπάρχει, δεν είναι κάτι, είναι άνευ προηγουμένου. Το ίδιο, όχι όμως τόσο μεγάλος όσο των δελτίων ειδήσεων και των ρεπορτάζ, τα οποία μάθαμε, είδαμε ένα κλάμα πραγματικό και δράμα, επειδή ακριβαίνουν οι ξαπλώστρες στις παραλίες. Γιατί οι λουόμενοι, ο ποπός των λουόμενων δεν μπορεί να κάτσει στην παραλία κανονικά, θέλει και ξαπλώστρα ο ποπός. Ζούμε τέτοια δράματα ως χώρα. Η τιμή της ξαπλώστρας που έχει ανέβει, στην πραγματικότητα έχουν ανέβει άλλες τιμές που είναι και είναι δραματικό. Ο Άδωνης Γεωργιάδης περιγράφει, δείχνει έναν τρόπο του πώς μπορείς να υπολογίζεις λάθος τα πράγματα.
2: Γιατί όταν μπήκαμε στην εξουσία, ο μέσος μισθός ήταν 1000 ευρώ το μήνα.
1: Άρα
2: έχουμε αυξήσει το μέσο μισθό 50%. Είμαστε λόγω Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του 50% καλύτερα από ό,τι ήμασταν πριν. Τώρα με ρωτάτε, είναι καλύτερα να παίρνεις 1500 ευρώ ή 5000 ευρώ? Ναι, είναι καλύτερα να παίρνεις 5000 ευρώ, είναι η απάντηση.
3: Προφανώς. Όχι, το ερώτημα. Αλλά, ξέρετε ποιο είναι, δεν είναι, ούτε αυτό
2: είναι.
3: Είναι
2: καλύτερα να παίρνεις 1500 ή 1000?
3: Όχι, ούτε αυτό είναι το ερώτημα, κύριε Γεωργιάδη.
1: Εξαρτάται πώς εξοδεύεις, είναι η απάντηση σε όλα αυτά. Δεν υπάρχει καλύτερο και χειρότερο έτσι από μόνο του. Είναι σαν αυτούς που τις κυβέρνησεις πάλι που καμαρώνουν, που μειώνουν τους φόρους. Εάν η μείωση φόρων σημαίνει ακόμα χειρότερη παιδεία από χού, άρα πολύ περισσότεροι γονείς αναγκασμένοι να στέλνουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικά, δίνοντας 10.000 το κεφάλι, τότε δεν είναι καλή η μείωση του φόρου, κακή είναι. Θέλω να πω, εξαρτάται. Μπορεί να αυξάνει το μισθός και να σου φτάνουν λίγο, να σου μένουν λιγότερα λεφτά στο τέλος. Οπότε από μόνο του κανένα νούμερο δεν είναι καλό ή κακό. Η ζωή του, αν είναι άνετη, δύσκολη, εύκολη, είναι ένας συνδυασμός πολλών αριθμών που αν από μέσα βγάλουμε κάποιον, τότε έχουμε μια εντελώς στρεβλή εικόνα. Ευτυχώς όμως, καλά ή κακά ή μέτρια, τα πράγματα θα γίνουν σίγουρα καλύτερα με πάσο. Τι να κάνω, στηρίζω και εγώ, αφού δεν μπορούν μόνοι τους οι άνθρωποι, να βοηθήσω όσο μπορώ. Δεν θυμούνται καλά. Δεν θυμούνται. Εδώ ο σύντροφος Νικητιάδης, θυμάστε που ο Ανδρουλάκης είχε πει για το ΦΠΑ σε τρία προϊόντα, δεν θυμότανε το ένα. Νότι, για βάλει λίγο το τέπι, δεν το έχω βάλει στο χαρτί, αλλά να θυμηθούμε το Νίκο που δεν θυμότανε ο Φουκαράς. Πού να τα ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι. Έχει καταληφθεί από τις παρακολουθήσεις, δεν θυμάται τίποτα άλλο.
4: Είπαμε να το μειώσουμε σε τρία βασικά αγαθά: πατάτες, ρύζι και άλλο ένα.
1: Δεν βαριέσαι, μείωση να είναι και όπου να είναι, καλό να είναι και γερή να είναι και όπου να είναι. Είναι το ρύζι, είναι κάτι άλλο. Είναι τρία πράγματα πάντως, είπε ο σύντροφος Νικητιάδης, που να θυμάται, έχει περάσει και μήνες από τότε. Λέει ότι ποιο τρεις, σε όλα θα το μειώσουμε.
5: Τρία προϊόντα έχει πει ο Ανδρουλάκης.
6: Δεν είπε τρία προϊόντα ποτέ, είπε σε όλα τα βασικά προϊόντα.
5: Τρία είπε.
6: Θα μειωθεί ως και 50% ΦΠΑ. Ανέφερε τρία ενδεικτικά.
1: Όχι, είπε σε τρία. Μ' αρέσουν οι πολιτικοί που είναι τόσο, το μυαλό τους έχει κάτι πάθει. Δεν είναι αυτό που λέει, δεν λειτουργεί σωστά, που επιμένουν ακόμα και αφού... Ρε, αφού γράφονται όλα, μην επιμένετε. Άστο να πάει στο διάλογο. Πες τώρα αλλάξαμε. Είπε τρία, τώρα θέλουμε σε πολλά. Και ευτυχώς θέλουν σε πάρα πολλά προϊόντα, γιατί παιδιά, ετοιμαστείτε για πάρτι.
6: Θέση μας είναι και την έχουμε επαναλάβει πολλές φορές και θα φέρουμε και συγκεκριμένες προτάσεις πολύ σύντομα, ναι, που θα αποδεικνύουν.
5: Γιατί δεν μας το λέτε, αυτά τα βασικά ποια είναι, ρε παιδί?
6: Ψωμί, γάλα, κρέας, ναι, κοτόπουλα, υγιεινής.
1: Λεκάνες, μπάνια, βάνες, δεν ξέρω πώς διάλογο, μπιντέδες, όλα θα είναι, παιδιά, θα πέσει ο ΦΠΑ, θα παίρνουμε τρεις, θα τους παίρνουμε τους μπιντέδες.

0: Λεκάνη, ρε Λεκάνη που έχει να αγοραστεί με Πασόκ. Ωραία, τι γλέντια έχουμε να ρίξουμε. Όλη η Ελλάδα νότια προάστια θα μυρίζει. Αλλάζω θέμα. Μετά αυτά τα χαρμόσυνα πάμε στα εθνικά θέματα, παιδιά. Τα εθνικά μιλάνε, η πολιτική μιλήση ο Αντώνης ο Σαμαράς, ο Τουρκοφάγος. Όταν είναι στην αντιπολίτευση, γιατί στην κυβέρνηση δεν είναι να κάνεις και πολλές βλακίες. Εγώ έχω μια πρόταση να κάνω για αρχή. Θα ήθελα, τι θα ήθελα. Αυτό θα ήθελα για όλα τα πράγματα. Δηλαδή, αν μιλάς για οικονομικά αυτό, η ακρίβεια, το τέτοιο, οι κυβέρνηση, οι φόροι να μειωθούν, να αυξηθούν, να κάνουν. Ταυτόχρονα και φορολογική δήλωση δίπλα. Να αναβοσβήνει το ποσό που δηλώνεις και το ποσό που πληρώνεις. Αντιστοίχως θα ήθελα, όταν μιλάς για. Πολύ περισσότερο θα το ήθελα αυτό. Όταν μιλάς και είσαι πολύ πατριώτης, ρε παιδί μου, και λες δεν είμαστε. Δεν πρέπει να υποχωρήσουμε. Πρέπει να, που είσαι στο τσάκ να πεις να πούμε να πάρουμε την Κωνσταντινούπολη. Ταυτοχρόνως να λες που υπηρέτησες και για πόσο. Λέω δηλαδή, θέλω να πω, για να αποδεικνύεται ότι δεν είσαι κανένας φαφλατάς παπατζής, ότι στα αλήθεια θέλεις, ας πούμε, πιστεύεις ότι στη... δεν ξέρω, με καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, δηλαδή να είσαι κάτι σαν τη Θεοδώρα την Τζάκρη, παιδιά.
1: Όλα αυτά του εμβωτισμού και του κατευνασμού που ακολουθεί αυτή η κυβέρνηση συμβαίνουν τη στιγμή που στη χώρα μας αυτή την περίοδο έχουμε δαπανίσει τις μεγαλύτερες δαπάνες σε όλη την ιστορία της για εξοπλισμούς. Δηλαδή, κύριε Κεχαγιά, έχουμε εξοπλισμούς λονταριού και αμυντική συμπεριφορά και πολιτική πάπιας.
0: Και αυτά τα λέει η Τζάκρη, παιδιά. Δεν τα λέει κανένας τυχαίος, πώς τον λένε, φυγόστρατος. Τα λέει η Τζάκρη. Δεν τα λέει κανένα βίσμα. Βαρουφάκης. Βαρουφάκης για την εξωτερική πολιτική. Είναι αυτό που λέμε τα έχω μπλεγμένα. Τα έχω μπλεγμένα. Έχει αυτή την ευρεομανία. Δεν τους θέλει καθόλου. Τους λέει σιωνιστές. Ότι δεν είσαι κανένας φαφλατάς παπατζής. Ότι στα αλήθεια θέλεις, ας πούμε, πιστεύεις ότι. Στη... δεν ξέρω, με καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δηλαδή να είσαι κάτι σαν τη Θεοδώρα την Τζάκρη, παιδιά.
1: Όλα αυτά του εμβωτισμού και του κατευνασμού που ακολουθεί αυτή η κυβέρνηση συμβαίνουν τη στιγμή που στη χώρα μας αυτή την περίοδο έχουμε δαπανίσει τις μεγαλύτερες δαπάνες σε όλη την ιστορία της για εξοπλισμούς. Δηλαδή, κύριε Κεχαγιά, έχουμε εξοπλισμούς λονταριού και αμυντική συμπεριφορά και πολιτική πάπιας.
0: Και αυτά τα λέει η Τζάκρη, παιδιά. Δεν τα λέει κανένας τυχαίος, πώς τον λένε, φυγόστρατος. Τα λέει η Τζάκρη. Δεν τα λέει κανένα βίσμα. Βαρουφάκης. Βαρουφάκης για την εξωτερική πολιτική. Είναι αυτό που λέμε τα έχω μπλεγμένα. Τα έχω μπλεγμένα. Έχει αυτή την ευρεομανία. Δεν τους θέλει καθόλου.

0: Ο στρατός τα λέει τζάγκρι. Τα λέει καναβίσμα. Βαρουφάκης. Βαρουφάκης για την εξωτερική πολιτική. Είναι αυτό που λέμε τάχο μπλεγμένα. Τάχο μπλεγμένα. Έχει αυτή την ευρεομανία. Δεν τους θέλει καθόλου. Τους λέει σιωνιστές για να, αλλά καταλαβαίνουμε, εμείς το πιάνουμε το υπονοούμενο. Για την εξωτερική πολιτική. Ποιο, παιδιά, είναι το ατού της Ελλάδας?
1: Ποιο είναι το μεγαλύτερο όπλο που έχει η Ελλάδα? Δεν είναι ούτε η φρεγάτα, ούτε τα ραφάλ. Είναι το διεθνές δίκαιο. Το διεθνές δίκαιο είναι αυτό το οποίο μας δίνει πολλά ατού. Έτσι, είναι η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
0: Λοιπόν, εγώ δεν θα εξετάσω τώρα αν αυτά είναι σωστά ή λάθος. Λέει ότι το διεθνές δίκαιο είναι μεγάλο ατού. Άρα είναι μεγάλο όπλο το διεθνές δίκαιο, παιδιά. Είναι μεγάλο. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, άπαξ και αποφασίσει κάτι, τελείωσε. Αυτό είναι. Εκεί πρέπει να. Έτσι δεν είναι? Ο ίδιος άνθρωπος συνέχεια.
1: Όταν εμείς κάνουμε στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ, την ώρα που το Ισραήλ κάνει γενοκτονία εναντίον των Παλαιστίνιων και ουσιαστικά προσαλτά με το έτσι θέλω, κόντρα στις αποφάσεις του ΟΗΕ, του Διεθνούς Δικαστηρίου, τα κατεχόμενα, εμείς πώς θα πάμε μετά στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να ζητήσουμε συμπαράσταση από την Μαλαισία, την Ινδονησία, την Ιγυρία, την Πορτογαλία, την Ισπανία?
0: Καλά, η Ισπανία έχει, εξαρτάται. Έχει να πουλήσει όπλα σε κάτι και θα δυσαρεστήσει τους πελάτες της. Αλλά θέλω να πω, άρα, σύμφωνα με το Βαρουφάκη, ο ΙΕ, που είναι ό,τι πιο δυνατό, υποκύπτει στις ορέξεις του Ισραήλ. Άρα το Ισραήλ είναι πάνω από τον ΙΕ. Άρα, γιατί δεν συμφέρει η συνεργασία μαζί του? Θέλω να πω, αν πάρουμε το σκεπτικό του και θεωρήσουμε ότι όλα είναι σωστά, φυσικά τα περισσότερα από αυτά που λέει είναι λάθος, ούτε γενοκτονία υπάρχει, όσο για τα περίφημα κατεχόμενα, έγιναν κατεχόμενα όταν επιτέθηκαν στο Ισραήλ. Δεν υπήρξε Παλαιστινιακό κράτος ποτέ, έτσι, γιατί από τα πολλά που ακούμε είμαι σίγουρος ότι πολλοί συμπολίτες θα νομίζουν ότι υπήρξε ένα Παλαιστινιακό κράτος που κατελήφθη. Και γι' αυτό δεν υπάρχει καμία σχέση με την Κύπρο. Επιτέθηκαν, δηλαδή είναι το αντίστοιχο σαν να επιτεθεί η Κύπρος στην Τουρκία, να επιτεθεί η Ελλάδα, η Κύπρος, η Βουλγαρία ή δεν ξέρω και εγώ ποιο άλλο στην Τουρκία και στον πόλεμο μετά την επίθεση να πήρε το κομμάτι της Κύπρου η Τουρκία. Δεν συνέβη κάτι τέτοιο, έτσι δεν είναι? Για να μην. Τέλος πάντων. Ας λέει, όχι, ας λέει ο Βαρουφάκης, είναι διασκεδαστικός. Δημήτρης Κολιομιχάλης.
2: Ο Πειραιάς έχει τη τιμητική του. Και η ακτή Μουτσοπούλου είναι χάλια, και η ακτή Μιαούλη προς την πλατεία Αρολογιού, και η 34ου Συντάγματος, και βεβαίως, βεβαίως, όσοι βγαίνετε από το λιμάνι του Πειραιά μέσω Κόνωνος και Ομυρίδου Σκυλίτσι προς το Νέο Φάληρο, λόγω εργασιών για τρίτη, τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, είστε ακινητοποιημένοι. Δοκιμάστε την Πειραιός, είναι πολύ καλή εναλλακτική από το λιμάνι. Πιάστε την Πειραιός και στο ύψος της Ελαΐδας, της Ελαΐς δηλαδή, στο ύψος του Καραϊσκάκης, στρίψτε δεξιά να βγείτε στην παραλία. Και θα γλιτώσετε όλο αυτό το μποτιλιάρισμα. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε στην παραλιακή προς τον Πειραιά τώρα, από το Ελληνικό προς την Καλαμακίου, σημαντικές καθυστερήσεις λόγω του πυροσβεστικού που είχαμε πει μέσα στη μέση του δρόμου κτλ. Και στο κέντρο της Αθήνας, προσέξτε τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βούλη και τη Σταδίου.
0: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, εδώ τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε στην τηλεόραση πριν το δελτίο ειδήσεων το βράδυ ή αύριο στις 12. Καλό μεσημέρι.
3: FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
4: Πλήρης ανακαίνιση.
3: Άψογα υλικά.
4: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
3: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
4: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
4: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
3: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
4: Και όλα γίνονται εύκολα.
5: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση

0: καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα, σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Central.
2: Central.
3: Central.
1: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
4: La gente está muy loca.
1: Και το πρωί και το βράδυ.
4: All day, all night.
1: Central και
5: φύγαμε.
6: All day, all night. All night, all night.
1: Central στη Γαλατινή.
7: Star FM 933.
8: Star FM 93,3.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη Μία. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον άξονα Κόνωνος Ομυρίδους Κυλίτσι από το λιμάνι του Πειραιά προς το Νέο Φάλιρο λόγω έργων. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην παραλιακή προς Πειραιά από το Ελληνικό λόγω ακινητοποιημένου πυροσβεστικού οχήματος στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας στο ύψος της λεωφόρου Καλαμακίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί στη Θεσσαλονίκη μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές, διαρρήξεις και ληστείες. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 5 άτομα, ενώ έχει κατασχεθεί οπλισμός. Το παράνομο οικονομικό όφελος από τη δράση της οργάνωσης ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του νωρίτερα σήμερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο. Σημείωσε ότι η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν αφορά την κυβέρνηση, η προσήλωση της οποίας παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος. Κάθε μήνας μετράει, απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε περιοχές Natura, δάση και υγροτόπους προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταξύ άλλων εισάγεται σαφές χωρικό όριο στην κάλυψη γης, ενώ τα αιωλικά πάρκα δεν θα μπορούν να εγκαθίστανται σε υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη καθώς και στα μικρά νησιά. Για πρώτη φορά προχωρά ταυτόχρονα η θεσμοθέτηση τριών ειδικών χωροταξικών πλαισίων για τον τουρισμό, τη βιομηχανία και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διασφαλίζοντας ότι τα σχέδια αυτά δεν αλληλοσυγκρούονται αλλά συνδέονται λειτουργικά και στρατηγικά, αναφέρει το Υπουργείο σε ανακοίνωσή του. Σε εξέλιξη είναι η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, η οποία συνεδριάζει από το πρωί και κλεισμένων των θυρών για την υπόθεση των υποκλοπών. Στη συνεδρίαση παρίσταται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες στην παρέμβασή του κατηγόρησε τον επικεφαλής της ΕΥΠ για υποκρισία, καθώς και ότι εκθέτει τη χώρα διεθνώς προκαλώντας ζημιά στα εθνικά συμφέροντα. Εν τω μεταξύ, η επιστολή στην οποία εξηγεί τους λόγους που δεν θα παρευρεθεί για ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, απέστειλε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, επικαλούμενος στη Συνταγματική Αρχή της Διάκρισης των Εξουσιών. Την ερχόμενη Παρασκευή, 22 Μαΐου, θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Σήμερα είδαμε το τρέιλερ μιας ακόμη προαναγγελθήσας θεσμικής εκτροπής. Μη διανοηθεί η κυβερνητική πλειοψηφία να ευτελήσει ξανά το κοινοβούλιο, τονίζει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Κίνα και Ρωσία θα πρέπει να διαδραματίσουν αποφασιστικά το ρόλο των υπεύθυνων μεγάλων δυνάμεων ώστε να προστατεύσουν το διεθνές δίκαιο, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος μετά τη σύνοδο με το Ρώσο ομολογό του σήμερα στο Πεκίνο. Ρωσία και Κίνα παραμένουν προσιλωμένες στην άσκηση ανεξάρτητης εξωτερικής πολιτικής, ανέφερε από την πλευρά του Βλαντιμίρ Πούτιν. Τόνισε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να ενισχύσει την ενεργειακή τροφοδοσία της Κίνας, διασφαλίζοντας απρόσκοπτα τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση εντωμεταξύ στη Μέση Ανατολή, με τον Αμερικανό πρόεδρο να διαμηνύει μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου ότι η χώρα του θα τελειώσει τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης, τόνισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Ναμπάς Αραγτζή. Σοβαρό περιστατικό ξυλοδαρμού μαθήτρια σε σχολείο έλαβε χώρα το πρωί στην Αμαλιάδα. 13χρονη μαθήτρια δέχθηκε επίθεση από δύο συμμαθητριές της στην είσοδο του σχολείου της, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αμαλιάδας. Η επίθεση που δέχθηκε η μαθήτρια φέρεται να οφείλεται σε προσωπικές διαφορές που είχαν δημιουργηθεί τις προηγούμενες ημέρες. Η μαθήτρια αναμένεται να μεταφερθεί τις επόμενες ώρες στο Καραμανδάνιο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Πατρών.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.

0: FM
1: 933.
2: Star FM 93,3.
3: Κατάλληλα. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 βόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπονται τοπικές συννεφιές με σποραδικές βροχές. Τις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα και πιθανώς το απόγευμα στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, αλλά και τα ορεινά της Κρήτης, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά Ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος. Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Star FM 933.
7: Γεννώτης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Στη ρύθμιση του ήχου Νότης Παπαγιαννάκος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. 210-48-00-170 έως 4.

0: Λοιπόν, σήμερα πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, από χθες θέλαμε να το βάλουμε το θέμα, αλλά πλακωθήκαμε με τον Νότι και μας έφυγε μισή εκπομπή στις καυγάδες. Δεν ξέρω πόσοι το έχετε αντιληφθεί, πού έχει φτάσει η τιμή της βενζίνης. Έβλεπα κάτι παλαβά νούμερα, γιατί όταν βάζεις βενζίνη δεν κοιτάς πόσο βάζεις.
1: 50 ευρώ, βάλε 50 σε παρακαλώ.
0: Ναι, βάζεις 50 και λες μετά τι έγινε ρε παιδί μου, άδειασε και όλα, έκανα τόσα πολλά χιλιόμετρα. Λοιπόν, μπήκα μετά από λίγο σε ένα παρατηρητήριο που υπάρχει στο διαδίκτυο και είδα ότι υπάρχουν πρατήρια που πουλάνε βενζίνη μέχρι 2,3 ευρώ το λίτρο.
1: Τι 2,3
0: ευρώ και 30 λεπτά.
1: Σοβαρά. Ναι, 2,14 είδα εγώ κανένα.
0: Δεν τα ψάξεις τελείως. Παρακαλέσαμε λοιπόν τον Χρυσόστομο Τσούφη, τον επικεφαλής του οικονομικού μας ρεπορτάζ, να έρθει εδώ να μας πει τι γίνεται και τι έρχεται. Γεια σου Χρυσόστομε.
2: Γεια σας. Χαίρομαι που σας βλέπω.
0: Καταρχάς τα λέω καλά, έτσι είναι.
2: Πολύ καλά.
0: Έχει κάποιο λάθος.
2: Το φοβερό είναι ότι το 2,30 που είδες,
0: ναι.
2: Βασίλη, το είδες στον Πειραιά.
0: Στον Πειραιά.
2: Γιατί
0: ναι.
2: Στις Κυκλάδες είμαστε
0: 2,5 ευρώ.
1: Στην Αμοργό θα κάνει 3.
0: Καλά, το κάνεις λύσα.
1: Αλήθεια σου λέω στην Αμοργό. Έχουμε την πιο ακριβή βενζίνη που υπάρχει στο Αιγαίο.
0: Έχει φτάσει 3.
1: Δεν ξέρω. Όχι, 3, δεν ξέρω. Άμα είναι 2,30.
0: Ωραία, αυτό. Δεν το έχει δει κανένα στην κυβέρνηση. Δηλαδή όταν πήγαινε στα 2 βγάζανε fuel pass. Στο 2,3 τι λένε.
2: Νομίζω τους έχει χτυπήσει ήδη το καμπανάκι. Τώρα ναι. Και εδώ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στον Sky το έχει αναφέρει 2 φορές ότι το fuel pass ήταν σχεδιασμένο έτσι ώστε να αποτελέσει μαξιλάρι για τις απώλειες των καταναλωτών από τις αυξήσεις της βενζίνης μέχρι να πάμε στο 2,11.
0: Ναι.
2: Ο μέσος όρος.
0: Ναι.
2: Χτες ο μέσος όρος ήταν 2,12 και 6. Το περάσαμε αυτό το όριο. Κατά συνέπεια, αν συνεχίσουμε έτσι, και είναι χαρακτηριστικό ότι την τελευταία εβδομάδα αυξάνεται η τιμή της βενζίνης 1 με 1,5 λεπτό. Κάθε μέρα.
0: Κάθε
2: 1
0: μέρα.
2: Με 1,5 λεπτό. Θεωρείται, το ρεπορτάζ λέει ότι τέλη Μαΐου θα έχουμε ανακοινώσεις από την κυβέρνηση.
1: Τι να ανακοινώσεις όμως. Από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό συνεχίζει να ανεβαίνει. Το πετρέλαιο δεν πέφτει. Ο πόλεμος συνεχίζεται.
2: Σωστά. Το επικρατέστερο σενάριο είναι να παραταθούν, δυστυχώς όχι το φόρο, να παραταθούν αυτά που έχουμε. Και ενώ το ντίζελ, η οριζόντια μείωση τα 20 λεπτά, την έχει κρατήσει την τιμή κάτω από τα 2, είμαστε στο 1,85-1,86 και δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν έχει λειτουργήσει. Για το fuel pass υπάρχουν πάρα πολλές ενστάσεις.
0: Μα το fuel pass καταρχάς το παίρνουν ελάχιστοι. Το παίρνουν μόνο όσοι έχουν πολύ χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια.
2: Τώρα έβαλες κι άλλο ένα, μια άλλη παράμετρο. Ενώ έτσι όπως έχει σχεδιαστεί ήταν να το πάρουν οι 3 στους 4, το πήραν τελικά οι μισοί. Το οποίο σημαίνει ότι τους έχουν περισσέψει και κάποιες δεκάδες εκατομμύρια, τα οποία θα τα ξαναβάλουν έτσι όπως μου λένε,
0: ναι.
2: Στο fuel pass, στην ανανέωση του fuel pass. Άρα πήγε κόσμος να πάρει το
1: ακριβό,
2: fuel pass.
1: Τόσο ακριβό, τόσο. Να πω, βλέπω εδώ ότι η Ισπανία, ας πούμε, είχε λέει 21% ΦΠΑ εκτός τον ειδικό φόρο.
2: Ναι.
1: Είχε 21% ΦΠΑ και το έκανε 10. Mm-hmm. Έκοψε 10 μονάδες. Και ότι αυτό κάποτε έχει κάνει. Εδώ μπορούσε να κάνει. Δηλαδή, εμείς έχουμε 700 ευρώ, αν θυμάμαι, το ντόνο φόρο. Και από εκεί και πέρα έχουμε και 24% από πάνω.
2: Εδώ αυτό που λέει η κυβέρνηση ως. Πώς να το πω, ως άμυνα, είναι ότι στο πετρέλαιο, στο ντίζελ θα μας επέτρεπαν νομίζω 7-8 ευρώ, 8 λεπτά να το περιορίσουμε για να πάμε στο όριο και εμείς το έχουμε περιορίσει 20.
1: Ποιος μας το λέει αυτό?
2: Η κυβέρνηση με βάση την οριζόντια επιδότηση.
0: Βάση το ντίζελ, ρε παιδί μου, για τη βενζίνη μιλάμε.
2: Για τη βενζίνη και πάλι μας λένε ότι 34 λεπτά θα μας επέτρεπε οι κοινοτικές οδηγίες να μειώσουμε την αμόλυβδη εάν μειώναμε τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Με το fuel pass το έχουμε καλύψει 36 λεπτά, λένε. Αυτό λένε. Η ουσία είναι πάντως ότι δεν λειτουργεί.
0: Μα το fuel pass, επαναλαμβάνω, πιάνει χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια. Ενώ η μείωση του φόρου θα τους πιάσει όλους.
2: Δεν θέλουμε να μας πιάσει όλους.
0: Γιατί να μην θέλουμε να το πιάσει όλους? Δηλαδή, κάποιος που έχει ένα αυξημένο εισόδημα, αλλά έχει και μια οικογένεια. Έχει δύο παιδιά, έχει δεν ξέρω κανένα παππού που συντηρεί το ένα το άλλο. Αυτός δεν έχει ψυχή. Δεν πάει στη δουλειά του.
2: Αν είσαι στο 1/4, είσαι άτυχος. Για την κυβέρνηση θέλει.
0: Δεν νομίζω ότι το fuel pass καλύπτει τα 3/4.
1: μόνο λέει για την ακρίβεια. Έτσι δεν είναι? Και πολύ σωστά. Φαντάζομαι τώρα πώς θυμώνει ο μέσος πολίτης. Πώς θα τον βοηθήσει αυτόν τον πολίτη τώρα, ο οποίος χάνει από παντού και ξαφνικά του έρχεται και 30 λεπτά παραπάνω η βενζίνη. Δηλαδή κάτι πρέπει να κάνουν.
2: Τώρα, για τα υπόλοιπα.
1: Γιατί θέλω να πω,
2: δεν φαίνεται να γίνεται
1: το
2: κάτι.
1: Το πετρέλαιο πάει παντού. Μεταφέρει, δεν είναι εμπορεύματα,
2: βγαίνει από εκεί. Θα συνεχιστεί η οριζόντια επιδότηση που την έχει κρατήσει, όπως είπαμε, την τιμή. Ναι. Και στα τρόφιμα δεν είναι τόσο πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι στα καύσιμα. Γι' αυτό και δεν θα δει ούτε market pass ούτε τίποτα. Έτσι, όπως έχουμε, θα πάμε. Αλλά με την αμόλυβη, τώρα ακόμη και αυτοί που υποτίθεται ότι είναι δικαιούχοι δεν πάνε να το πάρουν. Δεν πήγανε.
0: Γιατί δεν πήγανε?
2: Έλαντε.
0: Γιατί, να σου πω εγώ γιατί δεν πήγανε, γιατί μας δουλεύουνε.
2: Πολλοί το θεωρούν κοροϊδία.
0: Όχι ρε εσύ, εγώ έχω δύο εργαζόμενα παιδιά. Κανέναν δεν πιάνει, δεν είναι υψηλόμισθοι. Αλλά δεν είναι, δεν παίρνουν και τον κατώτατο μισθό. Έχουν σπουδάσει, έχουν μια καλή δουλίτσα, παίρνουν έναν αξιοπρεπή μισθό. Είναι εκτός των ορίων και οι δύο.
2: Άρα είναι στο 1/4.
0: Μα αυτή είναι μια κοροϊδία.
2: Με βάση αυτό που λέει,
0: γιατί αυτή που λέει στα 3/4. Πιάνει μέσα και όλους αυτούς τους φοροφυγάδες που δεν δηλώνουν εισόδημα.
2: Μαζί σου, μαζί σου.
0: Παίρνει ο πατωματζής και ο ασαντσερατζής fuel pass γιατί δεν δηλώνει τίποτα και ο κανονικός ο μισθωτός που παίρνει 1200-1300 ευρώ το μήνα μισθό επί 14 είναι εκτός. Τώρα μην τρελαθούμε, πάνω από 1300 ευρώ είναι το 1/4 στην Ελλάδα, επειδή αυτό λέει τα στατιστικά τους που δεν μπορούν να πιάσουν τη φοροδιαφυγή. Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Δεν έχει άδικο.
0: Μόνο που δεν έχουν καταλάβει ότι όποιος έχει αυτοκίνητο είναι εν δυνάμει και ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας. Όποιος δεν έχει, μάλλον δεν είναι. Αυτό δεν το έχουν καταλάβει στη Νέα Δημοκρατία.
1: Και τώρα, βέβαια, και το κράτος βγάζει πολύ περισσότερα λεφτά από ό,τι έβγαζε.
0: Εννοείται.
1: Να πω στον προϋπολογισμό, φαντάζομαι έχει γίνει με το πετρέλαιο 1,60.
0: Και σου λέει, θα κάνω το υπερπλεώνασμα, το μοιράσω εγώ το Σεπτέμβριο.
1: Λέει, θέλω να πω, δεν δίνουν και τίποτα. Γιατί τα βγάζουν από τον προϋπολογισμό.
2: Πρέπει να δούμε πώς πήγε η κατανάλωση τον Απρίλιο. Ναι. Δεν έχουμε τα στοιχεία. Μέχρι και το Μάρτιο όμως, που ήταν ο πρώτος μήνας του πολέμου, η κατανάλωση έπεσε 2% και η αμόλυβδη ανέβηκε 1%. Παρότι είχαμε πόλεμο, ανεβάζαμε. Τώρα, να σας δώσω δύο στοιχεία και για το τι έρχεται. Ναι. Η αγορά λέει ότι θέμα χρόνου το 2015, το 2020.
0: Η μέση τιμή.
2: Για μέσες τιμές μιλάμε. Ναι. Αν η μέση τιμή είναι 2,20, στα νησιά πάμε στα 2,40. Έτσι.
0: Ναι.
2: Και δεν είναι μόνο πόλεμος, είναι και η περίοδος τέτοια τώρα. Αρχίζουν οι διακοπές. Περισσότερη ζήτηση, άρα και αύξηση.
0: Κυκλοφορεί ο περισσότερο κόσμος κλπ. Μάλιστα.
2: Και το χειρότερο, τελευταίο, να μην καταχρώμε τον χρόνο σας.
0: Να και στη Βουλή.
2: Ναι. Όταν αυξήθηκαν οι τιμές επί ενεργειακής κρίσης Ουκρανίας, έκαναν να επιστρέψουν 2-3 χρόνια. Να το έχετε αυτό στο μυαλό σας. Χρειάστηκαν περίπου 2-3 χρόνια να πάμε σιγά σιγά από το 2.30 στο 1.70.
0: Διακοπές με το ποδήλατο και με το κουπί, Νότι. Ευχαριστούμε πολύ,
1: Χρυσόστομε.
0: Πάμε και στη Βουλή τώρα, γιατί γίνεται ένας κακός χαμός το πρωί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, όπου είχε κληθεί ο διοικητής της ΕΕΠ και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Ο διοικητής της ΕΕΠ δεν πήγε, ο διοικητής της ΕΕΠ πήγε, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δεν πήγε, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πήγε, η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι παρούσα από το πρωί, από ό,τι μαθαίνουμε στην Επιτροπή. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, μιλάμε τώρα για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία θα συζητηθεί και για το αίτημα της Εξεταστικής Επιτροπής που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ την ερχόμενη Παρασκευή. Η Άντζη Κούκη, συναδελφός μας, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Γεια σου, Άντζη.
1: Γεια χαρά.
3: Καλησπέρα σας. Και είναι ακόμα σε εξέλιξη, να πούμε, η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας όσον αφορά το σκέλος του διοικητή της ΕΕΠ για την κλίση Τζαβέλα. Η Επιτροπή Διοντολογίας θα συνεδριάσει σε λίγο. Τώρα να πούμε ότι από το πρωί με στην αίθουσα βρισκόταν η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ο διοικητής της ΕΕΠ, Θεμιστοκλής Δεμήρης, έδωσε το παρόν. Είναι και κλεισμένον των θυρών η συγκεκριμένη συνεδρίαση. Το παρόν έδωσε και ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος, όπως μαθαίνουμε, έθεσε μία σειρά από ερωτήματα προς τον κύριο Δεμήρη.
0: Εμάς, Άντζη, συγγνώμη που σας διακόπτω, μια απάντηση του κυρίου Δεμήρη μας ενδιαφέρει σε ένα ερώτημα που του έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης, αν γνωρίζεις τι απάντησε και τι είπε. Του είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, γιατί κύριε διοικητά δεν σέβεστε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας από το 2024 που λέει ότι δεν είσαι υποχρεωμένος μόνο να μου πεις αν με παρακολουθούσες ή όχι, αλλά να μου δώσεις και τον πλήρη φάκελο που δεν μου τον έχετε δώσει. Γνωρίζουμε αν απάντησε σε αυτό ο κύριος Δεμήρης.
3: Δεν έχω ακόμα κάποια απάντηση να σας δώσω προς αυτό. Αυτό που μπορώ όμως να σας πω είναι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης αποχώρησε πριν από λίγη ώρα από την αίθουσα που διεξάγεται η συνεδρίαση. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν εμφανώς εκνευρισμένος.
0: Είναι μονίμως εκνευρισμένος. Αυτό δεν είναι είδηση. Αν ήταν ήρεμος, θα ήταν είδηση.
1: Την προηγούμενη φορά είχε πει ότι είναι θέμα απορρίτου και γι' αυτό εγώ δεν σας δίνω το φάκελο. Παρόλο το ζητούσε το Συμβουλίο της Επικρατείας να δοθεί.
0: Να πούμε ότι το ρεπορτάζ βγαίνει με δυσκολία γιατί η Επιτροπή διεξάγεται και κλεισμένων των θυρών. Δεν είστε μέσα. Άρα, ό,τι πληροφόρηση θα έχουμε, θα την έχουμε με μια χρονοκαθυστέρηση. Γι' αυτό σε ρωτάμε. Ναι.
3: Ακριβώς. Και εφόσον είναι ακόμα σε εξέλιξη, καταλαβαίνετε ότι βγαίνει πολύ δύσκολα για οποιαδήποτε πληροφορία. Τώρα έχουμε και το θέμα του κυρίου Τζαβέλα. Ουσιαστικά η απόφαση του να μην έρθει σήμερα ενώπιον των μελών της Επιτροπής είναι κάτι το οποίο σχολιάστηκε και από τον κύριο Ανδρουλάκη κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ενώπιον των μελών στη συνεδρία που γίνεται με τον διοικητή της ΕΕΠ. Έστειλε νωρίς το πρωί μια επιστολή. Ήταν κάτι το οποίο είχε κυκλοφορήσει σαν πληροφορία από χθες. Επιβεβαιώνεται λοιπόν. Ο κύριος Τζαβέλας επέλεξε να μην παραστεί για λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης εξουσιών. Ουσιαστικά ανέφερε ότι ενώ ο κανονισμός της Βουλής λέει ότι μπορούν να καλούνται τα συγκεκριμένα πρόσωπα από τον Άριο Πάγο, δεν είναι κάτι το οποίο συνάδει και με το Σύνταγμα. Σίγουρα εμφανίζονται και από την απόφαση της Ολομέλειας του Αρίου Πάγου εμφανίζονται θετική ως προς την συζήτηση, ωστόσο θέτουν αυτά τα ερωτήματα και δεν είναι και η πρώτη φορά που βλέπουμε κάτι τέτοιο και κατά το παρελθόν σε αντίστοιχες περιπτώσεις πάλι έχουν βγει αυτά τα επιχειρήματα ώστε να μην βρεθούν ενώπιον της Επιτροπής τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Αυτή η συνεδρίαση αναμένεται να ξεκινήσει σε λίγο. Ήδη πάνω στον όροφο που βρίσκεται η αίθουσα έχουν αρχίσει να μαζεύονται κάποια από τα μέλη της Επιτροπής προκειμένου σε λίγο να ξεκινήσει. Ήταν προγραμματισμένη για τη μία, βλέπουμε μια μικρή καθυστέρηση.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άντζη, για την πληροφόρηση. Θα έχεις προφανώς περισσότερα να πεις στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων που ακολουθεί. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να σου πω εδώ.
1: Άκρα του τάφου συγγύη για τις υποκλοπές. Και θα βέβαια γίνει και η Εξεταστική Επιτροπή που πάνε να κάνουν, προφανώς δεν θα περάσει.
0: Κάτσε, θα σου πω τώρα. Η Εξεταστική θέλω να σου πω. Την Παρασκευή γίνεται η Εξεταστική για τις υποκλοπές. Όπου ο κανονισμός της Βουλής λέει ότι αν βρεθούν 120 θετικές ψήφους, θέλει δεν θέλει η κυβέρνηση, γίνεται. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση θα κάνει επίκληση μιας ειδικής διάταξης που λέει επειδή άπτονται των θεμάτων ασφαλείας. Χρειάζονται 151 θετικές ψήφους. Τώρα, αυτή η συζήτηση θα ξεκινήσει το πρωί και θα ολοκληρωθεί αργά το απόγευμα που θα γίνει η ψηφοφορία.
1: Η ψηφοφορία δεν είναι φανερή. Δεν ξέρω.
0: Είναι φανερή. Ναι, στην Εξεταστική είναι φανερή. Άλλο είναι το θέμα. 6 ώρα το πρωί, 6 ώρα το απόγευμα, παίζει ο Ολυμπιακός στο Final Four. Πες μου εσύ.
1: Θα αλλάξουν την ώρα.
0: Ποια,
1: τη
0: ψηφοφορία. Όχι, πρόεδρο. Εγώ προβλέπω κάτι άλλο να γίνει. Να φύγει η Νέα Δημοκρατία, αν φτάσει αυτή την ώρα, και σου λέει: εμείς που είμαστε 156, φεύγουμε. Εσείς που είστε οι υπόλοιποι, κάθετε να ψηφίσετε, γιατί εμείς θα πάμε να δούμε τον μπάσκετ. Αυτό προβλέπω να γίνει. Θυμίσου το Παρασκευή απόγευμα. Και φυσικά η Εξεταστική για τις υποκλοπές δεν θα γίνει.
1: Ναι, αλλά είναι λίγο θλιβερά όλα αυτά τα πράγματα. Ρε,
0: εντάξει.
1: Δεν είναι. Είμαστε δηλαδή λίγο Ουγκάντα.
0: Ναι, αλλά για φαντάσου όμως να γίνει Εξεταστική για τις υποκλοπές. Πότε θα τελειώσει? Ούτε σε 2 χρόνια.
1: Δεν θα ζητήσουν. Είναι ένα θέμα το οποίο λέμε όλοι ότι μας αφορά. Πράγματι, και τα άλλες κυβερνήσεις έτσι παρακολουθούσαν. Δεν υπάρχει θέμα και η κυβέρνηση
0: Πασόκ. Εντάξει, ωραία τα λες. Αλλά όταν θα γίνει Εξεταστική, θα περίμενε κάποιος να φωνάξει τους πρωταγωνιστές που ενεπλάκησαν στην υπόθεση. Έχεις καμιά αμφιβολία ότι θα μπουν τα κόμματα στην πλήρη και θα ζητάνε όλο το Υπουργικό Συμβούλιο, Όλους όσους έχουν περάσει από την ΑΕΠ.
1: Ρε παιδί μου, ας πάνε οι αυτοί που είναι οι 4-5.
0: Αντί να κυνηγήσουν την ουσία, κυνηγούν τις εντυπώσεις.
1: Εντάξει, έχει αλλά... Προφανώς. Η αντιπολίτευση παίζει σε αυτό το θέμα σαν να είναι το σημαντικότερο θέμα που αφορά την Ελλάδα.
0: Τώρα σου λέει δεν πήγε ο Τζαβέλας. Μα θα πάει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να τους πει τι. Θα τους πει ρε παιδιά, η δικαιοσύνη δυο φορές έκρινε αυτή την υπόθεση. Τι θέλετε να σας πω εγώ παραπάνω, να σας πω κάτι άλλο από αυτό που βγήκε. Αυτό βγήκε. Μας
1: θα
0: αρέσει,
1: μπορούσε να
0: μας
1: πάει
0: αρέσει.
1: Και να πει η γνώμη μου είναι αυτή, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο.
0: Δεν πήγε γιατί ήξερε ότι θα τον κανιβαλίσει η ζωή Κωνσταντοπούλου. Γι' αυτό δεν πήγε. Και ενδεχομένως και ο Ανδρουλάκης. Γι' αυτό έφυγε κνευρισμένος. Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσουμε για δύο πράγματα. Πρώτα-πρώτα, εγώ να σας πω ότι στις 25 Μαΐου, την άλλη εβδομάδα, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας δίνουν ραντεβού στη Λεωφόρο. Από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο της...
4: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία. Τον πρώτο σταθμό. Star FM 933.
5: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Παραμένει αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στον άξονα Κόνονος-Ομυρίδου-Σκυλίτσι από το λιμάνι του Πειραιά προς το νέο Φάληρο λόγω έργων. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην παραλιακή προς Πειραιά από το ελληνικό προς τη λεωφόρο Καλαμακίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί στη Θεσσαλονίκη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές, διαρρήξεις και ληστείες. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 5 άτομα, ενώ έχει κατασχεθεί και οπλισμός. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο. Για τις πολιτικές εξελίξεις ανέφερε ότι η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Κάθε μήνας μετράει, απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Κίνα και Ρωσία θα πρέπει να διαδραματίσουν αποφασιστικά το ρόλο των υπεύθυνων μεγάλων δυνάμεων ώστε να προστατεύσουν το διεθνές δίκαιο, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος μετά τη σύνοδο με τον Ρώσο ομολογό του σήμερα στο Πεκίνο. Ρωσία και Κίνα παραμένουν προσιλωμένες στην άσκηση ανεξάρτητης εξωτερικής πολιτικής, ανέφερε από την πλευρά του Βλαντιμίρ Πούτιν. Τόνισε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να ενισχύσει την ενεργειακή τροφοδοσία της Κίνας, διασφαλίζοντας απρόσκοπτα τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το πρωί σε γυμνάσιο στην Αμαλιάδα, όταν 13χρονη μαθήτρια δέχθηκε επίθεση από δύο συμμαθήτριές της στην είσοδο του σχολείου. Η μαθήτρια μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο Αμαλιάδας. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα, Νότης Παπαδόπουλος,
1: Βασιλισιώτης.
0: Πριν προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα, να σας πω ότι διαβάζουμε όλα σας τα μηνύματα. Θα τα σχολιάσουμε αμέσως μετά, γιατί κάποια έχουν αξία, κάποια άλλα απλώς λέτε αυτά που έχουμε πει και εμείς πριν μας τα στείλετε. Αλλάζουμε θέμα. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν υπάρχει σήμερα ούτε στις εφημερίδες ούτε στα site. Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει. Σήμερα είναι, γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα κλινικών μελετών. Όταν το ακούς λες, άσε μας και εσύ ρε Χιώτη, τώρα τι είναι αυτό που θυμήθηκες. Δεν έχετε αντιληφθεί τι δουλειά γίνεται στα νοσοκομεία, στα ελληνικά νοσοκομεία, με τις κλινικές μελέτες επιστημόνων, πανεπιστημιακών γιατρών και των επιστημόνων που τους περιβάλλουν.
1: Κλινικές μελέτες σημαίνουν νέα φάρμακα και νέες θεραπείες.
0: Τώρα θα τα πούμε. Πόσο έχουν βοηθήσει σε πειραματικές θεραπείες, σε νέα φάρμακα, πόσες ζωές έχουν σωθεί, επειδή κάποιοι δεν απλώς δεν κοιτάνε τον ασθενή να τον κάνουν καλά και να τον στείλουν σπίτι του. Πρωταθλητής φέτος στις κλινικές μελέτες αναδείχθηκε το νοσοκομείο Αττικών και παρακαλέσαμε τον διοικητή του νοσοκομείου, τον κύριο Σπύρο Αποστολόπουλο, να τον έχουμε για λίγο μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Αποστολόπουλε.
2: Καλησπέρα σας, καλό μεσημέρι, κύριε Χιώτη.
0: Αχ, ακούγονται κι άλλοι μέσα, κύριε Αποστολόπουλε, και έτσι δεν θα συνεννοηθούμε.
2: Εγώ είμαι μόνος
3: μου. Πώς θα το πούμε δηλαδή.
0: Και από πού ακούγεται αυτή η φωνή? Ακούγεται από εμάς. Δημήτρη, από μόνο σε εμάς. Συγγνώμη κύριε Αποστολόπουλε, εμείς το είχαμε το πρόβλημα, όχι εσείς. Λοιπόν, θέλω να μας μιλήσετε λίγο για τις κλινικές μελέτες που κάνει το νοσοκομείο σας, διότι είναι πάρα πολλές και σε πάρα πολλούς τομείς. Θέλω να μας το εξηγήσετε λίγο. Πού έχετε εστιάσει?
1: 502 μελέτες μέτρησα εγώ εδώ.
2: Ναι, ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ καταρχάς για την ευκαιρία που δίνετε στο Αττικό Νοσοκομείο μέσω ημού να παρουσιάσω ένα τεράστιο επιστημονικό έργο που θα έπρεπε και αυτό να συνυπολογίζεται στο παραγόμενο συνολικό έργο ενός πανεπιστημιακού νοσοκομείου όπως είναι το Αττικό. Καταρχάς, είμαστε ευτυχείς που το νοσοκομείο έχει αναδειχθεί σαν ένα από τα πλέον δραστήρια και αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας και συμμετέχει ενεργά στην πρόθεση της κλινικής έρευνας και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη και αξιολόγηση νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων, καινοτόμων φαρμάκων και φαρμακευτικών προϊόντων και σύγχρονων ιατρικών πρακτικών. Στην περίπτωση του Αττικού Νοσοκομείου, όπως πολύ σωστά είπατε, κατά τη διάρκεια του 2025 είχαμε σε εξέλιξη 502 ενεργείς κλινικές μελέτες. Και αυτό το νούμερο από μόνο του δεν λέει τίποτα, αρκεί να αναλογιστείτε ότι το 2019 έτρεχαν περίπου 102 κλινικές μελέτες. Έχει σημειωθεί τα τελευταία 6 χρόνια, μεσολαβούντος βέβαια και του χρονικού διαστήματος που η χώρα είχε να αντιμετωπίσει την πανδημία, έχοντας συντελεστεί μια μεταβολή της τάξης του 350%. Όλο αυτό οφείλεται καταρχάς σε ένα φρενήρι επιστημονικό και ερευνητικό έργο των πανεπιστημιακών κλινικών του νοσοκομείου μας, με όλο το σύμπλεγμα των εμπλεκομένων επαγγελματιών υγείας που συμμετέχουν στα πρωτόκολλα τα οποία τρέχουν, και και αποτελεί μια διάσταση από τις τρεις που καλούνται νοσοκομεία, ειδικά πανεπιστημιακά, να εξυπηρετήσουν. Η πρώτη διάσταση είναι το κλινικό έργο, δηλαδή η άμεση κλινική φροντίδα προς τους ασθενείς του νοσοκομείου. Η δεύτερη διάσταση που καλούνται αυτοί οι άνθρωποι, αυτές οι επιστημονικές ομάδες, είναι να προσφέρουν την εκπαίδευση στους νέους γιατρούς, διότι όπως ξέρετε το Αττικό Νοσοκομείο είναι άμεσα συνδεδεμένο με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ιδιαίτερα με την Ιατρική Σχολή, όπου όλες οι κλινικές, οι μονάδες και τα εργαστήρια του Αττικού Νοσοκομείου είναι της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Και τρίτον είναι το ερευνητικό έργο το οποίο αναδεικνύεται μέσα από το θέμα που προσεγγίζεται και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την προσέγγιση.
0: Τώρα, εγώ θέλω να καταλάβω το εξής, κύριε Διοικητά. Αυτές οι μελέτες καταλαβαίνω ότι εφαρμόζονται σε ασθενείς του νοσοκομείου στο τελευταίο του στάδιο. Δηλαδή, αν από τα προηγούμενα στάδια δείτε απτά αποτελέσματα βελτίωσης της νόσου που ερευνάτε, μετά μπαίνουν και οι ασθενείς σε πειραματικές θεραπείες. Το καταλαβαίνω σωστά, έτσι γίνεται?
2: Δεν θα μπω στον πειρασμό να ερμηνεύσουμε ιατρικούς όρους, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που συμμετέχουν οι ασθενείς. Ναι. Όμως έχω να σας πω το εξής, ότι η κλινική μελέτη δεν αφορά μόνο ανθρώπους που βρίσκονται σε μια κατάσταση όπως περιγράψατε, ότι είναι κάποιοι του τελικού στάδιου. Mm-hmm. Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά κριτήρια.
0: Στις μελέτες στο τελικό στάδιο, όχι ο ασθενής. Αυτό είναι.
2: Ναι, ναι, οι μελέτες είναι στο τελικό στάδιο, προφανώς. Ναι. Ναι. Οι μελέτες αυτές είναι καταρχάς πολυεθνικές, μπορεί να γίνονται συγχρόνως σε πολλά πανεπιστημιακά ειδικά κέντρα του πλανήτη. Το νοσοκομείο μας έχει το προνόμιο να συνεργάζεται με πολλές μελέτες οι οποίες είναι στην αιχμή της επιστημονικής εξέλιξης των πραγμάτων και να υλοποιούνται απίστευτα με μεγάλη συμμετοχή των ασθενών. Να τονίσουμε ότι η συμμετοχή των ασθενών είναι απολύτως εθελοντική και ο κάθε ασθενής μπορεί να αποχωρήσει οποιαδήποτε στιγμή που εντάχθηκε σε κάποιο πρωτόκολλο χωρίς καμία επίπτωση για τη θεραπεία του.
1: Αλλά δεν είναι μόνος και ασθενής, θέλω να πω για ένα φάρμακο και άνθρωποι που δεν έχει καμία ασθένεια μετέχει ως θελοντής, δεν είναι.
2: Δεν γνωρίζω ακριβώς τα ιατρικά κριτήρια. Εμένα το background μου είμαι οικονομολόγος και διαχειρίζομαι όλη αυτή την φρενήρη πραγματικά δραστηριότητα. Και είμαστε εδώ για να αναδείξουμε δύο πράγματα. Ότι το Αττικό Νοσοκομείο καταρχάς πράγματι έχει μια πολύ ενεργή συμμετοχή στις κλινικές μελέτες. Προς την κατεύθυνση αυτή πρέπει να πούμε ότι είναι ιδιαίτερης σημασίας και αναφοράς οι πρωτοβουλίες που απελευθέρωσαν αυτή τη δραστηριότητα και πρέπει να αναφερθούμε στις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργού προσωπικά για την απλούστευση και την επιτάχυνση των διαδικασιών που αφορούν την έγκριση και την υλοποίηση των κλινικών μελετών, καθώς και την προσπάθεια που έχει γίνει για να διαμορφωθεί ένα σύγχρονο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και στην Ελλάδα, διότι αποσίαζε, το οποίο είναι εναρμονισμένο με ευρωπαϊκές απαιτήσεις και τις σύγχρονες ανάγκες της ιατρικής τεχνολογίας.
1: Το νοσοκομείο, δηλαδή, το δικό σου έχει ένα ερευνητικό τμήμα το οποίο δεν τα έχουν τα άλλα νοσοκομεία και κάνει τόσες πολλές κλινικές μελέτες.
2: Όχι, δεν είναι κάποιο συγκεκριμένο τμήμα. Η κάθε κλινική είναι μια αυτόνομη μονάδα που παράγει στο αντικείμενο και και στην ειδικότητά της πολλές έρευνες συγχρόνως. Παραδείγματι, ας πούμε, η μεγαλύτερη εμφασική δραστηριότητα παρατηρείται σε εμάς στην ογκολογική και στα ογκολογικά και στα αιματολογικά νοσήματα, όπου εξελίσσονται περίπου 187 μελέτες. Είναι ένας τεράστιος αριθμός αυτός. Ακολουθούν τα καρδιολογικά νοσήματα με 59 μελέτες. Έχουμε επίσης πολύ μεγάλη δραστηριότητα στα λοιμώδη νοσήματα, όπου εξελίσσονται 50 μελέτες. Στα νευρολογικά επίσης νοσήματα με 47 μελέτες. Υπάρχει μεγάλη κατανομή σε όλη την γκάμα, διότι όπως ξέρετε το νοσοκομείο μέσω αυτών των δραστηριοτήτων γίνεται και ευρύτερα ένας μεγαλύτερος πόλος έλεξης ασθενών, όπου μετά έχουμε μια πολύ μεγάλη δραστηριότητα στην προσέλκυση σπάνιων ασθενών, σπάνιων ασθενιών στο νοσοκομείο μας και συμμετέχουν όλες αυτές οι ομάδες ανάλογα την ειδικότητά τους στην αντιμετώπιση αυτών των ασθενών.
0: Θέλω με την ευκαιρία που σας έχουμε στο τηλέφωνο να ρωτήσω δύο ακόμα πραγματάκια, τουλάχιστον εγώ. Το ένα είναι πόσους ασθενείς εξυπηρετείτε κάθε μέρα στο Αττικό, γιατί καταλαβαίνουμε ότι ο όγκος είναι τεράστιος λόγω της γεωγραφικής θέσης του νοσοκομείου, και δεύτερον πού βρίσκεται αυτό το νέο ογκολογικό κέντρο που έχει εξαγγελθεί με τη δωρεά του κυρίου Μαρτίνου, που από ό,τι καταλαβαίνω όταν αυτό θα είναι έτοιμο θα εξυπηρετεί ένα τεράστιο αριθμό ογκολογικών ασθενών.
2: Μάλιστα. Καταρχάς, την πρώτη σας ερώτηση, κύριε Χιώτη. Το νοσοκομείο εξυπηρετεί σήμερα που συζητάμε καθημερινά στο σύνολο των ασθενών περίπου 2.000 ασθενείς την ημέρα.
1: 2.000.
2: Ακριβώς. Και αυτούς τους κατανέμουμε. Και αυτούς τους κατανέμουμε σε εξωτερικούς ασθενείς που είναι περίπου 1.000 με 1.100 καθημερινά, διότι έχουμε αναπτύξει πάνω από 285 διαφορετικών ειδικοτήτων εξωτερικά ιατρία, τακτικά εξωτερικά ιατρία, που κλείνει τα ραντεβού του ο κόσμος και έρχεται και εξυπηρετείται. Και κατά δεύτερο, σε μια μεγάλη πληρότητα που έχουμε στους εσωτερικούς ασθενείς, το σύνολο με επιοικείς υπολογισμούς είναι περίπου 2.000 τη μέρα, σε μέρες πλην εφημερίες. Όταν έχουμε εφημερίες, εφημερία προσθέσετε άλλα περίπου 1.000 άτομα κάθε 4 μέρες.
1: Δηλαδή πάνω από 700.000 το χρόνο, λέτε, στους ανθρώπους.
2: Όχι, είναι γύρω στις 350.000 ασθενείς που εξυπηρετούνται, με 380.000 ασθενείς το χρόνο που εξυπηρετούνται από το νοσοκομείο μας.
1: Μάλιστα.
2: Είναι πολύ μεγάλα τα μεγέθη. Αν αναλογιστεί κανείς το σημείο έναρξης λειτουργίας του Αττικού Νοσοκομείου, όπου τέτοια νοσοκομεία σχεδιάζονται για να ικανοποιήσουν μια ζήτηση που υπάρχει στην εποχή του 2003, λοιπόν, που άρχισε να ξεκινά. Οι εκτιμήσεις του τότε συστήματος υγείας ήταν για να καλύψει, προοριζόταν να καλύπτει περίπου 60.000 στα εξωτερικά ιατρία το χρόνο. Αυτή τη στιγμή καλύπτουμε περί τους 150.000 ασθενείς το χρόνο.
0: Πείτε μας και για το νέο ογκολογικό κέντρο, σας παρακαλώ. Γιατί
2: το νέο ογκολογικό κέντρο εγκαινιάστηκε από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Υγείας στις 15 Οκτωβρίου. Έχει ξεκινήσει ήδη και προσφέρει τεράστιες υπηρεσίες στους ογκολογικούς ασθενείς σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και σε ένα πολύ ενδεδειγμένο περιβάλλον σε σχέση με την πάθηση των ασθενών αυτών. Είναι ένα εξαιρετικό κέντρο το οποίο έχει σχεδιαστεί και προς την ικανοποίηση αυτού του αριθμού βαίνουμε ήδη περί τους 20.000 ογκολογικούς ασθενείς το χρόνο. Είναι το πρώτο ανεξάρτητο ογκολογικό κέντρο σε δημόσιο νοσοκομείο στη χώρα και πραγματικά εκεί γίνεται μια εξαιρετική δουλειά.
0: Κύριε Διοικητά, σας ευχαριστούμε πολύ
1: για
0: τις πληροφορίες που μας δώσατε και συνεχίστε την καλή δουλειά.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Σπύρος Αποστολόπουλος, διοικητής του νοσοκομείου Αττικών, ήταν στη τηλεφωνική γραμμή.
1: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι η Nova 5G Home Internet έχει υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Renault.

0: αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Διαβάζω
2: τελικά η Οσμία από ό,τι ήρθε, έχεις καταλάβει.
1: Ρε Νότι, τι ασχολείσαι, τρεις μέρες τώρα δεν μπορώ να ακούω από πού ήρθε η Οσμία.
2: Χθες ήταν τις τρεις μέρες.
1: Εχθές. Ωραία, δύο μέρες. Ασχολούμαστε.
2: Παιδιά μου, περιέργεια ρωτάω, γιατί εγώ δεν κατάλαβα.
1: Τι το Θεό το βρήκα με τον νου.
2: Αλλά έβλεπα πανικόβλητους.
1: Ούτε εγώ το μύρισα, αλλά όλοι αυτοί έτσι όπως τα λένε, ένα γκαζάδικο έκανε εξαέρωση, βρώμησε ο τόπος, διαλύθηκε στην ατμόσφαιρα, όλα καλά, πάμε παρακάτω. Θα ξαναγίνει. Δεν μπορώ να βρω
2: κάτι.
1: Όλα τα άλλα που έχω ακούσει είναι νοησίες. Τώρα ότι το φυτοπλανκτόν λέει της άνοιξης, έτσι μυρίζει το φυτοπλανκτόν. Αυτός που το λέει δεν έχει πάει ποτέ στη θάλασσα, ας πούμε. Λοιπόν, άσε με. Διαβάζω μήνυμά σας. Κύριε Χιώτη, δεν τα λέτε καλά. Αλίμονο. Fuel Plus για άγαμο 25.000 ευρώ. Για οικογένεια 35.000 ευρώ. Και 5.000 για κάθε παιδί. Fuel Plus, αγαπητέ μου φίλο, για άγαμο 25.000 ευρώ, μεικτά. Αυτό σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος με 1.200 ευρώ εξαιρείται από το Fuel Plus, αν παίρνει πάνω από 1.200. Πάμε τώρα στην οικογένεια. 45.000 ευρώ για μια οικογένεια με δύο εργαζόμενους σημαίνει ότι ο κάθε ένας από τους δύο εργαζόμενους πάλι 1.200 ευρώ παίρνει. Δηλαδή να έχεις δύο παιδιά, να μπαίνουν στο νοικοκυριό 2,5 χιλιάρικα το μήνα, να έχεις να μεγαλώνεις δύο παιδιά, κάνα παππού, κάνα αυτό, να πηγαίνεις κάθε μέρα στη δουλειά, πηγαινέλα. Αυτοί θεωρούνται υψηλόμισθοι. Αυτό λέω. Γιατί άκουσα μια ανοησία από κάποιον υπουργό όταν βάλαν το Human Plus που λέει άμα δώσουμε παραπάνω θα το πάρουν και τουρίστες. Λες και τουρίστες έρχονται με τα αυτοκίνητά τους ή έχουν πρόβλημα με τη βενζίνη τώρα. Αυτά είναι καινοφανείς θεωρίες. Η άποψή μου είναι, αγαπητέ μου φίλο για άγαμο, 25.000 ευρώ μεικτά. Αυτό σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος με 1.200 ευρώ εξαιρείται από το Fuel Plus, αν παίρνει πάνω από 1.200. Πάμε τώρα στην οικογένεια. 45.000 ευρώ για μια οικογένεια με δύο εργαζόμενους σημαίνει ότι ο κάθε ένας από τους δύο εργαζόμενους πάλι 1.200 ευρώ παίρνει. Δηλαδή να έχεις δύο παιδιά, να μπαίνουν στο νοικοκυριό 2,5 χιλιάρικα το μήνα, να έχεις να μεγαλώνεις δύο παιδιά, κάνα παππού, κάνα αυτό, να πηγαίνεις κάθε μέρα στη δουλειά, πηγαινέλα. Αυτοί θεωρούνται υψηλόμισθοι. Αυτό λέω. Γιατί άκουσα μια ανοησία από κάποιον υπουργό όταν βάλαν το Human Plus που λέει άμα δώσουμε παραπάνω θα το πάρουν και τουρίστες. Λες και τουρίστες έρχονται με τα αυτοκίνητά τους ή έχουν πρόβλημα με τη βενζίνη τώρα. Αυτά είναι καινοφανείς θεωρίες.

0: Βλάς λέει, άμα δώσουμε παραπάνω θα το πάρουν και τουρίστες. Λες και τουρίστες έρχονται με τα αυτοκίνητά τους ή έχουν πρόβλημα με τη βενζίνη τώρα. Αυτά είναι καινοφανείς θεωρίες.
1: Η άποψή μου κάτι πρέπει να γίνει εκεί. Έτσι, παιδιά. Κάτι
0: ότι αν θες να βοηθήσεις. Που τι βοηθάς τώρα. Μιλάμε για ένα 50 ευρώ το μήνα, ε. Γι' αυτό μιλάμε τώρα. Για 50 ευρώ το μήνα. Δηλαδή ένα γέμισμα το μήνα. Σταγόνα στον ωκεανό. Αλλά έστω αυτό.
1: Για κάποιο καιρό.
0: Δώσ' το ρε παιδί μου σε κάποιους. Δηλαδή ανέβασε λίγο τα εισοδηματικά κριτήρια. Έτσι κι αλλιώς από τα λεφτά που τους παίρνεις τα δίνεις. Δεν τα δίνεις από κάπου αλλού.
1: Ή κόψε για 3 μήνες λίγο το φόρο σου. Δηλαδή δεν είναι να κερδοσκοπεί το κράτος σε βάρος του κόσμου.
0: Αλλά σου λέει το Υπουργείο Οικονομικών και ο Πρωθυπουργός, άμα κόψω το φόρο στη βενζίνη που είναι σίγουρα λεφτά που μπαίνουν κάθε μήνα στον κουμπαρά,
1: ναι.
0: Πώς θα μαζευτεί ο κουμπαράς να πάω εγώ στη Θεσσαλονίκη να μοιράσω.
1: Ναι, αλλά τώρα όμως έχει ανάγκη ο κόσμος. Τώρα είναι δύσκολες μέρες.
0: Δεν λέει κανείς ότι.
1: Μου γράφει ένα ότι 1,64 λέει ότι ο προϋπολογισμός έγινε με τιμή του πετρελαίου 1,64.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Τώρα λοιπόν, αν, έχει πάει, αν είναι 2 το πετρελαίο, φαντάζομαι.
0: Από τα αυξημένα έσοδα λέμε να δώσεις. Δεν θα μπει μέσα ο προϋπολογισμός. Και άμα έρθεις το Σεπτέμβριο και πεις πάρτε και 2 δις κύριοι όσοι έχετε ανάγκη, πες το ότι σας έπαιρνα από τη βενζίνη το φόρο. Από τα τρόφιμα, από αυτά και τώρα σας τα δίνω πίσω και πρέπει να φωνάξετε και ζήτω. Εντάξει. Τα λέγαμε και με τους προηγούμενους, τα λέγαμε και με αυτούς. Κάποια στιγμή που ξεπερνάει το όριο, γιατί είχαμε πει το όριο είναι η βενζίνη να είναι 2 ευρώ. Άντε 2,10. Εδώ που είπαμε, 2,30. Άσε το άλλο ρε εσύ, το δες αυτό. Ακροατές από την Αμοργό μας στέλνουν ότι.
1: Έχουν μεν την πιο ακριβή βενζίνη, αλλά τώρα είναι στο 2,28.
0: 2,26 με 2,28 είναι η βενζίνη στην Αμοργό. Στον Πειραιά είναι 2,31.
1: Αυτός κανονικά.
0: Ποιος κλέβει τώρα. Δηλαδή, πιο ακριβά του έρχεται η βενζίνη στον Πειραιά από ό,τι στην Αμοργό.
1: Αυτός πρέπει να είναι δακτυλοδεικτούμενος πάντως.
0: Αν δεν είναι ένας. Μπείτε στο παρατηρητήριο τιμών και χαζέψτε τα βενζινάδικα. Τώρα για να μην λέω ονόματα και διευθύνσεις. Αυτά. Τελειώσαμε.
1: Τελειώσαμε.
0: Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με το Σπύρο Μάλι.
1: Εμείς αύριο στη 1. Γεια σας.

0: Αμέσως μετά το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός. Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3. Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
1: Sky 100,3.
0: Αμέσως μετά το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός. Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Ελένη Μπουλιέρη, τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο, για να γνωρίζετε τους συντελεστές και για να γνωρίζετε και τις ειδήσεις της ημέρας. Τα σενάρια για τη δυσάρεστη οσμή που προκάλεσε μεγάλη ανησυχία, ιδιαίτερα στους κατοίκους των νοτίων προαστίων. Τι λένε οι αρμόδιες αρχές για κάτι που ουδής γνωρίζει έως τώρα το παραμικρό.
2: Αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να ξέρουμε τι ήτανε, ώστε την επόμενη φορά που θα υπάρξει κάτι αντίστοιχο να έχουμε κάποιες οδηγίες χρήσης, ας το πούμε.
3: Πυροσβέστες από όλη την Αθήνα μετακινήθηκαν προς το νότιο κομμάτι. Ακόμη και δασικά περιπολικά κάποια στιγμή ήρθαν στον αστικό ιστό, έτσι ώστε να ενισχυθεί όλη αυτή η δύναμη.
4: Είχαν μείνει υπολείμματα από τέτοιες ουσίες στα πλοία που παράδειγμα μπορούσαν να διαλύονται, είναι επισκευάζοντας τα ναυπηγεία, σε καταστάσεις αλλά μείνει στο πέραμα, και από εκεί να ξεκίνησε αυτή η διαδικασία.
1: Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται, ακούσατε στο τέλος. Ξεσηκώθηκαν οι Τούρκοι με την αποστολή μοιράς στην Κάρπαθο. Οι κινήσεις της Αθήνας στην γεωπολιτική σκακέρα που προκαλούν αυτό τον έντονο εκνευρισμό στην Άγκυρα.
5: Άρχισαν να λένε, η Ελλάδα τώρα στέλνει μαχητικά στην Κάρπαθο που πρέπει να είναι αποστατιωτικοποιημένη. Δηλαδή, ενώ στην αρχή έλεγαν «Α, φεύγουν οι Πάτριοι, τι γίνεται» κτλ. Τώρα η Ελλάδα απάντησε με την παρουσία, με την αποστολή μαχητικών.
6: Νομίζω ότι εκείνο που τους έχει ενοχλήσει πάρα πολύ είναι η στρατιωτική συνεργασία Ελλάδος-Κύπρου με Ισραήλ. Διότι εκλαμβάνουν ότι είναι ο επόμενος στόχος του Ισραήλ. Το πιστεύουν δηλαδή στην Τουρκία αυτό.
1: Και θα ακούσουμε τι απαντά το Υπουργείο Εργασίας για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που ουσιαστικά η απόφαση αυτή λέει ότι πρέπει να κοπεί μία από τις δύο συντάξεις στις περιπτώσεις χειρίας. Το θέμα είχε αναδείξει εδώ στον Sky ο Δημήτρης Μπούρλος. Το Υπουργείο προαναγγέλει νομοθετική ρύθμιση.
7: Ο νόμος λέει ότι όταν σωρεύονται δύο συντάξεις, δηλαδή από δικό σου δικαίωμα και σύνταξη χειρίας, θα πρέπει να αποδίδεται μία εθνική σύνταξη.
8: Υπάρχει στο τραπέζι και είναι εύλογο να υπάρχει συνολικός εξορθολογισμός του ζητήματος των συντάξεων χειρίας.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Σε εκκρεμότητα υπάρχει και η περικοπή από 70 σε 35% των συντάξεων χειρίας. Άλλο μεγάλο ζήτημα, θα το δούμε στη συνέχεια. Δημήτρης Κολιομιχάλης προηγείται. Γεια σου Δημήτρη.
9: Καλό σας μεσημέρι και παραδόξως θα ξεκινήσω από την παραλιακή. Γιατί από την παραλιακή, γιατί έχει προβλήματα και στα δύο ρεύματά της. Και στο ρεύμα από τον Πειραιά προς την Γλυφάδα, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, λίγο μετά το Φλίσβο, λόγω τροχαίου ατυχήματος, και στο ρεύμα από τη Γλυφάδα προς τον Πειραιά, στο ύψος του παλιού αεροδρομίου του Ελληνικού, γιατί είχε ακινητοποιηθεί ένα πυροσβεστικό όχημα νωρίτερα και δημιούργησε μποτιλιάρισμα το οποίο δεν μπορεί να φύγει. Στο κέντρο της Αθήνας προσέχουμε τη Σταδίου, τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και την κάθοδο της Αρδιτού, ενώ σιγά σιγά αρχίζει να φορτώνει και πάλι η άνοδος της λεωφόρου Κηφισού, το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Κηφισού από την περιοχή του Ρέντι, από την Πέτρου Ράλι, ανατμήματα προς τη Νέα Φιλαδέλφια, Σπύρο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Και θα ξεκινήσουμε από τα της οικονομίας, γιατί υπάρχουν ένα-δύο θέματα, μάλλον αρκετά περισσότερα, τα οποία όμως αφορούν πάρα πολλές χιλιάδες συμπολιτών μας. Είναι το ειδικό χωροταξικό που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση για τις ανανεώσιμες πηγές. Είναι το θέμα των συντάξεων χειρίας. Πολύ σημαντικό το θέμα και με πολλές παραμέτρους. Τι θα γίνει με τις συντάξεις χειρίας, αν κοπεί ή όχι μία από τις δύο εθνικές συντάξεις και αν πέσει στο 35% η σύνταξη χειρίας, κάτι που προβλέπεται από τον νόμο. Έδωσε κάποιες απαντήσεις, όχι σε όλα τα θέματα, το Υπουργείο Εργασίας. Και είναι και ένα άλλο ζήτημα που Θα επιλέξω να αρχίσω από αυτό, αν δεν έχει αντίρρηση ο Νίκος Φιλιππίδης. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
10: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι.
1: Θα δούμε ελέγχους από την εφορία σε εκατοντάδες χιλιάδες, σε εκατοντάδες σκέτο ελεύθερους επαγγελματίες που κάνουν αυτή τη στιγμή οι φορολογικές αρχές, ξεσκονίζοντας ακόμη και τα έξοδα για τις διακοπές που πήγαν. Οι έλεγχοι, αν δεν κάνω λάθος Νίκο, γίνονται επειδή αυτοί οι ελεύθεροι επαγγελματίες είπαν εμείς δεν θέλουμε να φορολογηθούμε με το τεκμαρτό, ελάτε εδώ και να σας δείξουμε τα βιβλία μας και να πληρώσουμε το φόρο που αναλογεί. Την ίδια στιγμή που με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, και αυτό πρέπει να το πούμε, των ελευθέρων επαγγελματιών δηλώνει γύρω στα 350 ευρώ εισόδημα το μήνα, ότι ζουν αυτοί οι άνθρωποι με 350 ευρώ το μήνα.
10: Τόσο καταλήγει αφαιρουμένο των εξόδων. Βασικά η πρώτη σου παραδοχή ότι ψάχνουν τα έξοδα των διακοπών είναι κάτι ασύμβατο. Δεν υπάρχει κανένα επάγγελμα, κανένας επιδευματίας που να έχει δικαίωμα να περάσει τις διακοπές του ως έξοδο, όπως δεν το έχει και κανένας φορολογούμενος γενικά. Οι διακοπές, η προσωπικό έξοδο και πληρώνονται από το φορολογημένο διαθέσιμο εισόδημα του καθενός.
1: Ναι, ναι, αυτό, όχι, το είπα στο πλαίσιο για να διορθώσω. Το είπα στο πλαίσιο ότι δεν μπορεί να δηλώνεις 300 ευρώ το μήνα εισόδημα, αλλά να βλέπουν η εφορία, να βλέπει ο πιτσιλής ότι εσύ πηγαίνεις σε διακοπές σε πεντάστερα. Εδώ είναι ασύμβατο το πράγμα.
10: Ακριβώς, ακριβώς. Πόσο μάλλον να το έχεις δηλώσει, όπως το κάνουν κάποιοι, η αλήθεια είναι. Το 300 και το 400 ευρώ που λέμε εισόδημα, φορολογημένο τελικό, έχει προέλθει με πολλά έξοδα, πολλές δαπάνες, οι οποίες η αλήθεια είναι από κάποιους γίνεται υπερβολική κατάχρηση. Δεν ξεκινάνε με εισοδήματα τα οποία έχουν εισπράξει ως έσοδα κοντά στις 40-50 χιλιάδες ευρώ και καταλήγει στο τέλος ένα φορολογητέο κοντά στις 8-9 χιλιάδες που είναι το φορολογημένο. Αυτό είναι φοροδιαφυγή. Δηλαδή το να βάλεις δαπάνες οι οποίες δεν εμπίπτουν στην άσκηση και στο επάγγελμα το οποίο έχεις δηλώσει την εφορία. Άρα να είναι ως εργαλείο δουλειάς και ως έξοδο της δουλειάς. Αυτό ψάχνουν οι αρμόδιες φορολογικές αρχές και νομίζω ότι είναι και η μοναδική λύση αν θέλουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες να αποφύγουν τα τεκμήρια και όσοι έχουν πραγματικά μειωμένο εισόδημα και νιώθουν αδικημένοι να ελαφρυνθούν, να φορολογηθούν για το πραγματικό τους εισόδημα.
1: Οπότε βρέθηκαν 700 ελεύθεροι επαγγελματίες που είπαν στην ΑΔΕ
10: όλοι,
1: στο σύνολό τους που είπαν στην ΑΔΕ ότι εμείς δεν θέλουμε να φορολογηθούμε με το τεκμαρτό, ελάτε να δείτε τα πραγματικά μας εισοδήματα. Και αυτό νομίζω ότι θα κάνουμε.
10: Είναι το 700 στους εκατοντάδες χιλιάδες.
1: Ναι.
10: Είναι εντυπωσιακό ότι φωνάζουν για τον άδικο τρόπο φορολόγησης και με το που τους δίνεται η δυνατότητα να πούνε εμείς εδώ καθαροί μας, θέλατε να μας ελέγξετε, μόνο 700 δήλωσαν ότι θέλουν να έρθουν να ελεγχτούν προκειμένου να φορολογηθούν για το 3.000 ευρώ το χρόνο, ναι, το 4.000 ευρώ το χρόνο, τα κάτω από τα 10 τέλος πάντων τα οποία δήλωναν.
1: Βέβαια, σε αυτό την απάντηση μπορεί να δίνει ο τρόπος που θα γίνει ο έλεγχος. Γιατί διαβάζω πως θα ανοίξουν από λογαριασμούς μέχρι θα ξεσκονίσουν και το τελευταίο ευρώ το οποίο θα βρουν ως κίνηση οι ελεγκτές.
10: Ναι, σε αυτή την περίπτωση επίσης ισχύει το ίδιο. Ειλικρινά, επειδή μας ακούνε και πάρα πολλοί μισθωτοί, οι οποίοι αναρωτιούνται τι ακριβώς κρύβεται πίσω από όλο αυτό, η αλήθεια είναι ότι το σωστό είναι αυτό. Το σωστό είναι να υπάρχει έλεγχος και μάλιστα εγώ θα έλεγα ότι το τολμηρό για τη δημόσια διοίκηση δεν είναι το τεκμαρτό. Το τολμηρό είναι ανοιχτά τα δεδομένα για όλους, φορολόγηση για αυτό που δηλώνεις και έλεγχος για να διαπιστωθεί αν αυτό που δηλώνεις είναι αυτό που πραγματικά έχεις εισπράξει και αυτό το οποίο πραγματικά σου αναλογεί. Αυτό θα ήταν το ορθό για όλους και νομίζω και το πιο δίκαιο. Τα τεκμήρια γενικά είναι μια ομολογία ότι δεν μπορώ να το κάνω σωστά, αλλά τουλάχιστον για αυτούς οι οποίοι επιμείναν, και μπράβο τους, και είναι οι τολμηροί οι οποίοι θα ανοίξουν τα βιβλία τους προκειμένου να αποφύγουν την πληρωμή παραπάνω φόρο θα γίνει ο έλεγχος που τους αναλογεί.
1: Και βέβαια αυτοί οι 700 είναι με βάση τις περσινές δηλώσεις, γιατί ήδη τρέχει η διαδικασία της υποβολής φορολογικών δηλώσεων, οπότε θα δούμε από το Σεπτέμβρη ποιοι επίσης θα αποφασίσουν να πούν στον κύριο Πιτσιλή ότι έλα να με ελέγξεις, γιατί εγώ δεν δέχομαι το τεκμαρτό. Εγώ δηλώνω 305 ευρώ το μήνα εισόδημα και έλα να δεις πώς θα βγάζω πέρα. Εντάξει,
10: ναι, σωστά,
1: αφού
10: σωστά.
1: Έχει το δικαίωμα.
10: Βέβαια, καλό, δεν το συζητάμε. Πρώτα απ' όλα να θυμίσουμε ότι υπάρχουν πράγματι κάποιοι επιδευματίες οι οποίοι μπορεί να είναι ένα εισόδημα και να ζουν από αποταμιεύσεις παρελθόντων ετών και να κάνουν ένα διάλειμμα, ας πούμε.
1: Μα εμείς δεν λέμε, Νίκο, για να μην δημιουργηθεί παρανόηση τώρα και σε κάποιους ανθρώπους, εμείς δεν λέμε ότι όλοι είναι απατεώνες.
10: Α, μπράβο, ακριβώς.
1: Εντάξει, προς Θεού.
10: Ακριβώς. Δεν ζεις με 300.
1: Ναι.
10: Είναι βέβαιο αυτό.
1: Ναι. Να σε ρωτήσω, έχει δοθεί σε δημόσια διαβούλευση το ειδικό χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές.
10: Ναι.
1: Αυτό έχει σχέση με το πού μπαίνουν ανεμογεννήτριες, πού φτιάχνονται υδροελεκτρικά και τέτοια πράγματα.
10: Ναι, μπαίνουν όρια. Μπαίνουν όρια. Για παράδειγμα, στα αιωλικά, στις ανεμογεννήτριες, μπαίνει το όριο ύψους στα 1200 μέτρα. Άρα η ιστορία που παλιά είχαμε 6-7 βουνά που τα λέγαμε απάτητα, πλέον θα πολλαπλασιαστούν τα απάτητα, υπό την έννοια ότι τα 1200 μέτρα βγαίνουν αρκετοί ορεινοί όγκοι από το κάδρο. Μπαίνουν περιορισμοί στην Αττική, για παράδειγμα, δεν μπορούν να αναπτυχθούν άπη γενικά, αν και αιωλικά και φωτοβολταϊκά. Μπαίνουν αρκετοί, είναι πυκνό το κείμενο. Τώρα σε λίγο θα μας έχουν μια ενημέρωση εδώ στο Υπουργείο Ενέργειας, όπου βρίσκομαι, για να μάθουμε ακριβώς και τα ντεσού και τις λεπτομέρειες για μια εκκρεμότητα του ελληνικού κράτους που κρατάει πολλά χρόνια. Είναι ξεπερασμένο το υπάρχον χωροταξικό. Τη στιγμή που τα αιωλικά και τα φωτοβολταϊκά έχουν ξεφυτρώσει παντού και όχι μόνο αυτά,
1: ναι,
10: πλέον έχουμε και χώρους αποθήκευσης. Και ή πρέπει να έχουμε χώρους αποθήκευσης. Άρα, εδώ μιλάμε για ένα ζήτημα το οποίο έρχεται με καθυστέρηση να διευθετήσει τους όρους την ώρα που οι επενδύσεις έχουν γίνει. Λέει το κείμενο ότι δεν θα θυγούν επενδύσεις οι οποίες έχουν αναπτυχθεί ή βρίσκονται στο τελικό στάδιο διοδότησης.
1: Οπότε μάλλον αυστηροποιείται το πλαίσιο από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά θα έχουμε λεπτομέρειες και αύριο που θα έχεις την πλήρη εικόνα. Το τρίτο θέμα αφορά πάρα πολλούς ακροατές μας, οι οποίοι μας έστειλαν και μηνύματα για τις συντάξεις χειρίας. Θέλω να ακούσουμε πρώτα τα ηχητικά και μετά να ζητήσω το σχόλιο σου. Στα ηχητικά που θα ακούσουμε μιλάει ο κύριος Μπούρλος, ο εργατολόγος, και η κυρία Ευθυμίου, η υφυπουργός εργασίας. Ο κύριος Μπούρλος ήταν στη ΦΕΗ Μαυραγάνη και εκείνος έριξε τη βόμβα. Από το νόμο Κατρούγκαλου προέρχεται αυτό. Το 2021 εκδόθηκε εγκύκλιος που έκανε ερμηνεία των διατάξεων του νόμου Κατρούγκαλου, που έλεγε ότι δεν πρέπει να δίνονται δύο εθνικές συντάξεις αλλά μία. Χειρίας ενώ, σε περιπτώσεις χειρίας. Εναντίον της εγκυκλίου, όπως λέει ο κύριος Μπούρλος, προσέφυγαν σύλλογοι συνταξιούχων. Το Συμβούλιο Επικρατείας ακύρωσε μεν την εγκύκλιο, αλλά έκρινε ότι στις περιπτώσεις, και εδώ ερχόμαστε στο ζουμί, δύο συντάξεων, της χείρας και του εκλιπόντος, ουσιαστικά πρέπει να καταργηθεί η μία εθνική σύνταξη. Θα ακούσουμε το debate, αυτό που εμείς διαμορφώσαμε μέσα από τα ηχητικά, γιατί το ένα θέμα είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας, το δεύτερο είναι η περικοπή των συντάξεων χειρίας από το 70% στο 35%.
7: Στην ουσία είπε ότι μετά την ισχύ του νόμου Κατρούγκαλου, ο νόμος λέει ότι όταν σωρεύονται δύο συντάξεις, δηλαδή από δικό σου δικαίωμα και σύνταξη χειρίας, θα πρέπει να αποδίδεται μία εθνική σύνταξη.
8: Στο σήμερα είναι, ναι, και αυτό που εξετάζουμε είναι γενικώς πολιτικά ότι δεν θέλουμε να υπάρχουν περικοπές στις συντάξεις.
11: Άρα,
8: χειρίες,
11: ανεξαρτήτως αποφάσεως του Συμβουλίου της Αττικής.
8: Αυτό, ναι, και αν χρειαστεί να το ξαναλέω, να νομοθετήσουμε, να δούμε
11: θα
8: την απόφαση. Το είπε και
11: άρα,
8: η Υπουργός.
11: Άρα,
8: το ξεκαθαρίζουμε. Περικοπές δεν θα υπάρξουν συντάξεις της χειρίας. Ναι, το ξεκαθαρίζουμε.
11: Μες.
7: Αυτό το θέμα συνδέεται άρρηκτα και θα πρέπει να δοθεί μια συνολική λύση με το άλλο θέμα που κατ' επανάληψη έχουμε συζητήσει. Ποιο δηλαδή? Τι γίνεται μετά την τριετία στις συντάξεις χειρίας όταν υπάρχει σύνταξη και από ίδιο δικαίωμα?
8: Υπάρχει στο τραπέζι και είναι εύλογο να υπάρχει μια συνολική συνολικός εξορθολογισμός του ζητήματος των συντάξεων χειρίας.
11: Εξορθολογισμός προς τα κάτω ή προς τα πάνω? Προς τα κάτω.
8: Όχι, δεν είπαμε κάτι. Δεν υπάρχει.
11: Όχι, να το διευκρινίσουμε, γιατί ξέρετε, είναι ευαίσθητο το θέμα.
8: Επειδή είναι βούληση πολιτική, προφανώς να μην μπούμε σε περικοπές συντάξεων χειρίας.
1: Δύο τα ζητήματα στην τάξη κυρίας, όπως αντιλαμβάνομαι εγώ, Νίκο, εσύ τα γνωρίζεις καλύτερα. Ναι. Το ένα είναι το Συμβούλιο Επικρατείας. Εδώ φαίνεται κάθετο το Υπουργείο Εργασίας, λέει, ό,τι απόφαση και να βγάλει σχετικά με την περικοπή της μίας εθνικής σύνταξης, εμείς θα νομοθετήσουμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το δεύτερο όμως είναι ότι ο νόμος Κατρούγκαλο προέβλεπε μετά την τριετία από το 70% να πέσει στο 35% η σύνταξη κυρίας. Αυτό δεν έχει γίνει για όλους. Έχει γίνει για κάποιους. Και η κυβέρνηση κλωτσάει το Δενεκεδάκι συνεχώς μπροστά και αυτό είναι σε κρεμότητα.
10: Ναι, έχει γίνει τα πρώτα χρόνια. Έγινε κατ' εφαρμογή νομίζω των πρώτων ανθρώπων που έπεσαν στην τριετία, που επί της ουσίας ήταν εκεί το 18-19, έκτοτε πάγωσε η διάταξη και όλοι οι υπολογισμοί παρέμειναν σταθεροί, δηλαδή ότι η σύνταξη είχε βγει μετά τον θάνατο. Τότε αυτή και παρέμεινε, λέει, το 75%. Είναι μια εκκρεμότητα ενός κακού σκέλου. Το πιο κακό σκέλος ενδεχομένως του νόμου Κατρούγκαλου ήταν το σκέλος που αφορούσε τη σύνταξη κυρίας. Για ποιο λόγο? Γιατί στην ευνηδιαστική αλλαγή ζωής, που είναι η απώλεια του ανθρώπου σου, είχες και ευνηδιαστική οικονομική αλλαγή. Θα έλεγα απότομη υποβάθμιση του τρόπου ζωής. Αυτό, αν ήταν κάτι παραπάνω από άδικο, δεδομένου ότι κατέληγε να σου δίνει το 25 ή το 35% της
1: σύνταξης του συντρόφου. Αλλά για κάποιους έχει γίνει η περικοπή. Και τώρα το ερώτημα είναι, Νίκο, για αυτούς που έγινε η περικοπή και είναι στο 35%, θα τους πάει στο 70%, ή αυτοί που είναι στο 70% θα τους ζητήσει αναδρομικά, επειδή έπρεπε ήδη να τους είχε κόψει περισσότερα?
10: Πιο κοντά είμαστε στο πρώτο, θα έλεγα. Είναι πιθανό να αποδεχτεί τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα στην νομοθέτηση που θα γίνει, γιατί φαίνεται ότι πλέον είναι υποχρεωτική η νομοθέτηση, δεδομένου ότι η απόφαση Βουλής Επικρατείας διατάσσει τη μείωση η κατάργηση της μίας εκ των δύο εθνικών συντάξεων, πράγμα που σημαίνει ότι η μία σύνταξη σχεδόν εκμηδενίζεται, δεν πάει στο 35%, θα πάει στο 5% και στο 10%. Άρα μιλάμε για 80-100 ευρώ η δεύτερη σύνταξη, αν εφαρμοζόταν η απόφαση.
1: Αλλά λες αυτό δεν θα εφαρμοστεί?
10: Αυτό είναι ξεκάθαρο, το έχει πει και η κυρία Κεραμέως, το ακούσαμε νωρίτερα.
1: Θα περικόψει και θα ζητήσει αναδρομικά για όσους είναι στο 70%.
10: Όχι. Η σκέψη που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι να αποδεχτούν ως εδώ ότι έχει γίνει, να μην υπάρξει περικοπή, να μην εφαρμοστεί δηλαδή το σκέλος για όσους δεν έχει εφαρμοστεί του νόμου Κατρούγκαλου, και αυτό να γίνει άμεσα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, επειδή δεν είναι λίγα τα λεφτά, γιατί είναι αρκετοί οι άνθρωποι που έχουν υπαχθεί σε αυτόν τον νόμο, θα ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι έχουν δημιουργηθεί κάποια δεδομένα τα οποία δεν είναι εύκολο να αλλάξουν, ανατρέποντας τη δημοσιονομική πολιτική.
1: Και είμαστε και σε προεκλογική χρονιά, έτσι.
10: Αυτή είναι η μαγική λέξη την οποία είπες. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση, και αυτή είναι η διάθεση σε όλα τα ζητήματα, να μείνει κάποιο είδους τέτοια εκκρεμότητα, εάν αυτή ειδικά έχει κάποια χαρακτηριστικά δίκαιου αιτήματος, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα δίκαιο αίτημα. Παραλαμβάνω, είναι μεγάλη ανατροπή οικονομική της ζωής των ανθρώπων, πέρα από την απώλεια του δικού τους ανθρώπου, που προκύπτει από τη διάταξη τη συγκεκριμένη. Ευτυχώς που δεν έχει εφαρμοστεί, και ευτυχώς που τελικά δεν θα εφαρμοστεί και η απόφαση του δικαστηρίου, η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Εύχομαι. Ο Νίκος Φιλιππίδης. Νομίζω ότι απαντά στα ερωτήματα πολλών σχετικά με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας τα τελευταία 24 ώρα, με αφορμή και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις συντάξεις χειρίας. Ευθύς αμέσως στον Χρήστο Στρατουλάκο. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές και με τον Χρήστο βεβαίως για κρούσματα βίας με θύτες και θύματα ανηλίκους. Αυτό που έγινε στην Αμαλιάδα νομίζω ότι περιλαμβάνεται σε αυτό το κεφάλαιο. Βία και κρούσματα βίας ανηλίκων. Γεια σου, Χρήστο, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Όντως, πλέον είναι καθημερινό το φαινόμενο να βλέπουμε στο αστυνομικό δελτίο του και εδώ στη Δυτική Ελλάδα, αλλά φαντάζομαι και σε όλη την χώρα, τέτοιου είδους περιστατικά. Τελευταίο περιστατικό στην Αμαλιάδα σήμερα το πρωί, λίγο πριν ξεκινήσει η λειτουργία του σχολείου, Σπύρο, πριν μπουν μέσα στο προάβλιο τα παιδιά, υπήρξε ένα επεισόδιο με βάση την καταγγελία. Λοιπόν, 13χρονη μαθήτρια δέχτηκε επίθεση από δύο συμμαθήτριές της.
1: 13χρονη, είπες, 13χρονη.
12: Ναι. Από δύο συμμαθήτριές της. Οι πληροφορίες μου λένε ότι είναι συνομήλικες της, άρα μιλάμε για 13χρονών όλα τα κορίτσια που ενεπλάξαν σε αυτό το επεισόδιο. Με αποτέλεσμα λοιπόν η 13χρονη να μεταφερθεί αρχικά στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας, όπου έγινε η πρώτη περίθαλψη από τους γιατρούς εκεί του νοσοκομείου, και εν συνεχεία μεταφέρθηκε εδώ στην Πάτρα, στο Καραμαντάνιο Παιδιατρικό Νοσοκομείο, για περαιτέρω νοσηλεία. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα για την υγεία της. Στις επόμενες ημέρες αναμένεται να πάρει και εξιτήριο, Σπύρο. Αλλά το ζητούμενο είναι ότι έχουμε ένα ακόμα επεισόδιο. Μάλιστα, ήδη υπάρχει έρευνα από την αστυνομία με βάση καταγγελία που έκανε η οικογένεια της 13χρονης. Ενώ θα αναμένεται να υπάρξει και μήνυση, μαθαίνουμε, από την πλευρά της οικογένειας, καθώς θα ζητήσουν και για τη δικαστική έκθεση που θα γίνει στην 13χρονη. Τώρα, όσον αφορά η αιτία του επεισοδίου, όχι ότι έχει και πολύ μεγάλη αξία, Σπύρο, ήταν προσωπικές διαφορές που έχουν οι δύο πλευρές, δηλαδή αναφέρομαι στις δύο 13χρονες και στην τραυματισμένη 13χρονη, και το υπόβαθρο είναι το τελευταίο χρονικό διάστημα η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πλευρών.
1: Τι να πεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστό. Ο Χρήστος Στρατουλάκος, 13χρονα κορίτσια, που δηλαδή που δεν το χωράει ο νους. Κορίτσια, μικρά κοριτσάκια, να γροθοκοπούν με αυτόν τον άγριο τρόπο ένα συνομιλικό τους και να το στέλνουν στο νοσοκομείο. Απίστευτα πράγματα. Και ερχόμαστε σε ένα άλλο επίσης μυστηριώδες. Είναι αυτή η δυσάρεστη οσμή που προκάλεσε τη μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους των νοτίων προαστίων. Προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις οι αρχές. Μέχρι τώρα μπορούν να μιλήσουν μόνο με εικασίες, όχι νομίζω με βεβαιότητες, εκτός και αν έχει προκύψει κάτι τα τελευταία λεπτά. Ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου στο στοντίο. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
13: Να είστε καλά. Όχι, δεν έχει προκύψει κάτι. Ακόμα αναζητείται η πηγή αυτής της διαρροής, αυτής της οσμής που είχαμε χθες για αρκετή ώρα στο λεκανοπέδιο και κυρίως στα νότια προάστια. Έφτασε μάλιστα η οσμή μέχρι και στο κέντρο της Αθήνας. Αυτό το οποίο εξετάζουν οι αρχές πρώτον είναι ότι έχει σχέση με τη θαλάσσια αύρα, γιατί ήταν χθες μια ημέρα, ειδικά το πρωί, με άπνοια, άρα λοιπόν σχετίζεται με τη θαλάσσια αύρα, και εξετάζονται αρκετά ενδεχόμενα, δηλαδή εξετάζονται διάφορα σενάρια, όπως για παράδειγμα το πιθανότερο που εξετάζουν οι αρχές είναι τα πλοία τα οποία έχουν ρίξει άγκυρα στο στενό εκεί μεταξύ Σαλαμίνας, Έγινας και Περάματος. Mm-hmm. Είναι τα γνωστά πλοία τα οποία έχουν και δεξαμενές υγροποιημένου υγραερίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Επίσης εξετάζεται το ενδεχόμενο να έχουμε διαρροή από την ξηρά σε ιδιωτική μονάδα, γιατί από το δημόσιο, δηλαδή από Ρεβιθούσα της ΔΕΣΦΑ, έχει αποκλειστεί αυτό το σενάριο. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είχαμε κάποια διαρροή ή κάποια εργασία. Επίσης έχει αποκλειστεί το σενάριο από την Ψιτάλια, και επίσης εξετάζεται λοιπόν αυτό το σενάριο είτε από πλοία,
1: είτε από πλοίο, είτε κάποια από δραστηριότητα ιδιότητα
13: ξηρά, που... ή από στα στάδια της μεταφοράς, δηλαδή κάτι συνάσυνε, γιατί κακά τα ψέματα είναι, μιλάμε για μια ουσία, για μια οσμή η οποία δεν ξέρουμε ποια είναι ακόμα η χημική σύσταση.
1: Αυτό.
13: Τι ήταν αυτό.
1: Να σου πω κάτι, και εδώ θέλω να υποβάλω και ένα προσωπικό ερώτημα.
13: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν εργαστήρια. Το από πού αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να χρειάζεται χρόνος να εντοπιστεί, το από πού. Αλλά το τι
13: ήταν,
1: είναι κάτι που τα νότια προάστια οι κάτοικοι ήταν πολύ έντονοι και δυσάρεστοι αυτή η οσμή. Δεν υπάρχουν εργαστήρια να πάρουν δείγμα, να κάνουν μια χημική ανάλυση και να βρουν τη χημική σύσταση και να πούνε ότι με βάση τη χημική ανάλυση που κάναμε, βρήκαμε ότι το στοιχείο αυτό είναι προπάνιο, μεθάνιο, δεν ξέρω και εγώ τι είναι.
13: Η απάντηση είναι η εξής. Το ρώτησα και ακριβώς το ίδιο θέμα και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και μάλιστα στους επιθεωρητές περιβάλλοντος. Οι σταθεροί σταθμοί μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης καταγράφουν μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του θείου, αιωρούμενα μικροσωματίδια, δηλαδή.
1: Ωραία.
13: Όχι τέτοια.
1: Όχι, η μόνιμη σταθμή.
13: Η μόνιμη σταθμή.
1: Δεν μπορούσαν να πάρουν δείγμα, να κάνουν μια περισσότερη.
13: Τα πανεπιστήμια θα ανοίξουν τους σταθμούς τους, δηλαδή έχουν τους σταθμούς τους μόνο για ερευνητικούς σκοπούς. Άρα λοιπόν, είχαμε κατά τη διάρκεια της χθεσινής μέρας από τα πανεπιστήμια κάποια έρευνα σε εξέλιξη, όπου μπορούσαν να εντοπίσουν τη χημική σύσταση αυτού του αερίου που είχαμε στην ατμόσφαιρα, και μάλιστα σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
1: Ναι.
13: Δηλαδή όταν είναι στη φάση της οσμής του ανθρώπου, φανταστείτε ότι είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Ακόμα λοιπόν περιμένουμε απάντηση, γιατί και το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει δώσει εντολή στα πανεπιστήμια εδώ της Αττικής να αποδείξουν και να διερευνήσουν ποια ήταν η χημική σύσταση. Η πηγή είναι δύσκολο να βρεθεί. αλλά ποια είναι η χημική σύσταση. Ένα άλλο σενάριο είναι ότι ακριβώς την ίδια περίοδο και πέρσι, υπήρχε το ίδιο ακριβώς φαινόμενο, όχι όμως σε τόσο μεγάλη έκταση στην Αττική. Και μάλιστα πάλι υπήρχε αυτή η υποψία από πλοία που καθαρίζουν δεξαμενές, δηλαδή από πλοία ναι. υγροποιημένου φυσικού αερίου ή υγροποιημένου υγραερίου που καθαρίζουν δεξαμενές εκεί στην περιοχή ναι. του περάματος ενταξύ Αίγινας και περάματος Λαμίνας.
1: Το τι μπορεί να είναι, ναι. μιλάμε τώρα για σενάρια, έτσι, για έτσι, να μην και μόνο, ενοχοποιούμε και κάποιο,
13: ναι,
1: μόνο
13: συμφωνούμε.
1: Σενάρια. Το πρώτο ερώτημα είναι αυτό που απάντηση... όχι, δεν έχει πει προς τα εσένα. Απάντηση από αυτό που λέμε κράτος και πολιτεία, εμένα δεν με ικανοποιεί.
13: Φυσικά.
1: Το περιμένουμε από τα πανεπιστήμια, περιμένουμε από τον ένα, περιμένουμε. Υπάρχει κάτι που στον κόσμο δημιουργεί μια δυσάρεστη κατάσταση. Και το κράτος μου λέει ότι δεν έχω τα εργαστήρια να αναλύσω, να σου πω τι είναι αυτό.
13: Επίσης, το λιμενικό εχθές έκανε μεγάλη έρευνα και μάλιστα έκανε και εξέταση για θαλάσσια ρήπανση. Έκανε και εξέταση αν δεν υπάρχει διαρροή από πλοίο το οποίο είναι κυροβολημένο έξω από τον, κοντά στις δεξαμενές περάματος, Πειραιά και όλα αυτά. Δεν εντοπίστηκε.
1: Το δεύτερο είναι, άκουγα χθες διάφορους δήμους και επιχειρήσεις να λέει ο ένας δήμος: εγώ είπα στους δημότες μας κλείστε τα παράθυρα. Ο άλλος δήμος: εγώ τους είπα κλείστε τα κλιματιστικά. Ο τρίτος δήμος: εγώ τους έδιωξε στα σπίτια τους. Σε ένα άλλο δήμο πηγαίνουν τα παιδιά, πηγαίνετε γρήγορα στο σπίτι.
13: Ναι, κλείσαν σχολεία, τα πάντα και επιχειρήσεις.
1: Ναι, όχι, άλλο θέλω να πω.
13: Ναι.
1: Όλα αυτά είναι στη σωστή κατεύθυνση. Υπάρχει σωστή κατεύθυνση, υπάρχει ένα πρωτόκολλο που να λέει ότι ξέρετε, ενεργήστε έτσι.
13: Δεν υπάρχει εγχειρίδιο το πώς θα διαχειριστούμε εμείς οι απλοί πολίτες μια τέτοια ρήπανση. Καταρχήν, εφόσον δεν ξέρουμε και τη χημική σύσταση. Δεν υπάρχει κάποιο εγχειρίδιο, δηλαδή κάποιες οδηγίες όπως έχουμε για πυρκαγιές, όπως έχουμε για πλημμύρες, όπως έχουμε για καύσωνα. Ένα τέτοιο εγχειρίδιο. Τι κάνουμε, κλείνουμε παράθυρα, δεν κλείνουμε παράθυρα, ανοίγουμε κλιματιστικό. Τι κάνουμε, ή δίνουμε την απλή εντολή. Κλείστε παράθυρα, μείνετε σε εσωτερικούς χώρους, όπως κάνουμε και για τις πυρκαγιές, όπως κάνουμε και διάφορες άλλες.
14: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
15: Sky 100,3.
14: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
16: 24 ώρες μαζί σας.
17: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
14: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
18: Της θεωρητικής κατεύθυνσης. Κλείστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-3805-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος. Αθήνα, Κηφισιά, Λιφάδα, Βάρη. Η χρυσή τομή ιδιαίτερου φροντιστηρίου.
19: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
20: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
21: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
22: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
2: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
3: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Nofors, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
2: Με Nofors.
3: Και Προσταζάν
2: από τη Vogel.
23: Vogel, υγιένα και φυσικά.
3: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
24: Διερωταμένοι για τον τελικό, James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος του πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς, όρισο του κλέβει την μπάλα, του πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σήκονται καρφώνει, 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
25: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
26: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
27: Τάκης και Μπούμπης.
28: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
29: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
28: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
29: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
28: Και τι λέτε.
29: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
28: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
29: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
28: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
27: Τάκης και Μπούμπης.
30: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
31: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
32: Να το, ήρθε.
30: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
33: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
34: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
35: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
34: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
35: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
1: Και συνεχίζουμε. Δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας έγινε σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο των τακτικών συναντήσεών του και την ενημέρωση του πρόεδρου της Δημοκρατίας για όλα τα τρέχοντα θέματα. Ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής και της περιοχής με αυτοπεποίθηση. Στο ίδιο κλίμα και οι δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ακούμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα.
36: Είχα την ευκαιρία να δω με τα δικά μου μάτια από πολύ κοντά την δραματική αναβάθμιση, την πολύ μεγάλη αναβάθμιση η οποία έχει γίνει στον τομέα της άμυνας, ιδίως μετά την αποτυχημένη προσπάθεια υβριδικής εισβολής η οποία έγινε Φεβρουάριο-Μάρτιο του 20. Διαπίστωσα στον Εύρο ότι υπάρχει μια αίσθηση αναβάθμισης της περιοχής, ιδίως λόγω των ενεργειακών εξελίξεων.
37: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής, ηρεμία, με αυτοπεποίθηση και με τη σιγουριά ότι έχουμε πολύ ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, τη σιγουριά ότι έχουμε ισχυρές συμμαχίες και βέβαια τη βεβαιότητα ότι έχουμε πάντα το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας.
1: Πρόεδρος Δημοκρατίας και Πρωθυπουργός στη συνάντησή τους αναφέρθηκαν στην ισχυροποίηση και στη θωράκιση της Ελλάδας και στην ισχυροποίηση των ενόπλων δυνάμεων. Αυτές τώρα οι τελευταίες κινήσεις της Ελλάδας στο πεδίο και στη διπλωματία στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου έχουν προκαλέσει έντονο εκνευρισμό στην Άγκυρα. Μάλιστα αυτός ο εκνευρισμός φάνηκε με την Patriot στην Κάρπαθο και στο Δηδημότυχο. Και ενώ υπήρχε η εντύπωση, τουλάχιστον αυτό αρχικά δημιουργήθηκε εντύπωση στην Τουρκία, ότι με την απόσυρση των Πάτριων στην Κάρπαθο ίσως η Αθήνα έδειχνε και ένα σήμα, τέλος πάντων μετά την τελευταία ένταση σε επίπεδο ρητορικής και το νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα έδειχνε ότι μπορεί η Αθήνα να στέλνει ένα σήμα προς την πλευρά της Άγκυρας, οι εξελίξεις το διέψευσαν. Ο Μανώλης Κωστίδης ήδη μας περιμένει. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από την βροχερή Κωνσταντινούπολη. Πολύ βροχή.
1: Ναι.
4: Σήμερα είναι και ο τελικός της Freiburg με την Arsenal εδώ στην Κωνσταντινούπολη. Ο τελικός στην UEFA και τώρα συνταξιδεύουμε στο καραβάκι του Βοσπόρου μαζί με πολλούς Γερμανούς και Βρετανούς. Είναι ένα ωραίο κλίμα.
1: Και ελπίζουμε να μείνει έτσι, γιατί ναι, να μην έχουμε παρατράγουδα τώρα εκεί με τους οπαδούς. Τέλος πάντων, μακάρι να μείνει έτσι. Οπότε έχετε μουσαφιρέους αρκετούς στην πόλη.
4: Έχουμε πολλούς, πίνουν μπύρες γύρω μας, πίνουν πολλά.
1: Καταλαβαίνω.
4: Είναι ωραίο κλίμα. Αλλά εγώ θα σας αλλάξω την ατζέντα, γιατί η ατζέντα τώρα στη Τουρκία, αυτή την ώρα που μιλάμε, είναι η ομιλία του Τούρκου Προέδρου. Γιατί πριν από λίγο οι δημοσιογράφοι του ρώτησαν μάλιστα αν ήταν ομιλία αποχαιρετισμού και εκείνος είπε έτσι σας φάνηκε, καθώς πριν από λίγο ο Τούρκος Προέδρος στην ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του είπε ένας Ταγίπ Ερντογάν μπορεί να φύγει αλλά θα έρθουν άλλοι χίλιοι. Το καθήκον μας είναι να μεταδώσουμε το λάβαρο που λάβαμε από τους προκατόχους μας σε αυτούς που θα έρθουν μετά από εμάς, χωρίς να αφήσουμε να πέσει κάτω στο έδαφος. Αυτό καταλαβαίνετε όταν το λέει ο Ερντογάν και λέει θα φύγει ο Ερντογάν, θα έρθουν άλλοι χίλιοι, δηλαδή αρχίζει να λέει ότι υπάρχουν διάδοχοι. Αμέσως οι δημοσιογράφοι μετά το τέλος της ομιλίας του ρώτησαν, ήταν ομιλία αποχαιρετισμού, και ο ίδιος είπε έτσι φάνηκε, έτσι είναι. Και αμέσως οι δημοσιογράφοι είπαν όχι, δεν ήταν έτσι και τα λοιπά, κάπως το μάζεψαν. Καταλαβαίνετε, ίσως να το κάνει για να συσπηρώσει τον κόσμο. Δηλαδή χρειάζεται και μια συσπήρωση, αμάν μην φύγεις πρόεδρε, λέμε τώρα. Μπορεί όμως πράγματι να έχει κάτι στο μυαλό του, αυτό το καταλάβουμε το επόμενο διάστημα.
1: Πάντως ξανά δώσε τροφή σε αυτά τα σενάρια για την επόμενη μέρα.
4: Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Μα εγώ με το που τον άκουσα, λέω, τι λέει τώρα, γιατί το λέει. Λέω Μανώλη πάλι είσαι υπερβολικός.
1: Φουντώνει συζήτηση πάλι.
4: Αλλά μετά είδα τους δημοσιογράφους Τούρκους που αναρωτήθηκαν το ίδιο πράγμα και λέω εντάξει, σωστά σκεφτήκαμε.
1: Και μπορεί να κυριολεκτούσε κιόλας όταν έλεγε ένας Ερντογάν θα φύγει, θα έρθει άλλος.
4: Αυτό ακριβώς. Και θα δώσουμε το λόγο. Ναι, αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό ακριβώς.
1: Εννοώ για τα συγγενικά του πρόσωπα που τέλος πάντων.
4: Ακριβώς. Δηλαδή δεν. Η εξουσία από εμάς δεν θα φύγει.
1: Ναι.
4: Αυτό εννοεί ίσως.
1: Τώρα, εκτός από την ομιλία του Προέδρου που φαντάζομαι ότι τις επόμενες ώρες θα συζητηθεί πάρα πολύ στα τουρκικά πάνελ, συζητιέται επίσης και το θέμα της αποστολής των Μοιρά στην Κάρπαθο, έτσι δεν είναι Μανώλη?
4: Οπωσδήποτε, διότι ναι, στην εφημερίδα Κουριέρ και στο Συνεντούκ λένε διφορούμενα μηνύματα από την Αθήνα, από τη μία αποσύρους Patriot για να δημιουργήσει ίσως και ένα καλύτερο κλίμα, από την άλλη στέλνει τα Μοιράζ σε ένα νησί που πρέπει να είναι κατά την άποψη των Τούρκων αποστρατιωτικοποιημένο, στην Κάρπαθο. Ήδη η αξιωματική αντιπολίτευση ζήτησε να αντιδράσει η Άγκυρα στην αποστολή των Μοιράζ, αλλά να πω την αλήθεια, σήμερα το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας είχε briefing για τα τεκτενόμενα, δεν είπαν τίποτα για τα Μοιράζ. Και αυτό να το σημειώσουμε. Βεβαίως να σημειώσουμε ότι χθες υπήρξε και το τηλεφώνημα της Ursula von der Leyen με τον Ερντογάν σε ένα καλό κλίμα για ευρωπαϊκές σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρώπη κτλ. Εκεί η Ursula von der Leyen αναφέρει ότι μίλησε και ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου και της Κύπρου.
1: Κάτι που όπως σε άκουγα προσεκτικά το πρωί στη τηλεόραση του Sky, δεν το είπε η τουρκική προεδρία. Η πρόεδρος της Κομισιόν είπε ότι συζητήσαμε και για την Ανατολική Μεσόγειο.
4: Ακριβώς έτσι, και αυτό μας προκάλεσε εντύπωση.
1: Μπορεί και αυτό να έχει τη σημασία.
4: Κάποιο μήνυμα. Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Μανώλη. Καλή συνέχεια και ελπίζουμε όλα καλά στην πόλη μετά.
4: Θα παρακολουθήσουμε και εμείς τον αγώνα σήμερα.
1: Άντε, μπράβο.
4: Να αγχωθούμε λιγάκι.
1: Ωραία. Μια χαρά. Σε ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης από την Κωνσταντινούπολη. Εντάξει, το κλίμα λόγω αθλητικής δραστηριότητας είναι λιγάκι έτσι οπαδικό, αλλά νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε και σε αυτά που είπε πριν από λίγο. Είναι τελευταία έδειξη ο Ερντογάν, ξαναέδωσε τροφή για τα σενάρια της διαδοχής του. Αυτά σε σχέση με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Θα πάμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο σε ό,τι αφορά το γεωπολιτικό κομμάτι, αλλά αυτή τη φορά με τη βοήθεια του Γιώργου Φελίδη που είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Όχι πως δεν μας αφορούν και αυτά που θα μας πει ο Γιώργος Φελίδης. Κάθε τι πια, πρέπει να το βλέπουμε ως ντόμινο. Όταν πέφτει το πρώτο του βλάκι, οι συνέπειες απλώνονται παντού. Σε όλο τον κόσμο το βλέπουμε και με την κρίση στη Μέση Ανατολή. Έχουμε τον πρόεδρο Πούτιν στην Κίνα.
5: Βεβαίως.
1: Και μάλιστα αποκτά και άλλη διάσταση αυτό το ταξίδι, γιατί έρχεται μετά τον Τραμπ στην Κίνα. Και έχουμε και τον Τραμπ, ο οποίος με τους Ιρανούς έχουν μάλλον μια επανάληψη του ίδιου μοτίβου. Απειλές, προειδοποιήσεις και τελεσίγραφα.
5: Συνομιλίες που συνεχίζονται.
1: Ναι.
5: Λεονταρισμοί τουλάχιστον από την πλευρά του Ιράν, αλλά και από τον πρόεδρο Τραμπ, έτσι, έχουν καταφύγει σε υπερβολές, θα λέγαμε. Καταρχήν, δημόσια, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα.
1: Πόσες φορές στο ρεπορτάζ έχεις καταγράψει αυτή τη φράση, πες μου.
5: Το πολύ γρήγορα με κάνει να ανησυχώ περισσότερο, γιατί συνήθως το αγαπημένο του χρονικό περιθώριο είναι δύο εβδομάδες.
1: Δύο εβδομάδες.
5: Ναι, ναι. Για τα πάντα, για τους δασμούς, για τις συνομιλίες. Ναι. Τώρα το πολύ γρήγορα με κάνει και ανησυχώ λίγο. Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, είπε. Επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων και μάλιστα αποκάλυψε ότι απήχα μόλις μία ώρα από το να πατήσω το κουμπί για νέο πλήγμα στο Ιράν πριν αποφασίσει κατόπιν παρενέσεων των αραβικών χωρών να αναβάλει την επίθεση. Τώρα, στην Ουάσιγκτον οι πληροφορίες λένε ότι ο Τραμπ το χρονοδιάγραμμα για τις επιθέσεις το έχει σε 2 ή 3 μέρες, δηλαδή ίσως Παρασκευή ή Σάββατο ή στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, πάντως σε ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Απ' την άλλη, και οι Ιρανοί δεν κάθονται όχι φρόνημα, δεν κάθονται χωρίς να μιλούν. Το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης προειδοποιεί ότι αν οι επιθέσεις κατά του Ιράν συνεχιστούν, η σύγκρουση θα επεκταθεί πέρα από την περιοχή. Ο περιφερειακός πόλεμος αυτή τη φορά και θα γίνει πέρα από την περιοχή και τα συντριπτικά μας χτυπήματα θα γίνουν σε μέρη που δύσκολα μπορείτε να φανταστείτε και θα σας κάνουν στάχτη.
1: Αυτή η στρατηγική επέκταση του μετώπου διεύρυνσης φάνηκε από τις πρώτες όλες μέρες του πολέμου με την προσπάθεια του Ιράν να εμπλέξει όλο και περισσότερες χώρες σε αυτή την ιστορία.
5: Ακριβώς. Και τώρα, μέσα σε αυτό το σκηνικό, ναι, με την παγκόσμια οικονομία σε αφασία θα τη λέγαμε,
1: ναι, ναι, καλά,
5: με την ενεργειακή τροφοδοσία στραγγαλισμένη, ναι, πάει ο πρόεδρος Πούτιν στο Πεκίνο και το πιο σημαντικό νομίζω από όσα είπε, ναι, διότι είπανε ότι Κίνα και Ρωσία θα πρέπει να διαδραματίσουν αποφασιστικά το ρόλο των υπεύθυνων μεγάλων δυνάμεων ώστε να προστατεύσουν το διεθνές δίκαιο και να αντιταχθούν σε κάθε μονομερές bullying και σε ενέργειες που αντιστρέφουν την ιστορία. Mm-hmm. Τώρα, αυτά τα λέει ο άνθρωπος που έχει διατάξει και γίνεται εδώ και 4,5 χρόνια η εισβολή στην Ουκρανία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Και φυσικά και η Κίνα έχει ανάλογες, αλλά όχι τόσο μεγάλης έκτασης. Mm-hmm. Έχει καταλάβει νησιά.
1: Δημιουργεί νησιά,
5: διεκδικεί νησιά που είναι των Φιλιππίνων ή του Βιετνάμ κτλ. Εν πάση περιπτώσει, το πιο σημαντικό νομίζω από αυτό που είπε ο πρόεδρος Πούτιν, είπε στον Κινέζο συνομιλητή του, μην ανησυχείς, κάθε ενεργειακή σου ανάγκη, γιατί το Πεκίνο, ναι, παίρνει πρώτος πελάτης του Ιράν,
1: βεβαίως,
5: σε πετρέλαιο και γενικά, ναι, της Μέσης Ανατολής.
1: Θα συγκαλύψω εγώ, λέει ο Πούτιν.
5: Ναι, θα την καλύψει ο πρόεδρος.
1: Ναι.
5: Αυτό είπε.
1: Αυτό μπορεί να μην ακούστηκε και καλά στον Τραμπ μετά το τελευταίο του ταξίδι. Που...
5: Είμαστε έτοιμοι να ενισχύσουμε την ενεργειακή τροφοδοσία της Κίνας και η Ρωσία είναι έτοιμη να διασφαλίσει απρόσκοπτα τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου.
1: Γιατί αυτό που μεταξύ άλλων ήθελε να αυξηθούν και οι ποσότητες, να ανοίξει ο ενεργειακός δρόμος από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιώργος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιώργος Φελίδης για τα δύο μεγάλα γεγονότα που βεβαίως αυτά σε παγκόσμιο επίπεδο. Από τη μια... Ναι, ναι, ναι.
5: Είχαμε και τις πτήσεις των ντρόουν ή του ντρόουν στην Λιθουανία.
1: Αυτό
5: που έστειλε
1: είναι...
5: για πρώτη φορά από το 2022, από το Φεβρουάριο του 2022, όταν εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία, πολίτες ευρωπαϊκής χώρας, νατοϊκής χώρας, στα καταφύγια.
1: Αυτό είναι πολύ σοβαρή
5: Είχαμε
1: εξέλιξη.
5: Και αυτό.
1: Αυτό είναι πολύ σοβαρή. Στη Βαλτική εκεί το πράγμα δυσκολεύει με κατέρωθεν προειδοποίησεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργος Φελίδης. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως.
6: Στη σκακέρα του ύπνου κάνε κίνηση ματ. στρώματα Checkmat για βασιλικούς ύπνους.
7: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
6: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ για βασιλικούς ύπνους.
8: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
9: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
12: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
13: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
12: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
14: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
15: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
14: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
15: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
16: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
17: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
1: Επιστρέφουμε και θα πάμε αμέσως στη Βουλή, στην κοινοβουλευτική μας συντάκτρια, την Άτζη Κούκη, γιατί σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής βρίσκεται ο διοικητής της ΕΕΠ, ο κύριος Δεμήρης, και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Στο επίκεντρο, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι το θέμα των υποκλοπών. Και εκεί είχαμε με ιδιαίτερη ένταση κάποιες τοποθετήσεις από την πλευρά του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Για να μας τα πει όμως καλύτερα η Άτζη. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Για αρκετές ώρες συνεδρίαζε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Από τις 9 είχε ξεκινήσει, λίγο μετά τη μία ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση που αφορούσε τον διοικητή της ΕΕΠ, τον κύριο Δεμήρη. Καθώς υπήρξε πρόσκληση και προς τον κύριο Τζαβέλα, τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος τελικά επέλεξε να στείλει υπόμνημα, στο οποίο επικαλείται λόγω συνταγματικής άξησης και διάκρισης εξουσιών, με αποτέλεσμα να αναβληθεί η συγκεκριμένη συνεδρίαση. Πάμε όμως στην συνεδρίαση που αφορά τον κύριο Δεμήρη, η οποία διεξήχθη σε αρκετά έντονο κλίμα, καθώς το παρόν έδωσε και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος του έθεσε μία σειρά από ερωτήματα. Ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρθηκε και στην απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, για την οποία υποστήριξε ότι δεν εφαρμόζεται στην περίπτωσή του, και ρώτησε τον κύριο Δεμήρη γιατί δεν συμμορφώνεται με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σας καλώ να χορηγήσετε άμεσα τον φάκελο με τα στοιχεία που συνόδευσαν τη διάταξη άσπρου απορρίτου των επικοινωνιών όσο οφείλεται, και να είστε σαφείς σε σχέση με την ύπαρξη του φακέλου αυτού και όχι ύξης αφήξης.
1: Όπου ο φάκελος αυτός, γιατί εσύ το έχεις παρακολουθήσει, αλλά λέω και τους ακροατές, ζητάει το φάκελο ουσιαστικά ο κύριος Ανδρουλάκης, που να φαίνεται η αιτιολόγηση της παρακολούθησής του. Έτσι δεν είναι? Γιατί του λέει, γιατί είχατε εμένα στόχο παρακολούθησης. Την αιτιολόγηση, το γιατί.
18: Ακριβώς. Οι λόγοι που έγινε ουσιαστικά αυτή η παρακολούθηση, πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρξε ένας διάλογος μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και του κύριου Δεμήρη, όπου ουσιαστικά ο κύριος Δεμήρης ανέφερε ότι υπήρξε προφορική εντολή, ότι κάποιες μάλλον εντολές δεν δίνονταν γραπτός. Τον ρώτησε ο κύριος Ανδρουλάκης αν ουσιαστικά εννοεί ότι αυτό γινόταν προφορικά, με τον κύριο Δεμήρη να λέει ότι όχι, δεν λέω αυτό. Να πούμε ότι η μετοπική κυβέρνηση κιόλας και ΠΑΣΟΚ, όσον αφορά το ζήτημα των υποκλοπών, θα ενταθεί τις επόμενες ημέρες, καθώς σήμερα με την διάσκεψη των Προέδρων αποφασίστηκε ότι η συζήτηση στην Ολομέλεια για την σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών θα διεξαχθεί την Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί. Και αναμένεται να είναι μια μακρά συνεδρίαση, η οποία υπολογίζεται ότι θα διαρκέσει περίπου 10 με 11 ώρες, καθώς θα μιλήσουν και όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άτζη Κούκη, για τα όσα έγιναν σήμερα στην Επιτροπή Θεσμού και Διαφάνειας, όπου βρισκόταν εκεί ο κύριος Δεμήρης, ο διοικητής της ΕΕΠ, απαντώντας τα ερωτήματα του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Ανδρουλάκη, και μεθαύριο στη Βουλή. Εκεί βεβαίως αναμένεται ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Διεθνείς εξελίξεις αμέσως τώρα με την Deutsche Welle.
0: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
2: Επίδειξη στρατηγικής συμμαχίας ανάμεσα σε Μόσχα και Πεκίνο εν μέσω συνάντησης Σι-Πούτιν. Την αντίθεσή της με την ημέρα μνήμης για την γενοκτονία των ποντίων εκφράζει και φέτος η Άγκυρα. Προσωρινή συμφωνία για την κατάργηση των ευρωπαϊκών δασμών σε αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία για την κατάργηση δασμών σε αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα, μετά από πολύμινες διαπραγματεύσεις και έντονες πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, οι Βρυξέλλες επέμειναν στην προσθήκη ρήτρας ασφαλείας που θα επιτρέπει την επαναφορά δασμών εάν η Ουάσιγκτον αυξήσει εκ νέου τα αμερικανικά τέλη εισαγωγής. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Επιστρέφουμε στη Γερμανία, όπου μεταφέρθηκε Αμερικανός γιατρός που μολύνθηκε από έμπολο στο Κονγκό, και συγκεκριμένα στην ειδική μονάδα απομόνωσης του Σαριτέ στο Βερολίνο, μετά από αίτημα των Αμερικανικών αρχών προς τη γερμανική κυβέρνηση. Το Βερολίνο επιλέχθηκε λόγω της μικρότερης διάρκειας πτήσης, αλλά και των δυνατοτήτων του ίδιου του Σαριτέ, το οποίο διαθέτει τη μεγαλύτερη ειδική μονάδα απομόνωσης στη Γερμανία, συνδυάζοντας λιμοξιολογία και εντατική θεραπεία. Η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Άγγελα Μέρκελ, τιμήθηκε με το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας για την συμβολή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανάμεσα στους 20 βραβευμένους ήταν ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο πρώην πρόεδρος της Πολωνίας Λεχ Βαλέσα, αλλά και το Ιρλανδικό συγκρότημα U2. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
1: Το θέμα της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας υπάρχει μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Ένα κομμάτι της ενημέρωσης για το τι διημήθη στην Επιτροπή προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, από μια άτυπη ενημέρωση στο ΠΑΣΟΚ, δηλαδή το τι είπε ο Ανδρουλάκης, τι το απάντησε ο κ. Δεμήρης, ο διοικητής ΕΕΠ, Και τώρα υπάρχει μια σφοδρή επίθεση από την πλευρά της κυβέρνησης στο ΠΑΣΟΚ. Το κατηγορεί ότι διαρρέει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και καταλήγει
2: συνδυάζοντας λοιμοξιολογία και εντατική θεραπεία. Η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Άγγελα Μέρκελ, τιμήθηκε με το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας για την συμβολή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανάμεσα στους 20 βραβευμένους ήταν ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο πρώην πρόεδρος της Πολωνίας Λεχ Βαλέσα, αλλά και το Ιρλανδικό συγκρότημα U2. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
1: Το θέμα της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας υπάρχει μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Ένα κομμάτι της ενημέρωσης για το τι διημήθη στην Επιτροπή προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, από μια άτυπη ενημέρωση στο ΠΑΣΟΚ, δηλαδή το τι είπε ο Ανδρουλάκης, τι το απάντησε ο κ. Δεμήρης, ο διοικητής ΕΥΠ. Και τώρα υπάρχει μια σφοδρή επίθεση από την πλευρά της κυβέρνησης στο ΠΑΣΟΚ. Το κατηγορεί ότι διαρρέει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και καταλήγει

0: το ΠΑΣΟΚ, από μια άτυπη ενημέρωση στο ΠΑΣΟΚ, δηλαδή το τι είπε ο Ανδρουλάκης, τι το απάντησε ο κ. Δεμήρης, ο διοικητής ΣΕΙΠ. Και τώρα υπάρχει μια σφοδρή επίθεση από την πλευρά της κυβέρνησης στο ΠΑΣΟΚ. Το κατηγορεί ότι διαρρέει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και καταλήγει ότι είχαμε κατηγορήσει το ΠΑΣΟΚ ότι έχει μετατραπεί σε πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή. Προφανώς θα υπάρχει συνέχεια σε αυτή την κόντρα. Ένα αναμονή της απάντησης από το ΠΑΣΟΚ. Νίκο Σταματέλος στο στούντιο μαζί μας.
1: Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες. Έχουμε απόψε τον πρώτο από τους τρεις τελικούς για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στην Κωνσταντινούπολη στις 10.
0: Μας είπε ο Μανώλης ότι γίνεται χαμός. Είχαμε τον Μανώλη Κωστέλη.
1: Λογικό είναι. Λογικό είναι. Η Άστον Βίλα υποδέχεται τη Φράιμπουργκ. Η Άστον Βίλα, για τους πιο παλιούς, μπορεί να θυμούνται ότι είχε κατακτήσει πρωταθλητριών απέναντι στην Μπάγερν αρχές δεκαετίας του 80. Η Φράιμπουργκ ψάχνει το πρώτο της τίτλο. Με ελληνικό ενδιαφέρον από την άποψη ότι αν το πάρει η Άστον Βίλα και βγει τέταρτη στην Πρέμιερ Λίγκ, ο Ολυμπιακός ως δεύτερος που θα συμμετέχει στα προκριματικά του Champions League θα κερδίσει
0: ένα γύρο.
1: Ακριβώς. Αντί για δεύτερο προκριματικό.
0: Πάντως η προθέρμανση, μας είπε ο Μανώλης, έχει ήδη αρχίσει. Βλέπει παντού γύρω του Γερμανούς και Άγγλους να πίνουν μπύρες. Έχουν ξεκινήσει.
1: Η είδηση θα ήταν να μην πίνουν μπύρες. Δέκα η ώρα, ξαναλέω, στην Κωνσταντινούπολη ο τελικός. Έχουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής με τον Εργίνα Ταμάν να αναμένεται να έχει αύριο συνάντηση με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, το ιδιοκτήτη της ΚΑΕΚ Παναθηναϊκός, προκειμένου να συζητήσουν για το μέλλον του Τούρκου προπονητή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Όλα δείχνουν διαζύγιο άμεσα.
0: Πριν τους τελικούς εδώ.
1: Πριν τους τελικούς, ναι. Δηλαδή και αύριο ακόμα.
0: Μάλιστα.
1: Μετά την... Ναι. Την αποτυχημένη πορεία του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα. Και είχαμε και δύο αναμετρήσεις χθες στην Premier League στην Αγγλία. Η Arsenal, ναι, χωρίς να παίξει, αναδείχθηκε πρωταθλήτρια, γιατί η Manchester City που την κυνηγούσε δεν κατάφερε να νικήσει εκτός έδρας στην Bournemouth. Έτσι, μια αγωνιστική πριν από το τέλος, η Arsenal για 14η φορά στην ιστορία της κατάφερε να πανηγυρίσει την κατάκριση του τίτλου, ενώ την ίδια ώρα η Chelsea νικούσε την Tottenham με 2-1 και η Tottenham θέλει μια ισοπαλία την τελευταία αγωνιστική για να παραμείνει στην κατηγορία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε.
4: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
5: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
6: Ο ζωντανός σταθμός.
7: Star FM 93,3. Σύγχρονη δόμηση.
8: Πλήρης ανακαίνιση.
7: Άψογα υλικά.
8: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
7: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
8: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
7: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
8: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
7: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
8: Και όλα γίνονται εύκολα.
9: Η ώρα στον Star FM είναι 3. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
10: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
9: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
10: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
9: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
10: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
9: Πίτσα Ρωμαίο.
10: Για αυτούς που ξέρουν.
9: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
7: Ακούς Star FM 933. Star FM.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Star FM 933 και καλώς μας ήρθατε. Καλώς ήρθες φίλε Κροάτρια, καλώς ήρθες φίλε Κροατή και σήμερα εδώ στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Παρέα και σήμερα για να περάσουμε καταπληκτικά. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ και θα ευχηθώ μια όμορφη καλημέρα, ένα όμορφο πρωινό σε όλους και όλες εσάς που είσαστε εδώ στη δική μας ραδιοφωνική συντροφιά κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10. Να ευχηθώ όμως και ένα όμορφο μεσημεράκι για εσάς που μας απολαμβάνετε κάθε μεσημέρι στις 3. Διότι το μουσικό μας κοκτέιλ το απολαμβάνεις και το πρωί λίγο μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημέρι στις 3 από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο Star FM 933. Και εννοείται πως αν θες να μας ακούς σε Ελλάδα και εξωτερικό μέσω ίντερνετ, μπορείς να μας απολαύσεις από την ιστοσελίδα μας, πληκτρολογείς star.fm.gr. Και για σήμερα σας έχουμε πάρα πολύ ωραία θέματα, πάρα πολλές τηλεοπτικές εξελίξεις, σας έχουμε παράξενες ειδήσεις και εννοείται όλα αυτά. Συντροφιά πάντοτε με την καλύτερη μουσική, γιατί εμείς εδώ επιλέγουμε ένα-ένα τα τραγούδια τα οποία θα μεταδώσουμε, αλλά και τις ειδήσεις τις οποίες σας μεταφέρουμε και αυτές τις ξεχωρίζουμε μία-μία. Είναι πράγματα τα οποία αξίζει να σας μεταφέρουμε και να τα μάθουμε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα περάσετε πάρα πολύ ωραία μαζί μας. Σας το λέω από τώρα αυτό, το ξέρετε άλλωστε. Γι' αυτό και κάθε μέρα είμαστε εδώ παραίτσα και εμείς και εσείς μέσα από το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τις τηλεοπτικές μας εξελίξεις. Θα σας πάω σε μια σειρά η οποία άργησε πάρα πολύ να ξεκινήσει. Μιλάω για την σειρά Super Heroes. Μια σειρά η οποία ξεκίνησε με λίγο έτσι αργό προγραμματισμό στο πρόγραμμα του Αντένα. Είναι η σειρά στην οποία πρωταγωνιστεί ο Γιάννης Μπέζος και όλες οι σκηνές γίνονται μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ. Μια σειρά η οποία παίζει σε μια ζώνη πάρα πολύ δύσκολη και ανταγωνιστική. Η σειρά Super Heroes ξεκίνησε με μέτρια νούμερα τηλεθέασης. Πολλές φορές μάλιστα μέσα στη βδομάδα η σειρά έκανε και μονοψήφια 7 και 8%. Το τελευταίο διάστημα όμως βλέπουμε ότι έχει κερδίσει το τηλεοπτικό κοινό και έχει αρχίσει πλέον να ανεβαίνει κι άλλο σε τηλεθέαση. Είναι μέρες που είναι και πρώτη στην ώρα μετάδοσης της, ακόμη και στο νεανικό κοινό. Τα νούμερα τηλεθέασης έχουν ανέβει αρκετά. Στον Αντένα είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι με την πορεία της σειράς αυτής που πρωταγωνιστεί ο Γιάννης Μπέζος. Άλλωστε είναι και μια σειρά η οποία και γέλιο έχει και βλέπουμε σε κάθε επεισόδιο και special εμφανίσεις από αγαπημένα πρόσωπα. Οπότε είναι μια σειρά η οποία αρχίζει σιγά σιγά και έχει αποκτήσει σταθερό τηλεοπτικό κοινό και έχει και άνοδο στην τηλεθέαση. Αν όλα λοιπόν πάνε έτσι τόσο καλά και η τηλεθέαση παραμείνει σε αυτά τα πολύ ικανοποιητικά ποσοστά τηλεθέασης στην AGV, τότε η σειρά θα πάρει το πράσινο φως για να συνεχίσει και την επόμενη τηλεοπτική χρονιά. Βέβαια αυτό θα αποφασιστεί τις επόμενες εβδομάδες, διότι θα δούμε ακόμη αρκετά επεισόδια από την σειρά αυτή του Γιάννη Μπέζου στον Αντένα. Και εκεί λίγο πριν ρίξει αυλαία για το καλοκαίρι θα πέσει και η οριστική απόφαση για το αν η σειρά αυτή θα πάρει το πράσινο φως και θα συνεχιστεί και του χρόνου. Εσείς θα μείνετε στην παρέα μας γιατί έχουμε πολλά ακόμη να σας πούμε. Να σας θυμίσω ότι περιμένουμε παρατηρήσεις, προτάσεις και σχόλια. Μας τα στέλνετε όλα στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Μπορείτε να μας βρείτε στο Instagram γράφοντας Δήμος starfmgrevena και στο Facebook Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο. Και εννοείται, μας απολαμβάνεις φίλε Κροάτρια και φίλε Κροατή μόνο με ένα κλικ από το κινητό σου τηλέφωνο, το tablet, τον υπολογιστή σου ή την smart τηλεόρασή σου. Μέσω ίντερνετ, οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, μπαίνεις στην ιστοσελίδα μας, πληκτρολογείς star.fm.gr. Καλή ακρόαση εγώ θα σας ευχηθώ και καλή σας ραδιοδιασκέδαση.
1: Ακούς Star FM 933. Star FM.

0: Εδώ είμαστε στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Καθημερινά είμαστε μαζί από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Εδώ είμαστε, σου σερβίρουμε φίλε ακροάτρια και φίλε ακροατή το μουσικό μας κοκτέιλ, πάντα με τα καλύτερα. Και όταν λέω τα καλύτερα, το εννοώ αυτό γιατί έχουμε και την καλύτερη συντροφιά, που δεν είναι άλλη από την πίτσα Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις καλώντας το 24620-23900. Θέλω να κλειδώσεις τον αριθμό αυτό, 23900, και μόλις πεινάσεις από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ, καλείς το 23900 και την πίτσα Ρωμαίο και απολαμβάνεις την αγαπημένη σου πίτσα delivery στο σπίτι σου μόνο με ένα τηλεφώνημα. Και δεν μιλάμε για μια απλή πίτσα, όχι. Μιλάμε για την πίτσα Ρωμαίο με ολόφρεσκη ζύμη καθημερινά, με τα καλύτερα υλικά. Η πίτσα, η οποία αν σου μείνει 1-2-3 κομμάτια, τη βάλεις στο ψυγείο και την άλλη μέρα τη ζεστάνεις λίγο είτε στο φούρνο σου είτε στο air fryer, είναι λες και την παρήγγειλες εκείνη τη στιγμή. Και αυτό νομίζω τα λέει όλα. Μπορείς να απολαύσεις την λαχταριστή πίτσα από τη Ρωμαίο όπως τη θες και την αγαπάς. Special τι θες, χωριάτικη αλλά κρέμ, με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι, με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο, άπεχτη είναι. Αν πάρεις 2 πίτσες παίρνεις και το δωράκι σου, εννοείται θα φας και τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα στη Ρωμαίο, τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου και για το φινάλε, λαχταριστή, μοναδική σοκολατόπιτα με φουλ μερέντα και τριμμένο μπισκότο από πάνω για να ολοκληρώσεις το γεύμα σου. Όλα αυτά από τη Ρωμαίο, καλώντας το 23900. Σε πολύ πολύ λίγο θα μάθουμε περισσότερα, γιατί θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά πριν πάω σε διαφημίσεις θέλω λίγο να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με την Αγγελική Νικολούλη και το Φως στο Τούνελ, μια εκπομπή η οποία όλα αυτά τα χρόνια που παίζει πραγματικά κάθε Παρασκευή βράδυ είναι πρώτη. Καμία άλλη ανταγωνιστική εκπομπή ή ακόμη και σειρά ή κάποιο έτσι άλλο φορμάτ δεν μπόρεσε να πάρει τηλεοπτικό κοινό από την Αγγελική Νικολούλη όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι λοιπόν οι Παρασκευές είναι πάντα με την Αγγελική Νικολούλη να έχει έτσι την πρώτη θέση στην τηλεθέαση. Και μάλιστα το Φως στο Τούνελ, να πούμε ότι και φέτος που είναι μια δύσκολη χρονιά, κατάφερε να κάνει πολύ ψηλά νούμερα τηλεθέασης. Οι εκπομπές της Νικολούλη κάθε Παρασκευή βράδυ στο Μέγκα σημειώνουν τηλεθέαση κοντά στο 20% στο νεανικό κοινό, αλλά και στο σύνολο του κοινού η εκπομπή ξεπερνά το 20%. Μάλιστα υπάρχουν τέταρτα όπου το Φως στο Τούνελ αγγίζει την τηλεθέαση και φτάνει μέχρι και 33% και 35%. Έτσι λοιπόν η Αγγελική Νικολούλη πήρε το πράσινο φως, θα παραμείνει στο Μέγκα και την επόμενη τηλεοπτική σεζόν κανονικότατα και θα συνεχίσει έτσι να ρίχνει φως μέσα σε παράξενες ιστορίες και εξαφανίσεις ανθρώπων. Το Φως στο Τούνελ λοιπόν παραμένει στο Μέγκα, συνεχίζει και του χρόνου κανονικότατα και μάλιστα και αυτή η χρονιά ήταν πάρα πολύ καλή, καθώς το Τούνελ κάθε Παρασκευή βράδυ ήταν πρώτο σε τηλεθέαση. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, μένετε εδώ στην παρέα μας, δεν πάτε πουθενά. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα για την λαχταριστή και μοναδική πίτσα Ρωμαίο. Διαφημίσεις και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις! Όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
3: Πίτσα Ρωμαίο!
4: Για αυτούς που ξέρουν!
1: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
5: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

0: Ακούς Star FM 93. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή. Στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day. All night.
2: Central και
6: φύγαμε.
7: All day.
5: All night. All night. All night.
2: Central στη Γαλατινή.
8: Frictoria.com Data Center Services.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
10: Φιλοξενία εξοπλισμού, colocation hosting, πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers.
8: Frictoria.com Data Center Services.
10: Φιλοξενία ιστοσελίδων, web hosting, μετάδοση πολυμέσων, media streaming.
8: Frictoria.com Data Center Services.
10: Εφαρμογές ιστού Google, Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας, reseller hosting.
8: Frictoria Data Center Services.
9: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
9: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
8: www.frictoria.com.
11: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
12: Κάτι με κάνει και γυρνάω στα ίδια λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

0: Επιστροφή και πάλι στο Studio 1, εδώ στον Star FM 933. Εδώ από το Studio 1 μεταδίδεται καθημερινά το μουσικό μας κοκτέιλ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 και κάθε μεσημεράκι στις 3 μας απολαμβάνετε. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις. Μπορείτε να μας τα στείλετε με email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media. Στο Instagram θα μας αναζητήσετε γράφοντας Δήμος starfmgrevena. Στο Facebook μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο. Και εννοείται μας απολαμβάνετε και από κινητό τηλέφωνο, tablet, υπολογιστή ή smart τηλεόραση. Μόνο με ένα κλικ μέσα από την ιστοσελίδα μας πληκτρολογείτε starpavlafm.gr. Τώρα, επιστρέφοντας από το διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε λιγάκι να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τον Άκη Πετρετζίκη, όπου τα τελευταία νομίζω 8 χρόνια, μπορεί και παραπάνω, δεν ξέρω. Τον Άκη Πετρετζίκη τον απολαμβάνουμε με το Kitchen Lab μέσα από τη συχνότητα του Α, αλλά και με την ταξιδιωτική μαγειρική του εκπομπή. Δύο εκπομπές έχει στον Α ο Άκης Πετρετζίκης τα τελευταία χρόνια, οι οποίες πηγαίνουν αρκετά καλά στη τηλεθέαση και η συνεργασία του με τον Α επίσης είναι εξαιρετική. Το τελευταίο διάστημα όμως υπάρχουν διάφορες φήμες όπου κυκλοφορούν, θέλοντας τον Άκη Πετρετζίκη να έχει έρθει ήδη σε μια πρώτη συζήτηση με το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Μάλιστα υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι ο Άκης Πετρετζίκης επισκέφθηκε την ΕΡΤ και έκανε μια πρώτη κουβέντα, ίσως για μια μελλοντική συνεργασία προς το καλοκαίρι, έτσι κι αλλιώς έτσι πλησιάζουμε, γιατί εντάξει και με αυτόν τον καιρό δεν λέει ότι έχουμε καλοκαίρι, αν και κανονικά θα πρέπει να λέμε καλοκαίρι έχουμε, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, καλοκαιράκι είναι, όπως λέμε, και τα συμβόλαια σιγά σιγά ολοκληρώνονται και οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν τον Άκη Πετρετζίκη εκτός από τον Α να συζητά λοιπόν και με την ΕΡΤ. Ακόμη δεν έχει υπάρξει κάτι σίγουρο και βέβαιο για το τι θα κάνει ο Πετρετζίκη στην επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Πάντως μέσα στις επόμενες εβδομάδες και εκεί θα υπάρχουν σίγουρα εξελίξεις για το αν ο Άκης Πετρετζίκης θα παραμείνει στον Α με τις εκπομπές του ή αν θα τον δούμε να πηγαίνει σιγά σιγά προς την κρατική τηλεόραση. Εσείς πάντως θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, δεν θα πάτε πουθενά, γιατί σας έχουμε τις καλύτερες επιτυχίες, δώστε ένταση και φύγαμε να απολαύσουμε αγαπημένο τραγούδι αμέσως τώρα.
1: Star FM, η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

Μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο ακούτε δυνατά εδώ στον Star FM 933 καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 και κάθε μεσημερά και στις 3. Φίλε Κροάτρια και φίλα Κροατή, εδώ σου σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ, πάντα με τα καλύτερα. Έχουμε και πολλή μουσική και παράξενες ειδήσεις και τηλεοπτικές εξελίξεις. Όλα αυτά έτσι που χρειάζεται να γνωρίζουμε, σας τα μεταφέρουμε εμείς μέσα από την εκπομπή μας. Και λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, θα πάω έτσι να σας μεταφέρω μια παράξενη είδηση, μια αρκετά περίεργη είδηση, καθώς γυναίκα αποφάσισε να δώσει τέλος στην σχέση της και να χωρίσει με τον σύζυγό της, διότι έψαξε το κινητό του και δεν μπορείτε να φανταστείτε τι συνομιλίες βρήκε να κάνει ο σύντροφός της με γνωστό AI, το οποίο μπορείς έτσι να μπεις και να συζητήσεις μαζί του. Λοιπόν, η γυναίκα αυτή, για κάποιο λόγο, δεν ξέρω, είχε δει ότι ο σύζυγός της φαίνεται λίγο κάπως παράξενα και αποφάσισε να πάρει το κινητό του και να το ψάξει. Μπήκε λοιπόν στις συνομιλίες του chat με την γνωστή αυτή εφαρμογή AI που μπορείς να μπεις και να συνομιλήσεις μαζί της, και είδε ότι ο σύζυγός της ρώταγε στην συγκεκριμένη εφαρμογή τι να κάνει, γιατί πλέον δεν νιώθει το ίδιο για την σύζυγό του, δεν την αγαπά, δεν του αρέσει, νιώθει κενό και διάφορες άλλες έτσι κουβέντες και συζητήσεις που είχε με το ρομπότ, κάτι το οποίο φυσικά η γυναίκα έκατσε και διάβασε όλες τις ερωτήσεις και όλες αυτές τις απορίες που είχε ο σύζυγός της προς την εφαρμογή και κατάλαβε ότι πλέον δεν υπάρχει λόγος να κάθεται και να είναι μαζί του. Έτσι λοιπόν, χωρίς να του πει τίποτα, πήρε τα πράγματά της, σηκώθηκε, έφυγε, και όταν μετά από κάποιες ώρες ο σύζυγός της κατάλαβε ότι απουσιάζει από το σπίτι η ίδια αλλά και όλα της τα πράγματα, προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί της και η ίδια του είπε ότι τελικά, αφού ένιωθε όλα αυτά αυτό το διάστημα, για ποιο λόγο δεν έκατσε να τα πει στην ίδια, να τα συζητήσουν, να δουν τι μπορεί να γίνει, και καθόταν και τα συζητούσε με μία εφαρμογή. Έτσι λοιπόν η γυναίκα αποχώρησε, άφησε τον σύντροφό της και χώρισαν. Μάλιστα. Τι έπαθε ο άνθρωπος, είδατε? Μπήκε, συζητούσε όλα αυτά με το AI και μόλις τα είδε η γυναίκα του, σου λέει ας σηκωθώ να φύγω, αφού δεν νιώθει τίποτα για μένα, και κάθεται και τα συζητάει τώρα με την εφαρμογή. Και έτσι δυστυχώς το συγκεκριμένο ζευγάρι είχε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Εμείς κάπως εδώ θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Ήμουν ο Δήμος, αυτό ήταν το μουσικό μας κοκτέιλ και για σήμερα. Συντροφιά πάντοτε με την μοναδική λακταριστή ζουμπουρλούδικη πίτσα από τη Ρωμαίο, την οποία μπορείτε να απολαύσετε καλώντας το 2462023900. Δίνεις την παραγγελία σου στη Ρωμαίο από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ και την απολαμβάνεις όπως τη θες και την αγαπάς. Special τη θες, χωριάτικη, αλλά κρέμ, καλτσόνε? Θες τη λακταριστή πίτσα που κάνει Ρωμαίο με πατάτη στη γαντζή? Τι έπαθε ο άνθρωπος, είδατε? Μπήκε, συζητούσε όλα αυτά με το AI και μόλις τα είδε η γυναίκα του, σου λέει ας σηκωθώ να φύγω, αφού δεν νιώθει τίποτα για μένα, και κάθεται και τα συζητάει τώρα με την εφαρμογή. Και έτσι δυστυχώς το συγκεκριμένο ζευγάρι είχε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Εμείς κάπως εδώ θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Ήμουν ο Δήμος, αυτό ήταν το μουσικό μας κοκτέιλ και για σήμερα. Συντροφιά πάντοτε με την μοναδική λακταριστή ζουμπουρλούδικη πίτσα από τη Ρωμαίο, την οποία μπορείτε να απολαύσετε καλώντας το 2462023900. Δίνεις την παραγγελία σου στη Ρωμαίο από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ και την απολαμβάνεις όπως τη θες και την αγαπάς. Special τη θες, χωριάτικη, αλλά κρέμ, καλτσόνε? Θες τη λακταριστή πίτσα που κάνει

0: 23900. Δίνεις την παραγγελία σου στη Ρωμαίο από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ και την απολαμβάνεις όπως τη θες και την αγαπάς. Special τι θες, χωριάτικη, αλλά κρέμ, καλτσόνε. Θες τη λαχταριστή πίτσα που κάνει Ρωμαίο με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο τριμμένο κασέρι ή με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο, όπου και αυτή είναι άπεξη, δηλαδή. Δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις και να απολαύσεις από τη Ρωμαίο με την φρεσκοκομμένη σαλατούλα σου, τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου. Αν πάρεις δύο πίτσες, παίρνεις και το δωράκι σου από τη Ρωμαίο, εννοείται. Και φυσικά για το φινάλε θα απολαύσεις την μοναδική σοκολατόπιτα που έχει η Ρωμαίο με λαχταριστή μερέντα, φουλ και τριμμένο μπισκότο. Τίποτα άλλο δεν σας λέω. 23900 καλείται από τις 6 το απόγευμα και μετά για να γευτείτε όλα αυτά που σας είπα και να απολαύσετε τη λαχταριστή πίτσα από τη Ρωμαίο. Αμέσως τώρα θα μάθουμε περισσότερα. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα κοντά μας. Καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνετε, να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα, είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
6: Τον πρώτο σταθμό
5: Star FM 933.
7: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
8: Τα γεγονότα,
9: η ενημέρωση,
8: το χιούμορ,
9: η μουσική,
8: 24 ώρες μαζί σας.
9: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
5: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28109.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν Control Panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
1: Frictoria Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 24 21 100 659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.
4: Central.
5: Central.
6: Central.
4: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
7: La gente está muy loca.
4: Και το πρωί και το βράδυ.
7: All day, all night.
4: Central και
8: φύγαμε.
9: All day, all night. All night. All night.
4: Central στη Γαλατινή.
10: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική. Από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας. Star FM 933.
11: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 930.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
2: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
1: Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
4: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος?
5: Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
6: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
4: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
6: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
7: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
8: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
7: Πίτσα Ρωμαίο.
8: Για αυτούς που ξέρουν.
4: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
0: Star FM 932. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
9: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Star FM
1: 93.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό
1: Star FM 933.
0: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική. Από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας. Star FM 933. Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Ακούς Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Ωρα μας σε θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει.

0: 33. Η ώρα στον Star FM είναι 6.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
1: Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421 100 659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com

0: Outcast MP3, δωρεάν player χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
1: Data Center Services
2: με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
0: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421 100 659.
1: Frictoria Data Center Services. www.frictoria.com.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night.
2: Central και...
7: Φύγαμε.
8: All day. All night.
6: All night. All night.
2: Central στη Γαλατινή.
1: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
9: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Star FM 933. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
5: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τα γεγονότα.
2: Η ενημέρωση.
3: Το χιούμορ.
2: Η μουσική.
3: 24 ώρες μαζί σας.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
0: Star FM 93. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
2: Frictoria.com

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
1: Sky 100,3.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
2: Frictoria.com

0: Frictoria.com Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
0: Frictoria.com Data Center Services.
2: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Frictoria.com Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
0: www.frictoria.com. Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι elite, στρώμα elite, μαξιλάρι elite, ύπνος elite, άνθρωποι elite, εξυπηρέτηση elite, τιμές elite, προσφορές elite. Ζήσε elite. Ζήσε elite Strom.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Επιπλό Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28-109.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
4: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
5: Η καλύτερη μουσική. Στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
0: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day. All night. All night.
2: Central και
6: φύγαμε.
4: All day.
5: All night. All night. All night.
2: Central στη Γαλατινή.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Τα γεγονότα.
6: Η ενημέρωση.
1: Το χιούμορ.
6: Η μουσική.
1: 24 ώρες μαζί σας.
6: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
0: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: 92,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη.

0: ώρα στον Star FM είναι 10.
1: Ακούς Star FM 9.32. Star FM.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: RFM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 12.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day. All night.
3: All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
8: Ακούς. Star FM 93,3. 93,3. Star FM.
9: Star FM 93,3. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Το τέρμα.
1: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις.

0: 90,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Ακούς. Star FM 933. Star FM.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
2: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

0: Star FM 93,3.
1: Star FM 93. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Στο τηλέφωνο φοβάμαι να σε πάρω να σου πω.

Ούτε εσύ έχεις τη λύση να μου δώσεις που γυρεύω. Η λύση που ζητάω, λοκαρισμένος από χρόνια στα δικά σου τα

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
0: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Star FM
1: 9:32.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 9:32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Η ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 9:33. Star FM.
2: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο. Star FM 9:33.

0: RFM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.
1: Καθημερινά νιώθω το κενό σου.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
3: Η καλύτερη μουσική. Στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.